0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: αδιάφορα.
1: Max FM 93.4.

ένα φιλί από δυόσμο, έτσι για να δώσουμε και το κατάλληλο άρωμα στα αποψινά μας φιλιά. Καλησπέρα σας και πάλι. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή άλμπουμ σταματά σε φωτογραφίες με τα πιο σημαντικά φιλιά της ζωής μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας με τη γροθιά υπερυψωμένη. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Χρωστάω και μια επέτειο από χθες, αλλά αυτή θα την τραγουδήσουμε στο φινάλε. Χαιρετισμούς να στείλουμε σε όλους τους αγαπημένους μας ακροατές, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αν υποθέσουμε ότι έχει γωνίες ή άκρες ο πλανήτης. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι τα χαιρετίσματα απόψε, αλλά τα φιλιά.

Είδατε που λέγαμε για αγωνίες και άκρες νωρίτερα. Στην άκρη ενός φιλιού μας ταξίδεψε η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Τραγούδια για φιλιά απόψε στο πολυσέλιδο άλμπουμ της ζωής σας. Και όταν μιλάμε για φιλιά, δεν εννοούμε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά τέσσερα φιλιά, για τα οποία θα τραγουδήσει η Μελίνα Κανά τότε που συνεργαζόταν με τον Στάμο Σέμση και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη.

νομίζω πως εποχιακά τουλάχιστον είμαστε ακριβώς την κατάλληλη ώρα για να τραγουδήσουμε μερικά ακόμα φιλιά. 4 πριν με τη Μελίνα Κανά, αμέτρητα τώρα με το Μίλτο Πασχαλίδη που άδει για του φθινοπόρου τα φιλιά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

όσο κρατάει και πόσο κρατάει ένα φιλί. Εδώ πιο νωρίς βρήκαμε και διάρκεια ενός λεπτού φιλί που μας είχε τραγουδήσει η Έλλη Πασπαλά στην πρώτη μας ώρα. Τα φιλιά δεν είναι από ό,τι φαίνεται πάντοτε γλυκά και με άρωμα δυόσμου, όπως είχαν πει νωρίτερα ο Μανώλης Φάμελος και η Νατάσα Αποφίλιου. Οι Όναρ μιλάνε για φιλιά που έγιναν μαχαίρια.

Σε πιο χαριτωμένες εικόνες φιλιών τώρα, η Πένι Μπαλτατζή έρχεται να μας πει για αυτό το φυλάκι, από αυτό το στοματάκι, και αυτό το φιλί, παρά τη φρεσκάδα του, έγινε κιόλας 5 ετών.

δίπλα στο πεντάχρονο φιλί της Πέννης Μπαλτατζή έρχονται μερικά παμπάλαια φιλιά για τα οποία είχε τραγουδήσει η Σοφία Βέμπο κάπου εκεί στο 1940 με στίχους Χρήστου Γιαννακόπουλου και μουσική Γιάννη Κυπαρίση. Εδώ πειραγμένα τα πρωινά φιλιά σε ύφος Μπράντι Σουαρέ.

Συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ με τα σημαντικότερα φιλιά της ζωής μας. Απόψε γλύκανε αρκετά το κλίμα και εκτός αλλά και εντός του στούντιο, που οι μελωδίες καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από την ειδησιογραφία. Ένα ολόγλυκο φιλί εδώ από τον Παντελή Θαλασσινό.

Για το πρώτο φιλί που λέγαμε νωρίτερα, έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια. Το πρώτο φιλί είναι κάτι που δεν ξεχνιέται και μοιραία γίνεται κάποια στιγμή τραγούδι. Ο Μπάμπης Τσέρτος μαζί με τη Χρυσούλα Στεφανάκη στο πρώτο φιλί που έγραψαν ο Θόδωρος Ποζήρης και ο Μιχάλης Ουγιούλ.

Το πρώτο φιλί και κάθε φιλί που ενίοτε δίνεται βεβαιασμένα δεν έχει την ίδια γεύση με το φιλί που, όπως το λέμε, παίρνει το χρόνο του. Και τώρα να φύγουν όλοι, να έχει χρόνο το φιλί, που έλεγε και ο Μανώλης Μητσιάς σε άσμα του Σταμάτη Κραουνάκη.

γυρίσουμε τώρα πολλά χρόνια πίσω. Ο δίσκος λεγόταν «Οι ώρες» και κυκλοφόρησε το 1969. Μέσα εκεί υπήρχε ένα ακόμη τραγούδι με το Φιλί να πρωταγωνιστεί. Το είχαν γράψει ο Λίνος Κόκοτος με τον Αργύρη Βεργόπουλο και το τραγούδισε ο Μιχάλης Βιολάρης.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σπασμένα κομμάτια φιλιά ήταν η Χριστιάνα σε ένα τραγούδι του δικού μας Μάνου Τσιλιμίδη και του Λάκη Παπαδόπουλου. Έτσι λεγόταν και ο δίσκος γενικότερα, Σπασμένα κομμάτια φιλιά. Σε ένα από τα πιο πρόσφατα φιλιά θα πάμε, λίγο πριν το φινάλε της απόψινής εκπομπής, χρωστάμε ακόμα ένα φιλί με τη Χαρούλα Αλεξίου, Γιώργος Ρους και Νίκος Μωραΐτης.

πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στην Πάρο που πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκεριάς και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του χωριού Αγκεριά να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής αλλά και στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Διό. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 4 εντασσοκομάντος από την Αττική. Αργότερα το πρωί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκός από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επιχειρήσουν και ένα αέρια μέσα. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς φορά. Συνεχίζονται οι εξορμήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, ενώ αύριο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο για τελευταία φορά πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Στα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, γίνεται η επεξεργασία των προτάσεων ώστε να ληφθούν τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κυριαζίδης επιτέθηκε λεκτικά σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας τη φράση που της είχε πει πριν από 1,5 χρόνο: «Κάνει κανένα παιδί ως ευχή», κάτι που έφερε την άμεση αντίδραση από σχεδόν όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Θέμα ημερών, ενδεχομένως και ωρών, είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξη αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θεοδόρα Τζάκρη, ενώ στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη είναι η Μυρτό Κοροβέση και η Γιώτα Πούλου. Σήμερα η συνάντηση του επικεφαλής των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του ΦΑΝ Ερχιουρμάν στην Κύπρο. Στόχος του κυρίου Γκουτέρες είναι να παραδώσει και να δεσμεύσει το διάδοχό του στον ΑΕΕ σε ένα πλαίσιο βασικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απτό χρονικό διάστημα στη λύση του Κυπριακού. Τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις δρομολογεί το επόμενο διάστημα η διοίκηση του Μήλου Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο Motor Oil και εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χθες ο όμιλος Άκτορ χτύπησε το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που εκδόθηκαν. Άνοδος πάνω από 3% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό. Το Ιράν πραγματοποίησε μπαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε τα 86,94 δολάρια το βαρέλι και το Αμερικανικό αργό τα 82,17 δολάρια. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλοίου Μελωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Στα αθλητικά, στην Αθήνα σήμερα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σαόφι ιτήθηκε με 3-2 από την Μπρέντα στην Ολλανδία σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Η υπέροχη Μέρι Λίντα που έφυγε πριν από λίγες ημέρες με το μοναδικό μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη, ερμήνευσε Μίκη Θοδωράκη σε στίχους και μουσική. Η απαγωγή. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό. Το ημερολόγιο γράφει Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026. Τεταρτίτσα, τεταρτίτσα, πάει και αυτή η εβδομαδίτσα. Και αυτή η εβδομαδίτσα για πολλούς είναι και σημαντική, διότι έρχονται διακοπές, όχι εκλογές. Εκλογές έρχονται έτσι κι αλλιώς. Είναι δεδομένο ότι οδεύουμε προς εκλογάς. Αργά ή γρήγορα οδεύουμε. Ο πυρετός έτσι κι αλλιώς είναι υψηλός. Το πολιτικό θερμόμετρο γράφει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι στα κόκκινα. Οι υπουργοί είναι σε περιοδίες, οι βουλευτές στις περιφέρειές τους, διότι όπως λέγανε και οι παλαιοί, τότε που δεν υπήρχε αυτός ο φόβος ότι και το αστείο μπορεί να ξεπεράσει τα εσκαμμένα, οι κυρίες και οι βουλευτές πρέπει να προσέχουν τις περιφέρειές τους. Τώρα ευτυχώς ξεπεράσαμε το πρώτο, το οι κυρίες είναι γεννημένες μόνο και μόνο για να προσέχουν την περιφέρειά τους, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, το σώμα τους είναι δικό τους και μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν. Οι βουλευτές όμως, οι βουλευτές, οι υπουργοί, πρέπει να παραμείνουν πιστοί σε αυτό το δόγμα και να συνεχίσουν να προσέχουν την περιφέρειά τους. Όσοι δεν την πρόσεξαν και πήγαν στο τέλος μόνο για να τους δουν, την πάτησαν. Και η καρέκλα είναι γλυκιά. Δεν είναι όλοι για την καρέκλα γεννημένοι, βεβαίως. Ούτε όλοι ασχολούνται μόνο με την καρέκλα. Υπάρχουν και κάποιοι που ασχολούνται με το καλό του τόπου. Βεβαίως, από όλες τις παρατάξεις. Απλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν τον τρόπο να κρατούν την καρέκλα χωρίς να κάνουν και τίποτα το ιδιαίτερο. Δηλαδή, βλέπεις κάποιους τύπους και λες, ρε παιδί μου, αυτός υπάρχει. Δηλαδή, είναι βουλευτής, έχει κάνει τίποτα. Και είναι δύο οι κατηγορίες αυτές. Η μία κατηγορία είναι αυτοί που κάνουν πραγματικά δουλειά και περνάνε υπόγεια. Δηλαδή, σου λένε, εγώ δεν μ' αρέσει να βγαίνω στα κεντρικά μεγάλα κανάλια. Δεν αυτό, κάνω τη δουλίτσα μου. Ο λαός το ξέρει της περιφέρειας και με τιμάμε την ψήφο του και προχωράμε παρακάτω. Και υπάρχει και αυτός που, επειδή έχει τα κόλπα, έχει τους ανθρώπους, έχει τους μηχανισμούς, δεν κάνει και τίποτα στην πραγματικότητα, αλλά συνεχίζει να βγαίνει βουλευτής. Είναι ο γνωστός καλοχαιρέτας. Τελείωσε. Έχω μιλήσει με τον υπουργό εγώ. Τελείωσε. Τα λέω αυτά διότι τις ευθύνες πρέπει να τις μοιραζόμαστε, παιδιά. Δηλαδή να αναλαμβάνουμε τη δική μας ευθύνη. Η δική μας ευθύνη είναι όταν θα πάμε στην κάλπη, όποτε και αν ανοίξει αυτή, όσες κάλπες και αν είναι αυτές, να σκεφτούμε τι ρίχνουμε μέσα σε αυτή τη ρημαδοκάλπη. Δηλαδή το ψηφοδέλτιο τι γράφει, ρε παιδί μου, όχι μόνο σε κόμμα και σε βουλευτές, διότι αυτοί μας εκπροσωπούν, αυτοί χαράσουν την πολιτική. Να μου πεις τώρα, ποιος βουλευτής χαράζει την πολιτική? Το Μέγαρο Μαξίμου τη χαράσει. Και μετά έρχονται οι βουλευτές και απλά υπογράφουν και χειροκροτούν. Σωστό και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που μόνο δουλειά που κάνουν είναι να υπογράφουν και να χειροκροτούν ό,τι και αν έρχεται. Μετά βέβαια διαραίουν. Με ενόχληση ψήφισε και είχε πει τα διάφορα και τα λοιπά, αλλά έχει ψηφιστεί. Ήρθε η ώρα, τώρα να μου πεις τώρα αυτή είναι η ώρα. Ας πούμε ότι αυτή είναι η ώρα που θα μπουν στη Βουλή άνθρωποι που θα τιμούν την ψήφο και θα πηγαίνουν και θα λένε στους από πάνω, ρε παιδιά, για να το ξαναδούμε λίγο αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, και από πάνω θα έχουν και λίγο μια, ότι όχι ότι πω εγώ και εσύ απλά ψηφίζεις γιατί εγώ σε βγάζω βουλευτή. Είναι και αυτή η αίσθηση που έχει συνήθως από πάνω, ότι τους βουλευτές τους βγάζει αυτός, όχι ο λαός. Ότι εγώ σε κρίνω, μου πεις, αυτός τον επιλέγει. Σωστά. Τι με έπιασε πρωί-πρωί και τα λέω όλα αυτά. Τι με έπιασε πρωί-πρωί και τα λέω.

Ποιος μωρό μου, ποιος που έλεγε και το νησιώτικο με τον Γιάννη Πάριο. Η Κάλπη θα μιλήσει. Το παιχνίδι της Κάλπης είναι μιας Κυριακής για την κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό είναι ο μεγάλος φόβος και ο μεγάλος κίνδυνος. Μη γίνει καμιά στραβή και πάμε και στις δεύτερες εκλογές και μετά τρεχαγύρευε. Αν οι πρώτες εκλογές είναι τύπου χαλαρή ψήφος και να περάσουμε μηνύματα, μη γράψει κανένα περίεργο το κοντέρ και μετά άντε να σώσουμε το παιχνίδι. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών και αυτή την Τετάρτη 29 Ιουλίου, όπου το εορτολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλλινίκη, χρόνια τους πολλά και όποιος άλλος έχει γενέθλια. Γενέθλια ημέρα του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, ένα σύμβολο της ελληνικής μουσικής, ο ένας από τους δύο μεγάλους πυλώνες της ελληνικής μουσικής, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, 101 χρόνια από την γέννησή του και εμείς θα αφιερώσουμε την σημερινή εκπομπή στον Μίκη Θεοδωράκη. Θα ακούσουμε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη από όλη την πορεία του, όσο μπορεί να χωρέσει αυτή η πορεία σε μια δύο-ωρη εκπομπή και σε μερικά τραγούδια αυτή η μεγαλειώδης πορεία. Θα κάνουμε μόνο μία ατασταλία, μία παρένθεση στον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα Χατζηδάκη θα ακούσουμε, τον Γιάννη το Φωνιά, που βγήκε από χθες στην παρανομία. Διότι ή το Φωνιάς, αλλά τον ακούγαμε και τον τραγουδούσαμε, τώρα είναι και παράνομος μετά από την απόφαση του Ιού Χατζηδάκη να μην τον τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς. Θα τα δούμε στην πορεία. Κατά τα λοιπά, το μέτωπο της φωτιάς στην Πάρο είναι η είδηση που μας απασχολεί όλους από χθες και μας παραξενεύει και λίγο, γιατί τώρα λες την Πάρο, τώρα πραγματικά τι καίει στην Πάρο, το πευκοδάσος? Όχι. Χαμηλή βλάστηση πουρνάρια, κάτι δεν πήγε καλά εκεί και έχει ξεφύγει και το δύσκολο είναι ότι είναι περίοδος με πάρα πολύ τουρισμό, η Πάρος είναι γεμάτη, είναι και στα καλά της χρόνια, πολλοί τουρίστες, έχουν εκκαινωθεί 9 οικισμοί. Δυστυχώς η μετεωρολογική υπηρεσία αναφέρει ότι ενισχύονται οι άνεμοι, προφανώς και έχουν ήδη σηκωθεί τα εναέρια μέσα, έχουν πέσει στην μάχη μαζί με τα επίγεια για να δούμε πώς θα ελέγξουμε πώς θα ελέγξουν την πυρκαγιά. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Πάρου, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, είπε ότι με το ζόρι απομακρύναμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους, όπως συνηθίζεται συνήθως. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές που εκτυλίσσονται. Δεν έχουμε ακόμη καθαρή εικόνα για τις ζημιές. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι δύο μάντρες έχουν καεί, ανέφερε, και πρόσθεσε ότι ο αέρας φυσάει συνεχώς και είναι πολύ δυνατός, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχει απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες. Παρακαλούμε να μην κινούνται μέσω του περιφερειακού δρόμου Αγκεριάς Άσπροχωριό, ώστε να μην μπλοκάρει η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς. Έφτασαν ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα από την Ραφίνα τώρα το πρωί. Σύνολο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ έχει προγραμματιστεί η εξοπλική μεταφορά από τη Ραφίνα ακόμα όσων πυροσβεστών χρειαστεί και όσων δυνάμεων χρειαστεί, προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα να περιοριστεί αρχικά η φωτιά. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα αυτήν την στιγμή. Η φωτιά που φαίνεται από τα γύρω νησιά, δηλαδή υπάρχουν φωτογραφίες από την Σύρο όπου η φωτιά φαίνεται πεντακάθαρα απέναντι στο βουνό, πολύ μεγάλες φλόγες, πραγματικά εντυπωσιακό το
πόσο, είναι, πόσο μεγάλες είναι οι φλόγες. Ο καπνός που έχει φτάσει μέχρι την Ήο, τη Σύφνο, την Σέριφο και έχει πνίξει τους, τα γύρω νησιά και οι ανεξέλεγκτα σε δύσβατο σημείο και πιο συγκεκριμένα σε μια μεγάλη χαράδρα κάτω από την περιοχή Άγιοι Πάντες. Οι καπνοί έχουν πνίξει το νησί και έχουν πάει και στις δίπλα

περιοχές. Μακάρι να έχουμε νέα καλά το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες, και να σβήσει φωτιά, και αυτή να είναι η πρώτη και τελευταία μεγάλη φωτιά, διότι ξεκινάει μια περίοδος με ισχυρούς ανέμους τις επόμενες μέρες μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 7 και βαθμία στο Αιγαίο τοπικά έως και 8 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι ο αέρας θα είναι πολύς. Ευτυχώς δεν είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες στο προηγούμενο διάστημα, αλλά η ζέστη είναι ζέστη, η ξηρασία είναι ξηρασία. Καταλαβαίνετε ότι πολύ εύκολα μπορούμε να έχουμε πολύ αρνητικά γεγονότα. Το νου σας, το νου μας όλοι, να μην παίξουμε με την φλόγα, να μην κάνουμε εργασίες με φλόγα, με σπίθα σε εξωτερικούς χώρους, ακόμα και αν νομίζουμε ότι δεν φυσάει πάρα πολύ. Ας ελέγξουμε και ας μην κάνουμε μπάρμπεκιου σε εξωτερικούς χώρους αυτές τις μέρες που φυσάει. Ας μην πετάμε τα τσιγάρα μας, ας μην αφήνουμε σκουπίδια, γιατί και τα σκουπίδια μπορεί να προκαλέσουν φωτιές. Γενικά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να αποφύγουμε τις ζημιές. Τελειώνει ο Ιούλιος, που είναι ένας δύσκολος μήνας πάντα για τις φωτιές, χωρίς πολύ μεγάλα προβλήματα. Και ο Αύγουστος δυστυχώς στην Ελλάδα είναι μήνας που έχει φέρει πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο έτοιμοι και πιο σίγουροι ότι δεν θα θρηνήσουμε ούτε θύματα, ούτε στρέμματα με κατεστραμμένες περιοχές. Ιδιαίτερη ζέστη δεν θα έχει, πέφτει και λίγο το θερμόμετρο στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας των ανέμων, οπότε τουλάχιστον από αυτήν την άποψη θα είμαστε καλά. Απλά ξέρεις, λες, ωραίο το βοριαδάκι που δεν ζεσθενόμαστε, αλλά ο βοριάς φέρνει άνεμο και ανέμους ισχυρούς, και οι άνεμοι φέρνουν φόβο για πυρκαγιές. Ας πούμε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Ο σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, που έφερε 13 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, είναι οι άλλες επικίνδυνες εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας για το τι έγινε εκεί. Ακόμα και στην Ιαπωνία, που είναι μαθημένοι να ζουν με τους σεισμούς, που στείλουν τις πόλεις τους έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε ότι ένας τέτοιος σεισμός σε μια άλλη χώρα που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο η Ιαπωνία και δεν έχει τόσο ισχυρό αντισεισμικό σύστημα, θα έχει φέρει εκατοντάδες, χιλιάδες νεκρούς. Μέχρι τώρα ο τραγικός κατάλογος γράφει 13 νεκρούς. Σκόρπισε καταστροφή στην Νότια Ιαπωνία με εγκλωβισμένους και τεράστιες ζημιές, κτίρια να έχουν καταρρεύσει και να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, πολλοί άνθρωποι να έχουν εγκλωβιστεί, γέφυρες, δρόμοι έχουν καταστραφεί, σπίτια που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Τεράστια η καταστροφή και ακόμα είμαστε στις πρώτες ώρες της καταγραφής των ζημιών και της αναζήτησης των αγνοούμενων.

Κατά τα λοιπά, στο Κυπριακό ο Γκουντέρες επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα νερά για το ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον μια συμφωνία. Ο ίδιος προφανώς δεν μπορεί να τη φέρει γιατί σε 5 μήνες από τώρα βγαίνει σε σύνταξη που λένε, οπότε κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να χτίσει γέφυρες ώστε ο επόμενος να μπορέσει να βρει θετικό έδαφος για να κάνει τις συνομιλίες. Είναι προφανώς ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αλλά ο πήχης είναι χαμηλά και οι προσδοκίες επίσης είναι χαμηλές. Ο Νίκος Χρυστοδουλίδης και ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντήθηκαν στο περιοδικό Μέγαρο της Λευκωσίας. Διερευνητικές οι επαφές για την ετοιμότητα των δύο πλευρών να εμπλακούν σε μια διαδικασία επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Έγιναν οι χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τούρκο Κύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Θα ακολουθήσει και ένα γεύμα σήμερα και οι δηλώσεις μετά του κυρίου Γκουντέρες που έχει νόημα να δούμε τι αποκόμισε από τις συναντήσεις, ποιο είναι το περιθώριο να ξεκινήσει ένας ακόμα γύρος διαπραγματεύσεων. Το τι θα φέρει αυτός ο γύρος πραγματικά είναι άγνωστο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα από το καθεστώς που υπάρχει στα κατεχόμενα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή, είπε ο κύριος Χρυστοδουλίδης μετά την συνάντηση με τον κύριο Γκουντέρες. Προφανώς και τα βήματα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα μπορούσαν να οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο, ώστε η εικόνα για τα προαπαιτούμενα όπως τα ΜΟΕ δεν είναι ενθαρρυντική προφανώς. Είπαμε, είναι δύσκολο το κλίμα, είναι δύσκολα τα βήματα. Όλοι θα θέλαμε και θα ελπίζαμε να υπάρξει μια λύση, που άλλη λύση από το να επιστρέψουν τα κατεχόμενα και η Κύπρος να ξανά είναι ελεύθερη δεν υπάρχει. Απλά προφανώς όλο αυτό περνάει από έναν πολύ δύσκολο διπλωματικό μαραθώνιο με παίχτες που δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι ενδιαφέρονται να βρουν την λύση. Προφανώς και σε όλο αυτό παίζει ρόλο και η πίεση που υπάρχει αυτή την εποχή από το Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία. Χθες είχαμε τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι θεωρητικά οι δύο περνάνε ένα δύσκολο φεγγάρι, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτά είναι επιφανειακά. Η πραγματικότητα, δηλαδή το τι συμβαίνει, το τι διεμήφθη μεταξύ των δύο, το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο, είναι πολύ μακριά από τις απλές κόντρες των δύο πολύ καλών φίλων. Έτσι κι αλλιώς μην ξεχνάτε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί από τους λίγο τόσο καλούς του φίλους τον Μπίμπι, όπως τον αποκαλεί, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 4 είναι τα αγκάθια, τα στρατεύματα στον Λίβανο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τον Νετανιάχου να αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Εν τούτης συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς προκαλώντας την ενόχληση του Αμερικανού Προέδρου και ένα εμπόδιο στο να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Τα πυρηνικά στη Σαουδική Αραβία, το ενδεχόμενο να αρχίσει το Ριάντ να εμπλουτίζει με ουράνιο μετά από τις ευλογίες των ΗΠΑ της Αμερικής προφανώς και αποτελούν ένα τεράστιο ζήτημα για το Ισραήλ, γιατί φοβάται ότι θα υπονομεύσει το ποιοτικό, στρατιωτικό πλεονέκτημα των Ισραηλινών έναντι των γειτόνων τους. Τα F-35 στην Τουρκία, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ προχθές είπε ότι θα πουλάω εγώ όπου θέλω να πουλάω, δεν θα μου πει κανένας τι θα πουλάω, και ότι ο Ερντογάν είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, όπως είπε μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με τον Μπίμπι, αλλά σε μένα έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Το Ισραήλ είναι από τις δυνάμεις που έχουν πει να μην προχωρήσει σε αυτή την πώληση ο Ντόναλντ Τραμπ. Και βέβαια
Το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Η Ισραηλινή ηγεσία δεν είναι διαθετικά το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο έχουν υπογράψει δύο πλευρές τον περασμένο Ιούνιο. Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ θα ήθελε να συνεχιστεί να συνεχιστούν οι πολεμικές μάχες, οι πολεμικές αντιπαράθεσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Μόνο να κερδίσει έχει το Ισραήλ από όλα αυτά. Προφανώς όλο αυτό στοιχίζει στο εσωτερικό των ΗΠΑ της Αμερικής. Δημοσκόπηση από το CBS δίνει ότι οι Αμερικάνοι κατά 78% πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κάνει αρκετά πράγματα για να μειώσει τις τιμές. Το 58% θεωρεί ότι οι πολιτικές του Τραμπ δεν έχουν ωφελήσει οικονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή ο πόλεμος και όλα τα υπόλοιπα, και καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Ξέρεις, είχαμε μάθαμε κάτι απίστευτο σε σχέση με τα καλλιτεχνικά πράγματα του τόπου, αυτή την απαγόρευση της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη από τον Ιώ Χατζηδάκη, ο οποίος είναι και διαχειριστής της περιουσίας και της μουσικής του Χατζηδάκη, απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά μετά από 50 χρόνια, που τραγουδάει τον Γιάννη το Φωνιά, που ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος έφτιαξαν για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Απαγόρευσε να το τραγουδήσει σε αυτές τις συναυλίες που κάνει ο Μανώλης Μητσιάς για να τιμήσει τον Νίκο Γκάτσο, με την επιμέλεια της Αγαθής Δημητρούκα, της κληρονόμου του Νίκου Γκάτσου, συντρόφου και κληρονόμου του Νίκου Γκάτσου. Με ένα email απαγόρευσε να τραγουδήσουν τον Γιάννη το Φωνιά και τα υπόλοιπα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, διότι λέει το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη, οπότε θα γίνουν εκδηλώσεις τις οποίες έχει ο ίδιος εγκρίνει, και κανείς άλλος δεν μπορεί να τραγουδάει Χατζηδάκη δημόσια από τη στιγμή που δεν έχει έγκριση του ίδιου. Και το ερώτημα είναι σε ποιον ανήκει ο Μάνος Χατζηδάκης. Μπορεί η περιουσία να ανήκει στον Ιώ Χατζηδάκη, αλλά ο Μάνος, τα τραγούδια του, η μουσική του ανήκει σε κάποιον και μπορεί κάποιος να απαγορεύσει να τραγουδούν Μάνο Χατζηδάκη. Ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε τους στίχους από τον Γιάννη το Φωνιά. Τη λύση την έδωσε το κοινό από κάτω, που ξεκίνησε να τραγουδάει τον Γιάννη το Φωνιά. Μετά τραγούδησε και το Τσάμικο. Οπότε ο Μανώλης Μητσιάς είπε ότι αν θέλετε μπορείτε να έρθετε να μας λάβετε όλους μαζί, αφού παρανομήσαμε. Τιμούμε λοιπόν σήμερα τον Μίκη Θεοδωράκη για τα 101 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά και τον Μάνο Χατζηδάκη, που και αυτός γεννήθηκε 101 χρόνια πριν, λίγες μέρες πριν από τον Μίκη Θεοδωράκη, και κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει τον Μάνο.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

Αυτό είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη και Ρίκο Θαλασσινό. Ο Μίκης το έγραψε το 1962 για τη θρηλυκή μουσικοθεατρική παράσταση Όμορφη Πόλη, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη, στο θέατρο Πάρκ. Οι ζωές του Μίκη με τον Μάνο συνδέονται σε πάρα πολλά σημεία, και εδώ είναι ένα ακόμα σημείο που συνδέεται μαζί με την Οδό Όνειρων του Χατζηδάκη. Πεζόταν την ίδια εποχή, άλλαξαν την πορεία του ελληνικού τραγουδιού, φέροντας την ποίηση και το λαϊκό τραγούδι στην σκηνή. Πρώτη εκτέλεση Γρηγόρης Μπιθικότσης, αλλά περισσότερες από 3 δεκαετίες αργότερα, ο Μητροπάνος με τη βαθιά δωρική φωνή του έδωσε στο τραγούδι μια μεγάλη ερμηνεία.

0: Και σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια και σε ποιον ανήκει η μουσική, αν όχι σε εμάς όλους που τα ακούμε και τα χαιρόμαστε και τα χορεύουμε και τα τραγουδάμε, φεύγουν από τους δημιουργούς τους και γίνονται παιδιά όλων μας. Ας αφήσουμε τις μικρότητες με το σε ποιον ανήκει η περιουσία και ποιος έχει το δικαίωμα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Τετάρτη 29 Εβδόμου. Είμαι Αλεξάνδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 στις 9. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 η κυρία Μαρία Ιωάννου σας περιμένει για τα σχόλια και τα μηνύματά σας. Αλλιώς radio@parapolitica.gr. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα, θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε σήμερα τις μουσικές. Είπαμε σήμερα μουσικές αφιερωμένες στην γενέθλια μέρα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Κυρία Κατερίνα Πλατή έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε την διάθεση και πάμε να δούμε τι γίνεται. Και δυστυχώς έχουμε τόσο μεγάλα εργατικά δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην χώρα μας. Τον Ιούλιο είχαμε δύο. Είχαμε το μεγάλο δυστύχημα στις αρχές του 2026 στην Βιολάντα. Έχουμε 91 νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα και εδώ υπάρχει μια διχογνωμία για το πώς μετρούμε τους νεκρούς. Έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι δεν υπάρχει έλεγχος, γιατί δεν υπάρχει κόσμος να ελέγξει. Προφανώς και πρέπει οι επιχειρήσεις από μόνες να κάνουν τη δουλειά, αλλά τι δεν κάνουμε καλά και καταλήγουμε να έχουμε τόσο πολλά θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα. Ο κ. Ανδρέας Νοημανίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Νοημανίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κύριε Κλώσσα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς τα ξανασυζητάμε. Έχω την αίσθηση από την ίδια ακριβώς θέση, αν όχι και λίγο χειρότερη σε σχέση με το παρελθόν.
1: Νομίζω αρκετά χειρότερη κύριε Κλώσσα και αυτό είναι μια κακή εξέλιξη, πλήρως αναμενόμενη όμως, καθώς ενώ υπάρχουν οι στρατηγικές, οι καλές πρακτικές, οι οποίες σε όλο τον κόσμο εφαρμόζονται, η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, είναι θέμα πολιτικής επιλογής για κάθε κυβέρνηση το τι θα πράξει σε αυτό το ζήτημα, και δυστυχώς η δική μας κυβέρνηση δεν έχει θέση σε προτεραιοποίηση το ζήτημα. Στο κορυφαίο επίπεδο της εργασίας η συζήτηση γίνεται για τις 13 ώρες εργασία, όταν η τάση είναι εντελώς διαφορετική σε όλο τον κόσμο. Έχουμε δυσκολίες στην συνδικαλιστική δράση, οι εργαζόμενοι πάνε να απεργήσουν και οι απεργίες τους χαρακτηρίζονται καταχρηστικές, έχουμε πολύ χαμηλή κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και μέσα σε όλο αυτό το γενικό εργασιακό πλαίσιο βρίσκεται και ένα διαλυμένο σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με ελεκτικούς μηχανισμούς όπως είναι ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, με πάρα πολλά προβλήματα, με τον τριμερή διάλογο που είναι η βάση της επιτυχίας στην Ευρώπη. Αυτό κάνουμε και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Όλα τα ζητήματα τα συζητάμε για πολύ καιρό αν χρειαστεί, αλλά αποφασίζουμε πάντα ομόφωνα και τα εφαρμόζουμε ομόφωνα. Εδώ οι συζητήσεις είναι τυπικές στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, και οι περισσότερες αποφάσεις γίνονται ύστερα από συνεννοήσεις, λαμβάνονται ύστερα από συνεννοήσεις μεταξύ της εργοδοτικής πλευράς και της κυβέρνησης. Άρα σας βάζω στο γενικό πλαίσιο και τα βασικά ζητήματα στο σύστημα υγείας και ασφάλειας εργασία. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε κάνει μία σειρά δεκάδων προτάσεων, οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι το 2025 έχουμε καταγράψει ένα ιστορικό ρεκόρ στις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας, με 201 εργαζόμενους να έχουν σκοτωθεί και 332 να έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Φέτος είμαστε στους 91 νεκρούς, αλλά τρομάζει ιδιαίτερα η συχνότητα των μεγάλων βιομηχανικών εργατικών δυστυχημάτων. Καθώς μετά την Βιολάντα και μέσα σε ένα μήνα τώρα τον Ιούλιο είχαμε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο και προχθές την έκρηξη στο Εξαμήλι που δώσανε νεκρούς, ενώ έχουμε και πολλές περιπτώσεις κρίξεων με τραυματισμούς και μεγάλες υλικές ζημιές.
0: Ναι. Αν γίνει λίγο άβολη και άκομψη αυτή η συζήτηση, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία δεν συμπίπτουν με τα στοιχεία του ΟΣΕΤΕ, με τα στοιχεία που βγάζεται και βγάζεται στη δημοσιότητα σε σχέση με τους 201 νεκρούς πέρυσι, με τους 91 νεκρούς φέτος. Είναι σχεδόν η μισή η καταγραφή, και αυτό δεν το λέω για το αν είναι τόσοι περισσότεροι, αλλά για το πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία τα εργατικά ατυχήματα και τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Κύριε Κλώσσα, εμείς μετράμε ανθρώπινες απώλειες, ναι, όλες τις περιπτώσεις στους χώρους εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας με την εποπτεία, παρά το ότι θεωρείται ανεξάρτητη, είναι την ισχυρή εποπτεία, θα έλεγα, του Υπουργείου Εργασίας, μετρά τα εργατικά δυστυχήματα, ναι, αλλά κάνει την καταγραφή της ύστερα από πολλές διαιρέσεις και αφαιρέσεις και τον αποκλεισμό πολλών τύπων εργασίας και πολλών κλάδων. Εγώ εδώ θέλω να σας πω ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στην έκθεσή του του 2023 αναφέρει ότι στην Ελλάδα καταγράφεται το 9 έως 32% των εργατικών ατυχημάτων ανάλογα με την επιστημονική μέθοδο που χρησιμοποιούν, έχουν τέσσερις. 9 μέχρι 32 λένε οι Γάλλοι λοιπόν. Η Eurostat θεωρεί ότι υπάρχει υποκαταγραφή των εργατικών ατυχημάτων.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι, πάρα πολλά επαγγελμάτα που δεν καταγράφονται ως εργατικό δυστύχημα ακόμα και αν γίνει εν ώρα εργασίας. Για παράδειγμα, τα delivery θεωρούνται τροχαίο δυστύχημα και όχι εργατικό.
1: Τα delivery, ναι, τα περνάνε στους απασχολούμενους, ναι, στους ανθρώπους, στους συναδέλφους.
0: Τα μπλοκάκια, ας πούμε, γενικότερα δεν θεωρείται εργατικό δυστύχημα. Γιατί είναι εξωτερικός συνεργάτης.
1: Στους ανασφάλιστους,
0: ναι,
1: περιμένουμε τα δικαστήρια, τι, ναι, τα αποφάσεις στα δικαστήρια. Ναι. Ολοκληρώνουν την διαδικασία και τις αποφάσεις τις εκδίδουν ύστερα από 5 χρόνια. Οι στατιστικές κλείνουν ύστερα από 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ύστερα από 2 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι αριθμοί σε έναν στατιστικό πίνακα. Για μας είναι ανθρώπινες απώλειες, είναι ζωές, τις οποίες όλες πρέπει να τις καταμετρούμε και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Και θα σας πω το εξής. Στον αγροτικό κλάδο, πέρσι καταγράψαμε 48 απώλειες. Η καταγραφή από το Υπουργείο, από την Επιθεώρηση Εργασίας, είναι συνήθως 1 με 3 απώλειες. Μάλιστα, όταν η Eurostat το 2023 καταγράφει, αναφέρει ότι ο αγροτικός κλάδος συνεισφέρει στο 12,5% σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα εργατικά δυστυχήματα και στην Ελλάδα εκείνη τη χρονιά η συνεισφορά είναι στο 2,5%. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για συστηματική υποκαταγραφή.
0: Ναι.
1: Ήθερα αυτή η διαίρεση των αρμοδιοτήτων, ας πούμε, τα ναυτικά δεν τα μετράει κανένας.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ναυτικά δυστυχήματα ή τα δυστυχήματα στα λατομεία, δεν υπάρχει επίσημο σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής.
0: Ναι.
1: Τις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας θα θεωρούν δεδομένα ότι κάποιοι θα σκοτωθούν στη δουλειά.
0: Ναι, όλο αυτό είναι το στατιστικό πράγμα που προφανώς κάποιοι για επικοινωνιακούς λόγους προτιμούν να γράφουν ότι
1: είναι. Πολιτικό είναι, νομίζω.
0: Και πολιτικό. Το στατιστικό, ναι, εννοούσα ότι πώς καταγράφει το αριθμός. Γιατί κάποιοι για επικοινωνιακούς λόγους προτιμούν να λένε 48 και όχι 201 τους νεκρούς σε μια χρονιά. Γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι αλλάζει η βαρύτητα. Αλλά υπάρχει και το πρακτικό ζήτημα, δηλαδή η πρόληψη. Είναι 233 επιθεωρητές στην χώρα για 351.000 επιχειρήσεις, 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, χοντρά-χοντρά τα λέμε. Τώρα δεν ξέρω πώς αυτός ο αριθμός μπορεί να προσδώσει ένα κλίμα ασφάλειας για το τι συμβαίνει στη χώρα.
1: Κοιτάξτε, και στην Ευρώπη ο κανόνας είναι ένας επιθεωρητής υγείας και ασφάλειας στην εργασία για 10.000 εργαζόμενους. Ναι. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας, ναι, στην Ευρώπη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Καταρχήν δεν υπάρχει η πολιτική πρόθεση και η πρωτοβουλία, η επιλογή να αναχθεί το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε κορυφαίο και θεωρώ να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι εδώ υπάρχει μια υποστελέχωση στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχει μια κακή κατανομή των επιθεωρητών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ας πούμε στη Δωδεκάνησο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιθεωρητής υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Τώρα ύστερα από μάχη πετύχαμε...
0: Τα Δωδεκάνησα δεν υπήρχε επιθεωρητής μέχρι τώρα.
1: Υπάρχει επιθεωρητής στην ολόκληρη Ρόδο και... σε όλα τα νησιά γύρω-γύρω.
0: Καλά, και στην Κορινθία που έγινε το δυστύχημα, ένας για 18.000 επιχειρήσεις. Δηλαδή.
1: Ένας για 18.000 επιχειρήσεις με μεγάλα δηληστήρια, με νέες βιομηχανίες που απασχολούν πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Δηλαδή, πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, δεν το βλέπει κανένας αυτό.
0: Η απάντηση είναι ότι επειδή για 18.000 επιχειρήσεις πόσους ελεγκτές να βάλουμε, πόσους επιθεωρητές να βάλουμε, πρέπει οι επιχειρήσεις να αναλάβουν την ευθύνη και να τηρούν τους νόμους και τους κανόνες.
1: Βέβαια, εντάξει, η κυβέρνηση σε όλα τα καλά έχει την, αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις περνάμε στην ατομική ευθύνη ή πλέον στην ευθύνη των επιχειρήσεων. Αυτά δεν γίνονται, πιστεύει κανένας. Βλέπουμε τώρα τι έγινε προχθές στο Εξαμήλι. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, αν δεν υπάρχει προληπτική λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας, με συστάσεις, με συνεργασία με τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους, τότε θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Πήγε ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές, εντάξει, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό εργατικό δυστύχημα στη χώρα αυτό. Τι λέμε, ποιες είναι οι ευάλωτες μονάδες, οι ευάλωτες εργατικές μονάδες, είναι η αλλοδαπή, ήταν Αλβανός ο συνάδελφος, η ηλικιωμένη, ήταν 67 χρονών, η μη οργανωμένη σε σωματεία, δεν ήταν οργανωμένος σε σωματεία και οι άνθρωποι που ασκούν πολύ ειδική εργασία ενώ είναι ανειδίκευτοι. Όπως αυτό έκανε, πήγε να κάνει δηλαδή συγκόλληση στη βάση μιας δεξαμενής αλκοόλης.
0: Τίποτα δεν πήγε καλά. Τίποτα δηλαδή. Ναι, δεν ήταν αστοχία, δεν ήταν ατυχία, ήταν όλο λάθος το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή ήταν όλο λάθος.
1: Μα εμείς τα γράφουμε αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Άμα δείτε δηλαδή τις αναφορές μας σε ευάλωτες ομάδες και πλέον αυτά τα ζητήματα αναλύονται, καταδεικνύονται, έχουμε κάνει προτάσεις για να ξεπεράσουμε την κρίση. Αλλά πέρα από το επικοινωνιακό κομμάτι, ότι μας κουνιούνται χαρτιά στον αέρα, ότι είμαστε... έχουμε το χάλκινο μετάλλιο στα θέματα υγείας και ασφάλειας, γιατί είμαστε καλύτερα από τη Δανία, τη Φιλανδία, τη Σουηδία και την Γερμανία. Το πιστεύει κανείς αυτό, κύριε Κλώσσα?
0: Δυστυχώς όχι. Μπορεί οι αριθμοί να λένε αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και καμιά φορά οι αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Κύριε Σαμανίδη, ελπίζω την επόμενη φορά να μην είναι αφορμή ένα μεγάλο εργατικό δυστύχημα, να συζητήσουμε για την ασφάλεια, αλλά εν ηρεμία και κανονικά, σε ένα τραπέζι, όλοι αρμόδιοι κτλ. Μακάρι να το βλέπαμε και αυτό.
1: Αυτό, μακάρι η ευχή μας να γίνει πράξη, κύριε
0: Σας Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
1: Να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριος Ανδρέας Νοημενίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

1958, όταν ο Μίκης ζούσε στο Παρίσι, η διάσημη μπαλαρίνα Λουντμίλα Τσεχίνα του ανέθεσε να συνθέσει τη μουσική για ένα νέο μπαλέτο βασισμένο στον ισπανικό θρύλο των εραστών της Τουρέλ. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Παρίσι το 1959 και η μουσική γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Λίγα χρόνια αργότερα το έργο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και ο Θοδωράκης διασκεύασε το βασικό θέμα σε τραγούδι. Τον Απρίλιο του 1962 μπήκε στο στούντιο στο Παρίσι μαζί με την Edith Piaf και ηχογράφησαν το τραγούδι. Η Edith Piaf έχει πει ότι όταν άνοιξε τα χέρια του ο Μίκης για να διευθύνει, νόμιζε ότι έβλεπε μπροστά της ένα γίγαντα της μουσικής, και αυτό ήταν ο Μίκης. Με Edith Piaf θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Διαβάστε στην απογευματινή στο φούλι μηχανές του Μαξίμου κατά καλό καιρό. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες Ελέρω και Αγαθονήσι. Στη Δυτική Μακεδονία, 7 υπουργοί με στόχο να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία σε μια περιοχή με μεγάλη αποσυσπήρωση. Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο με φόντο το Ιράν και τα F-35 στην Τουρκία. Έρευνα για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που συνδέονται με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

101 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη. Τιμούμε τον Μίκη Θεοδωράκη με τις μουσικές του. Σήμερα έχει και πανσέλινο το βράδυ, οπότε 2-1 τραγούδια για το φεγγάρι που έχει γράψει ο Μίκης.

Και από την λυρική έκφραση του Μίκη στην εσωτερική ευαισθησία του Μάνου, εξυπνώντας και οι δύο το φεγγάρι και τον έρωτα, Οδη, στην απόψινή Πανσέλινο. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.

όλος ο κόσμος μας στήριξε και στην βαθιά ευαισθησία του Μάνου και στην σαρωτική επαναστατικότητα του Μίκη. Ο προσωπικός πόνος και ο συλλογικός καημός με Μάνο Χατζηδάκη. Θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων των 8. Βασίλης Δέτσικας με όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Σας αφήνω στην μελωδική φωνή της Ελεονόρας Μελέτη και στο... Ελεονόρας Μελέτη, Ελεονόρας Δουκανέλη, έλαντε. Και στη βόλτα στο φεγγάρι σήμερα πανσέλινο, να σηκώσετε τα μάτια ψηλά να δείτε το λόγιο μου φεγγάρι του Ιουλίου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 8. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Του Αγίου Καλλινίκου λέει είναι σήμερα, ημέρα Τετάρτη 29 Ιουλίου, και γύρω στις 7 παρα 10 πέρασαν πάνω από την πόλη 4 μεγάλα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πού πήγαιναν, από πού ερχόντουσαν και τι έκαναν, ας Θεός ξέρει, πάντως γύρω μας δεν υπάρχει πυρκαγιά αυτή τη στιγμή, ευτυχώς. Η μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου έχει κινητοποιήσει όλο το πυροσβεστικό σώμα, την ΕΜΟΔΕ και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Πρωί-πρωί κατέφθασαν στο νησί με τα νυχτερινά πλοία πολλά πυροσβεστικά οχήματα από την Αθήνα. Πραγματικά γίνεται κόλαση στην Πάρο. Είναι που στενοχωριόταν ο Λαζόπουλος, που έχει πάρα πολύ κόσμο και ακριβήναν εξαπλώστρες. Καλημέρα σας και καλό δρόμο, αδέρφια Έλληνες, παντρινοί, δυτικοελλαδίτες, βουνίσι, καμπίσι, στεριανοί. Όλοι, ρίξτε λίγο νεράκι στο πρόσωπο σας, παιδιά, άντε πάμε. 29 Ιουλίου, κοντοζυγώνουν οι διακοπές.

με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας που γιορτάζει σε κανένα 16-17 μέρες, θα είμαστε μαζί ακόμα άλλες δύο μέρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και θα δούμε βεβαίως τι έχουμε να πούμε και να κάνουμε, διότι μετά από Δευτέρα αρχίζουν και οι δικές μας καλοκαιρινές διακοπές. Έχει τελειώσει ο Λιάγκας, έχει τελειώσει ο Ευαγγελάτος, έχει τελειώσει η Μενεγάκη, έχει τελειώσει η Νικολούλη, έχουν τελειώσει όλοι. Μόνο εμείς μένουμε τελευταίοι κάθε χρόνο, το λέμε για να μην το ξεχνάμε. Η μεγαλύτερη πανσέλινος μέχρι ώρας θα είναι απόψε, η ακόμα πιο φωτεινή και πιο μεγάλη είναι αργότερα, προς το τέλος, το Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Το απόψινό λέγεται του ελαφιού, λέει, γιατί τέτοια εποχή, Ιούλιο μήνα, δυναμώνουν τα κέρατα των ελαφιών. Το τεστ την γιορτάζουν οι κερατάδες σήμερα, έτσι, να έχετε το νου σας. Ο Σουρής, ο μέγας αυτός κεφαλονίτης, σατυρικός ποιητής και λογοτέχνης, περπατούσε κάποτε με τη γυναίκα του, λέει, σε ένα στενό του λιξουριού και κάποιος τους πέταξε από πάνω κάτι κέρατα από τραγή για να τους θίξει. Και η γυναίκα του στενοχωρήθηκε και του λέει: «Κοίταξε, Γιώργο, τι πετάνε από πάνω», λέει, «έσκος, ντροπή». «Μην ανησυχείς, αγάπη μου», της λέει, «κάποιος απλά χτενίζεται». «Σωστός». Καλημέρα λοιπόν και στους καλλίνικους που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα και σε όλους εκεί έξω. Τετάρτη είναι. Τετάρτη, τέλος Ιουλίου, είναι η μυαργία για την Πάτρα. Μετά τη μία, μια μισή ώρα, δύο, δεν κυκλοφορεί ψυχή στους δρόμους. Το μεσημέρινο, όχι το βράδυ, το βράδυ, μόνον τα ελουροειδή περιφέρονται. Και εδώ που τα λέμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε καινούργια πράγματα. Μέχρι το Σάββατο πρώτη του μήνα σας έχω μια super duper πρόταση τιμών στην Κάρνα που δεν τη φανταζόστε. Ναι. Γιατί εδώ μιλάμε για σπάσιμο τιμών, μιλάμε για δώρο διακοπών, μιλάμε για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κρατηθείτε, ξεκινάω. Μπούτικο το προνοπό, 2,38 το πήγαμε, τι άλλο θέλετε. Φιλέτο κοτόπουλο νοπό ελληνικό 5,98. Μπουτάκι και σπάλα χωρισκό καλοχοιρινό νοπό ελληνικό 4,88. Λεμός και μπριζόλα με κόκαλο χοιρινή ελληνική νοπή 4,88. Και εδώ θα γίνει σεισμός τώρα. Μοσχάρι νοπό χωρίς κόκαλο 10,98. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή. Και τουρτουκί τα μοσχαρίσια, είναι το εσωτερικό του ποντικιού, το μαλακό κομμάτι αυτό, 11,48, και πάρτε και ένα χοιρινό μπούτι και σπάλα χωρίς κόκαλο 4,48. Εντάξει, τώρα τι άλλο θέλετε. Θέλετε και λαιμό και μπριζόλα με κόκαλο, πάρτε 4,48 και αυτή. Κορυφαία ποιότητα, οι καλύτερες προσφορές της αγοράς είναι οι καθημερινές τιμές μας, λέει η Κάρνα. Θα χορτάσετε κρέας και βεβαίως θα ευχαριστηθείτε να απολαύσετε όσοι κάθεστε στα εξοχικά, στα μπαλκόνια, στις βεράντες ή και στις πολυκατοικίες, οι τελευταίοι αναπομείνοντες, οι άλλοι μέσα με το air condition. Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που στη Γούναρη δεν υπήρχε άνθρωπος για να βγάλει διαβατήριο, δεν υπήρχε ουρά πρωί-πρωί. Προφανώς αυτοί που ήθελαν να ταξιδέψουν ή να βγάλουν διαβατήριο, γιατί δεν έβγαλαν ταυτότητα από την άλλη, φοβούνται μήπως εμάς φαίνεται τους υπόλοιπους μας παρακολουθεί από πάνω η NASA. Στη Μακεδονία έχουν μια ωραία παροιμία γι' αυτό, χεστική φατμέ στο γενή τζαμί λένε. Καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε, αδέρφια Έλληνες δυτικολαβίτες, πατρινή 8 και 9 πρώτα λεπτά. Θετική ενέργεια, αισιοδοξία, χαμόγελο, υπομονή και ψυχραιμία. Τέσσερις κυρίες θα τραγουδήσουν στην εκπομπή μας σήμερα και οι τέσσερις θα τραγουδήσουν, μπορεί να μας ξεφύγει να βάλουμε για κανέναν άντρα, θα δούμε. Θα τραγουδήσουν για αυτό το φεγγάρι, την Πανσέλινο, την απόψινή, σας συστήνω, είναι και Τετάρτη βράδυ, να τη δείτε παραθήν αλός, δηλαδή κοντά στη θάλασσα. Αλς αλός είναι η θάλασσα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, για Avanti Maestro και σε 3 λεπτά είμαι εδώ εγώ.

Για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καταρχήν να σας πω ότι ήρθε τώρα αμέσως ζεστή, λαχταριστή, φρέσκια, όχι φρέσκη, φρέσκια η πληροφορία ότι οι διαβατήρια βγάζουν σήμερα από το μεσημέρι και έπειτα. Άρα τις ουρές θα τις δούμε ότι οι διαβατήρια βγάζουν σήμερα από το μεσημέρι και έπειτα.

ξεκινήσει εκστρατεία της πετσέτας εκείνη της παραλίας, πάλι της απλόστρας, να φύγουν, λέει, γιατί τον ενοχλούν που έχουν κλείσει και έχουν νοικιάσει τις εξαπλώστρες και τις έχουν πληρώσει χρυσές, και που αυτοί όλοι είναι φίλοι του Μητσοτάκη. Δηλαδή στην Πάρο Πας λες, με στείλει μαρέβα, δώστε μου μια εξαπλώστρα. Λοιπόν, έτσι λέει ο Λαζόπουλος. Και εν πάση περιπτώσει, ο οποίος παρεπιπτόντως έγραψε ένα εξαιρετικό καινούριο έργο που θα ανέβει με το Φάνη Μωρατίδη, το οποίο είναι, λένε, άπαιχτο. Λοιπόν, λέω ότι η Πάρος περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της αυτές τις 24 ώρες. Έχουν καεί αποθήκες και ζώα, πολλά στρέμματα στη Φάραγγα και στην Τρυπητή. Χτυπάει το 112 συνέχεια και κάποιοι τουρίστες στην περιοχή, ξένοι κυρίως, ψάχνουν να βρουν ειστήρια να σκοθούν να φύγουν, γιατί τους έπνισε η κάπνα και κυριολεκτικά οι παραλίες δεινοπαθούν, παρότι νησί βέβαια είναι, δεν αργεί η κάπνα και οι κάφτρες από τη βουνοκορφή, από την πλαγίτσα. Φανταστείτε ότι η Πάρος έχει κανένα βουνό σαν το Καϊμάκ Τσαλάν, κάτι λοφάκια έχει. Φτάνουν γρήγορα στην παραλία όλα αυτά και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί άλλος να κάνει μπάνιο και από πάνω του να περνάνε πυροσβεστικά αεροσκάφη. Είναι δεύτερη μέρα, πάμε για τρίτη σήμερα. Είναι τεράστια η φωτιά και προσπαθούν με υπέργειες δυνάμεις από το πρωί. Τα πρώτα πλοία που έφτασαν στο νησί 6.30 και 8.30 φτάνει και δεύτερο τώρα, έχουν μέσα από 10 πυροσβεστικά το καθένα οχήματα για να ενισχύσουν εκεί την πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουν πάει από τη Σύρο, από την Αθήνα. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχόμενες και αυτή την περίοδο άρχισαν να φυσάνε οι μεγάλοι και δυνατοί άνεμοι στις Κυκλάδες και κάνουν το έργο της κατάσβεσης ασφαλώς ακόμα πιο δύσκολο. Μέχρι ώρας από τύχη ή από οργάνωση ή από οτιδήποτε άλλο δεν ξέρω, έχουν σωθεί σπίτια, οικίες. Η φωτιά πάει προς την παραλία της Αλικής και προς το Δρυό, αν ξέρετε, πέρα από την Άουσα. Έχουν φύγει από τις περιοχές τους τα μικρά χωριά Αγκαριά, Τρυπητή, Ασπροχωριό, Γλύφα και Πυργάκι στην Πάρο. Εκεί λοιπόν γίνεται χαμός και νομίζω ότι θα είναι και από τα πρώτα θέματα που θα παίξουν τα πρωινάδικα πρωί-πρωί, που λέει και ο συγχωρεμένος ο Κωστής Στεφανόπουλος, στα οθόνες των τηλεοράσεων, στους τηλεοπτικούς δέκτας θα τα δείτε όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν με τη μεγάλη φωτιά που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Κούφια η ώρα που τα ακούγεται, έρχονται ύποπτες μέρες και περίεργες. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι ως οκτώμποφόρ στο Αιγαίο. Το νου σας ρε μάλια, που λέει και ο Κωνσταντάρας. Είναι η περίοδος τώρα που χαίρονται οι πυρομανείς, εκείνοι οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν σκοπούς επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς, βλέπε διάφορα εγκαταστάσεις ηλεκτρογεννητριών, ανεμογεννητριών κτλ. Κτλ. Ή οικοπεδοφάγοι και διάφοροι παρελκόμενοι μυστικών και παραμυστικών υπηρεσιών, ντόπιων, ξένων κτλ. Που ανακατεύονται σε τέτοια και μπουρλωτιάζουν διάφορες φωτιές κάθε χρόνο. Το επίπεδο αφρικανικής σκόνης θα είναι πιο ήπιο πλέον. Υπάρχει έντονη μεταφορά στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, όχι κοντά στο έδαφος. Έφυγε η σκόνη από την Αφρική, αλλά δεν είναι τόσο έντονη όπως την περιμέναμε, ούτε και καν στην περιοχή τη δική μας. Ήταν εμφανής, αισθάνθηκαν δηλαδή οι Καλαματιανοί και οι Μεσίνοι λίγο τη σκόνη. Και τώρα ένα τελευταίο σύννεφο που έλεγε η Βλαχοπούλου όταν έκανε τη medium στο μια Ελλήνα στο Χαρέμι, ένα σύννεφο είναι πάνω από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, έχει κάτσει στη μέση της Ελλάδας. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε ένα ελληνικό κλασικό καλοκαίρι χωρίς ακραίες καταστάσεις και επίσης μακριά και από εμάς και από την περιοχή μας, και φαντάζομαι ότι είναι σε επιφυλακή οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και του Δήμου και όλων των Δήμων του νομού, διότι αυτές είναι οι περίεργες μέρες του καλοκαιριού από εδώ και πέρα μέχρι και 15-20 Αυγούστου και προς το τέλος. Ο Αύγουστος ήταν πάντα ο ύποπτος μήνας του συνδυασμού υψηλών πιέσεων, δυνατών ανέμων,

μεγάλης θερμοκρασίας κτλ. Πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά και στη Λέρο. Και το ωραίο είναι εκεί στην όλη ιστορία ότι χτες ήταν επίσκεψη ο Μητσοτάκης στη Λέρο. Θα αρχίσουν να λένε τώρα τυχαίο, δεν νομίζω, διάφοροι. Βέβαια η φωτιά στη Λέρο ξέσπασε σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων και επιχειρούν εκεί δύο καναντέρ πρωί-πρωί στη Λέρο. Μήπως να κάτσει στα αυγά του και ο Κυριάκος να πηγαίνει στα νησά, στην Πάρο δεν πήγε. Στη Λέρο όμως που πήγε, με το που έφυγε έπιασε μια πυρκαγίτσα. Και αυτές οι άτιμες οι πυρκαγιές λες και το κάνουν επίκηδες, προσπαθούν να συνδεθούν με τον Κυριάκο, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τη φήμη του Γκαντέμι που είχε ο πατέρας του, γιατί αν ήταν Γκαντέμις δεν θα ήταν δύο τετραετίες πρωθυπουργός και έχει βασικές πιθανότητες και σταθερές να μπορεί να ξαναείνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η ώρα είναι 8 και 20 δηλαδή και λοιπά, και ακάθεκτη και αμήλικτη η Μαρία Καραγιώργοπούλου είναι πανέτοιμη να σας δώσει το επόμενο τραγούδι, και εμείς θα σας πούμε θεματάκια πολλά και ενδιαφέροντα. Κρατηθείτε, έχω νέα Πασόκ μετά, και έχω και νέα ΣΥΡΙΖΑ, έχω να σας πω και για τα δύο και πολλά και άλλα τι να. Για πάμε να ανέβουμε.

Τι έλεγα χτες για το άκερον της υπόθεσης, όπου ξαφνικά μέσα στο κατακαλό καιρό, που άλλα είναι τα θέματα της επικαιρότητας, ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε, προκειμένου να παίζει στις δημοσκοπήσεις, να παρουσιάσει, λέει, ένα σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση που λέγεται Αριστοτέλης. Η τοπική αυτοδιοίκηση είχε ένα σχέδιο που λεγόταν Καποδίστριας, ο 2039 νόμος. Ήρθε ένα σχέδιο που λεγόταν Καλλικράτης. Τώρα θα έρθει, λέει, και ο Αριστοτέλης του Αλέξη. Τελείως άκερη επικοινωνιακά εκδήλωση. Ελάχιστος κόσμος, 200 νοματέοι. Πέμπτο, έκτο θέμα στα κανάλια. Καμία δημοσιότητα. Και τι έμεινε από όλη αυτή την εκδήλωση? Η τούρτα που πήγαν και προσέφεραν οι συνεργάτες του στον Αλέξη, ο οποίος θες είχε τα γενέθλιά του και έκλεισε τα 52. Μεγάλωσε το Τσιπρόπουλο. Αναγεννά τις κοινότητες, λέει, μεταφέρει αρμοδιότητες και πόρους από το κράτος στους αιρετούς θεσμούς και ονομάζεται σχέδιο Αριστοτέλης. Θα ενώσει ξανά την εξουσία με τον πολίτη. Αχ, μωρά Αλέξη μου, το πήρε ο αέρας και το πέταξε μακριά στα όρη και στα άγρια βούνα. Ουδής το αντελήφθη, ουδής το κατενόησε, ουδής το εκαρπώθη πλην των 250 παραβρισκομένων. Και τελικά τι έμεινε, για να σας δείξω ότι ήταν επικοινωνιακή μπαρούφα? Τι έμεινε από όλο αυτό? Τι έδειχναν τα κανάλια? Την τούρτα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα το βρει το δρόμο του κ. Αλέξης. Πάω τώρα στο Πασόκ. Το παλικάριο τελικανής έτσι ο Νίκος Ανδρουλάκη πάει, έχει βαλθεί να τσιτρελάνει ούλους. Θα κάνει, λέει, μεταγραφές μέσα στο καλοκαίρι που θα ξεπερνούν μαθέτσι 10. Θα είναι κοπέλια και κοπέλες. Και θα είναι και ανεξάρτητοι και πρώην αριστεροί. Χθες προσχώρησε ο καθηγητής ιατρικής υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που είχε περάσει και ο λίγων από τους δημοκράτες του Κασελάκη. Πώς την πατήσανε όλοι με για τον Κασελάκη, ότι θα γίνει το μεγάλο αστέρι της Ελλάδας? Σου έριξε μπαρούφα ο Τσίπρας, τους διέλυσε όλους, έβαλε το Μητσοτάκη να τρέχει να κάνει τον νόμο για τα κορίτσια. Και εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα ήταν άνθρακες. Πήγε στο Πασόκ ο Νίκος Κουρδάκης και προσέξτε, έχουν προσθεθεί και άλλοι, τους οποίους δεν τους έχουμε, για προσθέστε όλους μαζί, έχει 33 βουλευτές στο Πασόκ. Και το Σεπτέμβρη με το ξεκίνημα θα έχει 38, σας λέω εγώ, διότι θα μπουν άλλοι 5. Και μαθαίνω και το ρόλο που ανέλαβε ο Dear George, the ex-prime minister of Greece. Do you remember George Papandreou, of Andrew and Margaret? Oh yeah. Αυτός λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός έχει βαλθεί να βοηθήσει να μαλακώσει λίγο η κατάσταση, προκειμένου να γυρίσει πίσω στο Πασόκ πια η Θοδώρα Τζάκρη. Με το φοβερό σίγμα, τη βάζει εδώ να πει στροβιλοσυμπιεστής, θα γίνει της τρελής. Θα γεμίσουν τα τζάμια σταγόνες σιέλων. Λοιπόν, Ευάγγελος Αποστολάκης, Νίνα Κασιμάτη, Θοδώρα Τζάγκρη και άλλοι τινές. Αυτοί όλοι θα πάνε εις το Πασόκ. Και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης. 5 θα είναι των αριθμών. Ετοιμάζεται να κάνει το μπαμ ο Ντελιγανής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επάε το παλικάρι, και ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, λένε οι πληροφορίες, θα πολιτευτεί στην Αλφα Πειραιώς με το Πασόκ. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Πράγματι, ο Ναύαρχος είναι κεφάλαιο. Ναι, μαύρε πρόεδρε και εσύ. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν να αποδείξει το Πασόκ, και καλά κάνει, ότι είναι ενωμένο δυνατό, που λέγανε παλιά. Όχι, είναι δικό μου σύνθημα αυτό. Έχεις δίκιο, πρόεδρε, είναι δικό σου σύνθημα, αλλά εν πάση περιπτώσει το χρησιμοποιεί και το τωρινό Πασόκ. Το τωρινό Πασόκ είναι light, χωρίς λιπαρά και χωρίς ζάχαρη, sugar free. Ενώ το δικό σου ήταν της χοληστερίνης.
Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά θα μας εκπλήξει από ό,τι μαθαίνω το ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ και έπειτα, αφού θα δώσει το στίγμα της πολιτικής του κομματός του στις 12 που θα πάει του Σεπτέμβριο ο Νίκος Ανδρουλάκης και πάει στη Μακεδονία. Τότε θα ανακοινωθούν οι προσχωρήσεις άλλων 4-5 για να δημιουργηθεί ένα κλίμα ΠΑΣΟΚ. Θυμάστε τον Αντρέα, έτσι δεν έλεγε ΠΑΣΟΚ. Έλεγε ΠΑΣΟΚ να είναι πλατή. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν. Αυτά είναι τα νέα που έμαθα. Τι έχουμε τώρα? Ολίγα διαφημιστικά μηνύματα και τραγούδι περ φεγγάρι. Το φεγγάρι στα αγγλικά λέγεται moon, να ξέρετε. Μην ψάξετε να βρείτε πως λέγεται το φεγγαράκι. Καλημέρα σας και καλό δρόμο να έχετε, κυρίες και κύριοι, όποιοι και όποιες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Καλοκαιρινό πρωινό 29ης εβδόμου του 26 στην πόλη των Πατρών και των Περιχώρων, στην πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας των Πατρών. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Όσο πλησιάζουν οι μέρες, κυρίες και κύριοι, που θα μπαίνουμε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, τόσο θα δίνονται παρατάσεις, αυξήσεις, διορθώσεις, επιδόματα, σουπαμόπες. Ό,τι πάρεις 100, πάρε, τώρα που γυρίζει, γιατί μετά την κάνατε πάλι εργοδότες, επιχειρηματίες, οικοδομικά τεχνικά έργα και επιχειρήσεις του δημοσίου. Μην αγχώνεστε, λέει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, να υποβάλλετε τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις, τα ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ δηλαδή, στον ΕΦΚΑ, μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη έχετε καιρό. Άνετα δηλαδή, πας, ρίχνεις τις βουτιές σου, τρως τα μπαγαλιαράκια, τα βακαλούδια στο τηγάνι, δίπλα στη θάλασσα, πίνεις κρασάκι, επιστρέφεις και τότε κάνεις τις δηλώσεις. Αν και η προθεσμία για την υποβολή των περίφημων ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ στον ΕΦΚΑ ίσχυε αρχικά μέχρι 27-28 Αυγούστου, ο ΕΦΚΑ αποφάσισε να δώσει παράταση, λέει, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, έως τις 10 Σεπτέμβρη για όλες τις κατηγορίες εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και δημοσίου. Η παράταση αφορά τον ιδιωτικό τομέα για τη μισθολογική περίοδο Ιουλίου 26 και το δημόσιο για τη μισθολογική περίοδο Ιουνίου 26. Η παράταση, λέει, χορηγείται λόγω προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μάλιστα, θα γίνουν εργασίες προκειμένου να ενταχθεί σε παραγωγική λειτουργία το υποσύστημα οφειλών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Οπότε σου λέει τι κάνουμε. Έτσι και έτσι τον Αύγουστο μέχρι το τέλος του μήνα δεν υπήρχε περίπτωση παρά την τελευταία μέρα να κάνουμε δηλώσεις, θα τις εξαντλούσαμε. Έτσι λένε οι επιχειρηματίες. Δεν υπήρχε περίπτωση να δούμε κάτι. Δεν κάνουμε αυτό, να δώσουμε μια παράταση, να τελειώνει η ιστορία με τις εισφορές. Αυτό είναι ένα νέο. Ένα άλλο νέο που έχω να σας πω, δεν θα μπορέσετε να εξυπηρεθείτε σήμερα, αύριο και μεθαύριο μάλλον, από το δημοτολόγιο του Δήμου Πατρέων στην οδό Παντανάσης 30, διότι γίνονται εργασίες αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης του χώρου εκεί. Γι' αυτό, έτσι λέει η ανακοίνωση του Δήμου που είδα, γι' αυτό μόνον ηλεκτρονικά ότι μπορούτε να κάνετε, που λένε και στα χωριά. Τώρα, τι άλλο έχω. Ευχάριστη είδηση για τις διεθνείς χρηματαγορές. Το σκαμπανέβασμα της τιμής του πετρελαίου είχε φτάσει το βαρελάκι στο 79,5 και πήγε γύρω στο 82,5. Εκείνο το 4% που εμείς διαβάζουμε και που ο καθένας πρωί-πρωί μπορεί να λέει τι λες ρε Κοντογιάννης, κασίλα μας μεγάλη, πρωί-πρωί αν πήγε το πετρέλαιο Brent 4%, αυτό το 4% κυρίες και κύριοι μπορεί να σημαίνει και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στις τσέπες ανθρώπων αυτού του κύκλου οικονομικών εργασιών σε όλο τον πλανήτη. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Και ποιοι βοήθησαν για να γίνει αυτό, για να δείτε ότι όταν υπάρχει το χρήμα και όταν αυτό αποτελεί το επίκεντρο ακόμα και των πολέμων και της θυσίας ανθρωπίνων ζωών και τα λοιπά, κάνουν πίσω και οι θρησκοληψίες και τα δόγματα και όλα. Οι φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης εκτόξευσαν αρκετούς πυράβλους σε βάσεις χωρών της Μέσης Ανατολής, όλες είναι πετρεόλο παραγωγικές χώρες, και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε αυτό εκτόξευσε και τον τιμή, ενώ κατέβηκε στο 79 πήγε στο 82,5 το βαρέλι λέει. Έτσι θα το βγάλουμε όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Ο Τραμπ θα λέει είναι bad guys, we wanna kill them, και μετά θα λέει they are good guys, we will sign a peace, a symphony of peace. Μπούρδες, η μία μέρα, ποια μέρα, μέσα σε μισή ώρα, το ένα τέταρτο του ημιώρου άλλα, το άλλο τέταρτο άλλα. Για να ξέρουμε τι γίνεται και στον κόσμο όλων λέω. Έγινε χαμός με αυτούς με τον τεράστιο σεισμό στην Ιαπωνία, 7,2 περίπου Ρίχτερ, 13 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, ανυπολόγιστες ζημιές και καταστροφές. Από τις διεθνείς ειδήσεις αυτή η δεσπόζει, και μακριά καλοκαιριάτικα από τέτοια φαινόμενα. Επιστρέφω στην Ελλάδα, σοκ έπαθαν στην Κάριστο και παραλίγο και φίλοι μου που ήταν εκεί 4-3 μέρες να πάθουν το ίδιο σοκ, όταν σε ένα σούπερ μάρκετ ταμείας ξαφνικά κοντοστέκεται, προσπαθεί να αναγνωρίσει τον πελάτη, ο οποίος έχει ψωνίσει διάφορα προϊόντα, δεν μιλάει ελληνικά, είναι ένας τύπος παχουλούλης γύρω στα 58, με μαλλιά ξανθά ακατάστατα, τον κοιτάει, τον ξανακοιτάζει και της λέει «Yes, I am the ex-Prime Minister of Great Britain». Ο Μπόρις Τζόνσον είναι στο εξοχικό του στην Εύβοια, εκεί που είχε αγοράσει ο πατέρας του, και πήγε με το σορτσάκι του και με το αυτοκίνητό του και η σύζυγός του να ψωνίσουν από ένα σούπερ μάρκετ στην Κάριστο. Το φαντάζεστε αυτό στην Ελλάδα? Να πάει πρώην πρωθυπουργός με τη γυναίκα του, με καροτσάκι, με σορτσάκι και ανακατεμένα μαλλιά να ψωνίζουν σε σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό τουλάχιστον δεν το έχω δει ποτέ. Τέλος πάντων, ο μόνος που μπορεί να μας εκπλήξει σε κάτι τέτοιο είναι εκείνος ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο οποίος δεν μασάει, μπαίνει, ψωνίζει, κάνει διάφορα τέτοια. Οι άλλοι, δηλαδή να πάει να δεις τον Καραμαλή τώρα με σόρτς, είναι προτιμότερο να μην δεις τον Καραμαλή με σόρτς, αλλά λέμε, για φαντάσου να πάει σε ένα ταμείο και να σου πει κουμπελιά, αλλά τα λουγκάνικα, είναι Φραγκφούρτης, και τον κοιτάει η κοπελιά και λέει, εν πάση περιπτώσει, α, είναι ο Καραμαλής, ήταν ένας που έμοιαζε του Καραμαλή, θα πει, αποκλείεται να πιστέψει ότι είναι ο Καραμαλής. Αυτά έχω να σας πω και να σας θυμίσω τώρα κυρίες και κύριοι αυτό το πάρτι τιμών που έχουμε στην Κάρνα. Μην το ξεχνάτε, γίνεται στην κυριολεξία χαμός. Είναι για σας που θα φύγετε καλοκαιρινές διακοπές και θέλετε να γεμίσετε το ψυγείο, για σας που θα μείνετε στο σπίτι, το κρατάκι το μεταφέρουμε καταψυγμένο, με παγωκίστες, κοντά, με στο αυτοκίνητο, δεν το αφήνουμε να λιώσουμε στη ζέστη και πάθουμε τίποτα, καμιά κολιάντζα. Έχετε το νου σας, μέχρι το Σάββατο για εσάς που θα φύγετε διακοπές λέω, ή μπορεί να το πάρετε μαγειρεμένο, και για εσάς που θα μείνετε σπίτι, αλλά και για το Σαββατοκύριακο. Έχω με κάνει επανάσταση τιμών στην Κάρνα, γίνεται χαμός. Μπούτι κοτόπουλο νοπό ελληνικό 2,38. Φιλέτο κοτόπουλο νοπό ελληνικό 5,98. Μπούτι και σπάλα χοιρινό χωρίς κόκαλο νοπό ελληνικό 4,88. Λεμός και μπριζόλα με κόκαλο χοιρινό 4,88. Εδώ γίνεται το πυροτέχνημα το μεγάλο τώρα. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο νοπό 10,98. Και τουρτουκίτα που είναι το ποντίκι το εσωτερικό του μαλακό, Μοσχαρίσιο γάλακτος, παρακαλώ, 11 και 48. Δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές, έτσι. Μπούτι και σπάλα χωρίς κόκαλο χοιρινό νοπό, 4 και 48. Και πάρτε και ένα λαιμό και μπριζόλα με κόκαλο χοιρινό νοπό, 4 και 48. Κορυφαία ποιότητα. Φροντίδα για τα νοικοκυριά της Πάτρας και της περιοχής. Τιμές απίστευτα χαμηλές. Όταν έχεις την Κάρνα, δεν φοβάσαι τίποτα. Ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Πατάμε το κουμπί. Τι είπες? Δεν ακούω. Πάτα να μου πεις. Α, τι έχει, Νατάσα, απεδεχθεί. Μετά η Μούσχουρη. Α, η Νατάσα τώρα. Α, την πήρες, κανονίσατε, μιλήσατε, πού τη βρήκες? Κάπου στο Αιγαίο είναι, με κάτι μαγιώτη βλέπω την Νατάσα. Λοιπόν, το φεγγάρι της Νατάσας. Πάμε. Έρχομαι.

Είναι ένα θεματάκι που θα συζητηθεί σήμερα από εμάς τους δημοσιογράφους και θα αναλυθεί, φαντάζομαι, αυτό που θα σας πω τώρα, αλλά ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Μια εξαιρετική και νομικά εμπεριστατωμένη απόφαση εξέδωσε το μονομελές πρωτοδικείο πατρών, ακυρώνοντας έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ενός ακινήτου που είχε γίνει και είχε επισπευστεί από εισπρακτική εταιρεία, από φαντ δηλαδή. Υπήρχε διαταγή πληρωμής πριν από 15-16 χρόνια. Ένα χρόνο αργότερα η τράπεζα έκανε πληστηριασμό ακινήτων, εκποιήθηκαν σε χαμηλότερες τιμές από την πραγματική τους αξία, με αποτέλεσμα να παραμείνει ανεξόφλητο μέρος της οφειλής. Μετά από τα χρόνια που πέρασαν και αφού φορτώθηκε με πανωτόκια το κεφάλαιο, ο δικαιούχος έκανε προσφυγή με ανακοπή στο δικαστήριο και το μονομελές πρωτοδικείο πατρών ακύρωσε εν μέρη την επιταγή προς πληρωμή και στο σύνολό της όλη την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Δεν θα γίνει ο πληστηριασμός του ακινήτου, αλλά η ουσία είναι αλλού. Είναι ότι το δικαστήριο δέχθηκε ότι η εταιρεία διαχείρισης και ίσπραξης απαιτήσεων ζητάει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο κεφάλαιο. Και αυτό θεωρήθηκε αδικαιολόγητο και μη σύνομο. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή η σημαντική απόφαση θα αποτελέσει το περίφημο δεδικασμένο που λένε και στη νομική επιστήμη και θα χρησιμοποιείται και σε άλλες αποφάσεις δικαστηρίων σε όλη τη χώρα. Και είναι εξαιρετική η απόφαση αυτή, την οποία χειρίστηκε πατρινή δικηγόρος γυναίκα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πάρα πολλοί κόσμος υποφέρει από αυτά τα φαντ τα οποία ζητούν νομίμως βέβαια, γιατί έχουν πάει τα δανειά τους και έχουν πουληθεί από τις τράπεζες αυτά τα φαντ, τρελά νούμερα και απανοτόκια και πολλά και άλλα τέτοια περίεργα. Θέλω δε να σας πω ότι η υπόθεση αυτή θα συζητηθεί αρκετά σήμερα και θα αναλυθεί, γιατί πολλοίς κόσμος θα δείχνει το ενδιαφέρον που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις και δείχνει για παρόμοια γεγονότα, για παρόμοια τέτοια θεματάκια που τον αφορούν και που τρέχει και δεν σώνει και δεν φτάνει και δυσκολεύεται να αποπληρώσει κτλ. Λοιπόν, να επαναλάβω για τις ταυτότητες ότι από το μεσημέρι και έπειτα θα εκδίδουν σήμερα. Να πω ότι έχουμε ένα μπόλικο αστυνομικό δελτίο εδώ, το οποίο έχει πολλά και διάφορα. Βλέπω ότι ετοιμάζεται από τώρα με ενδιαφέρον το Welcome Up Festival για τους φοιτητές το Σεπτέμβρη, με πολλά γεγονότα μουσικά και πολιτιστικά και εκπαιδευτικά και πολλά και διάφορα. Μία απορία έχω: εάν τα 18χρονα παιδιά που πέρασαν στις Πανελλήνιες σήμερα γνωρίζουν τον 77χρονο Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αλλά και να μην γνωρίζουν τον ίδιο, θα γνωρίζουν τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, το χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Ελπίζω να ξεκουραστεί το καλοκαίρι ο Βασίλης και να είναι πολύ καλός στη συναυλία του, γιατί είναι πολύ καλός, είναι ο απόλυτος Έλληνας rock star και έχει πει εξαιρετικά τραγούδια. Θα τα πούμε από 6 έως 10 Οκτωβρίου, Παναγία κοντά μας, καλά να είμαστε μέχρι τότε που θα γίνει αυτό το Welcome Up Festival. Λοιπόν, έχω αρκετά ακόμα να σας πω, έχω καιρό, έχω διάφορα, χωράει ένα τραγουδάκι. Χωράει, καλό μου κορίτσι, μπράβο, για ξυπνήστε, ανώδυνα, ανεπαίσθηντα και καλήν απολογίαν, που λέει και το Ευαγγέλιο. Καλημέρα σας, καλό δρόμο, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, εγώ είμαι εδώ, επιστρέφω σε 3 λεπτά.

πήρε φίλος μου από την Αθήνα, ο οποίος πίνει καφέ σε κεντρικό σημείο της πόλης τώρα πρωί-πρωί, γιατί δεν έχει δουλειά αυτή τη στιγμή. Και όπως καταλαβαίνετε, όπως και εδώ συμβαίνει αυτό, στην Αθήνα στο δεκαπλάσιο περιφέρονται διάφοροι τύποι γραφικοί, μισότρελοι, αφαιρεμένοι, βαρεμένοι, ψεκασμένοι. Περνάει μία, λέει, από εκεί, με περίεργα ρούχα ντυμένη έτσι πρωί-πρωί, τραγούδαγε όπερες και ξαφνικά σταματάει μπροστά και λέει στους σταμόνες του καφέ: «Με ενοχλεί αφάνταστα η Νικοτίνη και η Τατιάνα Στεφανίδου». Αλλά φανταστείτε τι πολτό έχει μες στο κεφάλι της αυτή η Χριστιανή. Έχει λαλήσει ο κόσμος. Καθημερινά βλέπει στον δρόμο ανθρώπους οι οποίοι είναι γλου γλου γλου. Ο Θεός να μας φυλάει. Καιρός λοιπόν σήμερα από 24 έως 37 η πόλη των Πατρών. Και αύριο το ίδιο και την κυρία Παρασκευή τσιμπάμε λίγο παραπάνω, πάμε στο 38. Εντάξει, εκεί. 36, 37, 38. Υποφερτά φαίνονται τα πράγματα, υποφερτά. Δεν βλέπω ακόμα πολλά αγριεμένα προγνωστικά. Καλά να είμαστε. Το θέμα είναι ότι ανεβαίνουν τα αεράκια. Προς το παρόν στα 3 μποφόρ είμαστε εμείς εδώ, 4, αλλά άμα ακούστε 8 και 9 και εδώ και στο Αιγαίο, να φοβόμαστε, είναι καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν σήμερα και βεβαίως στην πόλη των Πατρών και στον Περιχώρων. Το ενδιαφέρον θα σας το αναλύσει για όλα τα νέα ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κουγκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εγώ θέλω να σας θυμίσω αυτή τη μεγάλη πραγματικά προσφορά της Κάρνα. Δεν είναι μία, είναι 6-7, είναι μέχρι το Σάββατο 1η του μήνα. Μπούτι κοτόπουλο να πω ελληνικό 2,38, φιλέτο κοτόπουλο 5,98, μπούτι και σπάλα χοιρινό 4,88, λεμός, λεμός και μπριζόλα χοιρινό 4,88, μοσχάρι χωρίς κόκαλο 10,98, τουρτουκίτα ποντίκι, δηλαδή μοσχάρι γάλακτος 11,48, μπουτάκι και σπάλα χωρίς κόκαλο χοιρινό 4,48 και λεμός και μπριζόλα με κόκαλο χοιρινό 4,48. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε, ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμέ σπάσιμο τιμών. Πανηγύρι κρέατος γίνεται, χαμός γίνεται στην Κάρνα, έπρεπε ήδη να είστε καθοδόν. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Καλημέρες άπειρες σε όλο τον καλό τον κόσμο, στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων της πόλης μας, στους οδηγούς και στους επιβάτες, στα ταξί, στους ταξιζίδες, στους φίλους μου, στα επαγγελματικής χρήσης αυτοκίνητα, στους πολίτες που οδηγούν αυτήν την ώρα πάνε στις δουλειές τους, σε εσάς που είστε στο σπίτι, σε όλο τον καλό τον κόσμο και έξω, ψυχραιμία, υπομονή, αγάπη, κατανόηση και όλα τούτα. Καλημέρες πολλές άπειρες στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, σε όλους τους συνεργάτες του Αντώνη, εκεί στο σημείο αναφοράς του γλυκού στην Πάτρα, από την παραγωγή στην κατανάλωση, φρεσκότατα, παγωτίνια, τούρτες παγωτό, πάστες φοβερές καινούργιες και σιροπιαστά, σιροπιαστά, απίστευτο. Και άλλα τεινά στις γλυκοτεχνίες. Και καλημέρες και στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέου στο Γλαύκο, με τη δροσιά τους, τη δροσιά του Γλαύκου να έχετε. Και τα ωραία λουλούδια του φίλου μου του Βασίλη. Λοιπόν, μίλησε η Μαρία Καραγεωργοπούλου με τη Δέσποινα Βανδύ και αυτή το Ροντινέ είναι το τραγούδι αυτό. Α, το αγαπή. Το παιδεσφαιριστή αυτό που λέει τη Βανδύ. Τη Βανδύ, ναι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε την Πανσέλινο της Βανδύ. Έρχεται μετά Γεωργόπουλος, Κογκόλης και Βαλαφούτη. Πρώτα Θεός Κάγιος Καλλίνικος που γιορτάζει σήμερα. Θα σας δούμε αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

νύχτα κόλασε στην Πάρο. Κάηκαν αποθήκες, ζώα, σε φαράγγια και τρυπητή. Συνοδεία μηνυμάτων από 112 και 5 κενώσεις περιοχών. Πεδίο τριβής και ο πολιτισμός στην ελληνική πολιτική σκηνή. Με την αντιπολίτευση να φωνάζει χορό, πολιτισμό σε άλλο. Όχι από την αντιπολίτευση, σύσσωμη παρακαλώ στο νομοσχέδιο που επιτρέπει την εκχώρηση εκμετάλλευσης αρχαιολογικών χώρων σε εταιρείες. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στα σύνματα οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέα ανάφλεξη και άκρος επικίνδυνη στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν βομβάρδισε τάνκερ και στα στενά του Ορμούς. Ενώ επιστρέφοντας τα καθημά στο συρτάριο τηρεσίας των ενοικιαστών. Σας μιλάω για το περιβόητο άρθρο με το οποίο θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και όχι μόνο να φακελώνουν τους υποψήφιους ενοικιαστές ακινήτων. Εγκέλαδος φωνιάς. Ψάχνουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια μετά τα 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Οδηπορικού συνέχεια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη Λέρο σήμερα στο φυλάκιο Ακαθονησίου. Στον Πασόκ την ίδια ώρα ενώνουν δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή. Κοινή συνεδρίαση αύριο του Πολιτικού Συμβουλίου με τον κύκλο δημόσιας πολιτικής για τη σύνταξη ενίου πλαισίου, παρουσίαση αυτού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το όνομα αυτού Αριστοτέλης. Θέλει να δώσει εξουσίες στις τοπικές κοινωνίες και αναγέννηση κοινοτήτων που αποτελούν το μεγάλο στοίχημα. Αλλαγές στην εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών. Μεταφορά πόρων προς την τοπική αυτοδιοίκηση από την κεντρική διακυβέρνηση. Αδιόρθωτος Κυριαζίδης. Ποιος είναι ο Κυριαζίδης? Είναι ο βουλευτής που εξελέγει με τα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος είχε επιτεθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου, προτρέποντάς την αντί να ασχολείται με τα πολιτικά να κάνει κανένα παιδί. Επανέκαμψε παρακαλώ σε μια προσπάθεια να εξαγνιστεί και να παρουσιαστεί ως ηφηγένεια για τα λεγόμενά του. Τον άδειασαν Μενδώνη, Φωτίλας και όχι μόνο. Δολοφονία στη Σύρου, κατήχων περιορισμός για τον 48χρονο φερόμενο ως δράστη, ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους η σύζυγός του. Αλλάζουν τα πάντα στις λαϊκές αγορές, στα κάγκελα οι πολίτες. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Και όμως υπάρχει ελπής. Απόφαση ανάσα για πατρινό επαγγελματία. Καθώς το μονομελές πρωτοδικείο πατρών ακύρωσε πληστηριασμό, το οποίο ήθελα να κάνει φαντς επί ακινήτου επαγγελματικής στέγης, καθώς θυμήθηκε παρακαλώ μετά από 17 χρόνια οφειλή. Πελετίδης, καλή Μενδώνη. Επιστολή του Δημάρχου της Πάτρας προς την Υπουργό Πολιτισμού με την οποία την καλεί να λάβουν τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού απόφαση για το ερείπιο πρώην κτίριο υπηρεσιών λιμένα στην προέκταση της Γούναρη με αντικειμενικά κριτήρια. Έγινε πτώχευση. Τίτλοι τέλους και επίσημα και με τη βούλα δηλαδή για το Καζίνο Ρίου. Στα κάγκελα οι αγρότες στη Δυτική Ελλάδα. Νέα αιστεία σύγκρουσης για την κυβέρνηση και με την κυβέρνηση τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και όχι μόνο. Το ελληνικό FBI ξυλώνει το πουλόβερ των ανθρώπων της νύχτας σε Πάτρα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα. Μετά τις 6 συλλήψεις έχουμε έφοδο και σύλληψη ενός 30χρονου Αλβανού πριν από 24 ώρα, γνωστό για τη δράση του στον κόσμο της νύχτας στην περιοχή. Με γαβράκι Φέδερστόουν υποδέχεται το Πανεπιστήμιο της Πάτρας τους πρωτοετής φοιτητής για το 2026. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM. Είναι 94, είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Η κυρία Μαρία Καραγεωργόπουλου.
στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

Επιστροφή στο σημερινό ραντεβού με την επικαιρότητα. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο με ροσπρόσω. Έχει πολύ άρωμα από πολιτισμό, άμεσα και έμεσα η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ως προς το άμεσον, να σας πω ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση φώναξε χθες στη Βουλή «Εάλλο ο πολιτισμός» ή «Πολιτισμός εάλλο», που είναι το πιο ορθόν. Και τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Αλλά πρωτίστως προβλέπει εκχώρηση αρχαιολογικών χώρων και εκμετάλλευση αυτών από ιδιώτες και εταιρείες, και μάλιστα συγκεκριμένες εταιρείες. Ακόμα και για τον κινηματογράφο δεν προσφέρει λουλούδια αρώματα, αλλά επιφυλάσσει πολύ δυσμενή μεταχείριση. Πολλά είναι αυτά που εμπεριέχει, αλλά δεν είναι το ζητούμενο για το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Όμως αυτό το ρεπορτάζ ακουμπάει στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς, κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε επιστολή του Δημάρχου Πατρέων, κ. Κώστα Μπελετήδη, προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ελίνα Μενδώνη, για την περίπτωση αυτού του εκτρώματος κτηρίου, συμβόλου της Χούντας, ετοιμόρροπου, επικίνδυνου για την πόλη και για τους πολίτες. Σας μιλάω για το πρώην κτίριο Υπηρεσίας Ιών Λιμένα, που μένει εκεί, στην προέκταση της Γούναρη. Να σας θυμίσω επίσης ότι ενώ κανένας δεν νοιαζόταν επί χρόνια, ξαφνικά κάποιοι έγιναν ευαίσθητοι και επιθυμούν, παρά τις όποιες μελέτες υπάρχουν από κορυφαίους επιστήμονες ότι είναι επικίνδυνο και πρέπει να κατεδαφιστεί, επιθυμούν να το διατηρήσουν, με ό,τι συνεπάγεται. Για την ανάπτυξη της πόλης, για το θαλάσσιο μέτωπο, για την δυνατότητα των πατρινών να συνδεθούν με τη θάλασσα, που είναι όραμα χρόνων. Επιστολή προς την κυρία Μενδώνη. Γιατί στη Μενδώνη? Γιατί η κυρία Μενδώνη είναι πολιτική. Επιστολή προς την κυρία Μενδώνη. Γιατί στη Μενδώνη? Yeah.

0: και από το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να πάρει θέση. Γιατί μιλάμε για ένα κτίριο που, όπως είπατε κι εσείς, είναι ένα κτίριο που έχει χαρακτηριστεί καταδραστικό και επικίνδυνο. Πολλές φορές, όχι μία, όλα αυτά τα χρόνια από το σεισμό του 2008, αλλά και με υπόνοιες για τη στατικότητά του και πριν το σεισμό, όχι μόνο τώρα, καθώς υπάρχουν αφαίρετα τμήματά του. Δηλαδή το κτίριο αυτό δεν είναι το κτίριο του διαγωνισμού που κερδίθηκε από τον τότε αρχιτέκτονα που συμμετείχε στο διαγωνισμό. Άρα αυτή τη στιγμή καλούμαστε, ενώ 20 σχεδόν, 18 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα για αυτό το κτίριο και έχουν βρεθεί όλοι αυτοί που τώρα ξαφνικά το υπερασπίζονται με θέρμη, να φτάσουμε στο διατάφτα του τι θα γίνει. Πρέπει αυτό το κτίριο να κατεδαφιστεί. Για την ασφάλεια, που είναι το πρώτο και το κύριο, και το επόμενο είναι για να προχωρήσει επιτέλους η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου όπως πρέπει και όπως προβλέπεται και μέσα από το γούπου σου.
1: Κυρία Σίμου, επί 16-17 χρόνια και παραπάνω, αυτό το κτίριο ήταν στα αζήτητα σε ό,τι είχε να κάνει με τους σημερινούς ανησυχούντες. Γεγονός που οδηγεί σε ένα ερώτημα. Θεωρείτε ότι αυτή η ξαφνική αγωνία και το ξαφνικό ενδιαφέρον έχει άλλα κίνητρα, δηλαδή να μπλοκάρει παραδείγματος χάρη την κατεδάφιση, γιατί όσο υπάρχει το σχέδιο για την έναρξη των εργασιών ανάπλασης θα καθυστερεί, λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Αυτό θα μπορούσε να το σκεφτεί οποιοδήποτε. Γιατί έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα και την αντιπαράθεση και το τι συμβαίνει. Όμως δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, έχει να κάνει και με την ασφάλεια όσων διέρχονται από εκεί. Και ξέρουν πολύ καλά όλοι ότι είναι σε ένα σημείο της πόλης που όχι μόνο είναι στο παραλιακό του μέτωπο, είναι σε ένα σημείο που διέρχεται καθημερινά πάρα πολλοί κόσμος. Άρα λοιπόν τώρα όσοι έχουν ξαφνικά βγει και ανησυχούν, με πρωτοφανή τρόπο ξαναλέω, γιατί τόσα χρόνια ισχύει αυτό που λέγατε και όχι απλά δεν λέγαν τόσα χρόνια τίποτα. Κάποιοι έλεγαν «μα γιατί μένει αυτό εκεί» από αυτούς που σήμερα το υπερασπίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Για να συνεννοηθούμε. Βέβαια, ελπίζουμε ότι όλοι αυτοί θα υπερασπιστούν με τον ίδιο τρόπο συνολικά τον πολιτισμό και αυτό που είπατε ακριβώς πριν ξεκινήσουμε. Με το τι συμβαίνει σήμερα στον πολιτισμό, με τη βούλα της κυβέρνησης κιόλας. Γιατί δεν βλέπω να βγαίνουν να υπερασπιστούν όλοι και να μιλήσουν για τον πολιτισμό που γίνεται εμπόρευμα και με τη βούλα σήμερα.
1: Κυρία Σίμου, στο απόφευγμα, αν θέλετε, της επιστολής ή το συμπέρασμα αυτής, μου προκύπτει ένα διατάφτα. Ότι η απόφαση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, γιατί αυτό θα αποφασίσει, που υπάγεται και είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να ληφθεί με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό έχω εγώ ως απόσταγμα από το περιεχόμενο της επιστολής του κυρίου Δημάρχου προς την κυρία Μενδώνη. Και ρωτώ, φοβάται η Δημοτική Αρχή ότι άλλοι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων να μην λάβει απόφαση με αντικειμενικά κριτήρια?
0: Δεν είναι θέμα φόβου. Σας ξαναλέω, όλο το προηγούμενο διάστημα γίνεται μια συγκεκριμένη προσπάθεια, ενώ δεν γινόταν ποτέ όλο το προηγούμενο διάστημα, κύριε Γεωργόπουλε. Καλά θα κάνουν λοιπόν όσοι δεν θέλουν να προχωρήσει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου και δεν θέλουν να υπάρχει, να εξασφαλίζεται η διέλευση των πολιτών με ασφάλεια κάτω από το κτίριο το συγκεκριμένο, να πάρουν τώρα θέση. Γιατί ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη του για τις αποφάσεις που παίρνει. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρη η επιστολή του Δημάρχου. Καλεί το Υπουργείο και τον οποιονδήποτε με αντικειμενικότητα να παίρνει αυτές τις αποφάσεις και όχι με το τι έχει ο καθένας στο νου του γι' αυτό. Κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Και πρέπει να τα βλέπουμε με λογική πρώτα και κύρια και αντικειμενικότητα.
1: Κυρία Σίμου, εδώ θα είμαστε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, καλή τι να μην έχετε. Αυτά είναι τα μαντάτα. Να σας πω ότι το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι η επιστολή δεν συντάχθηκε και στα άλλη τυχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γιατί πολλά κυκλοφορούν πάνω και κάτω από το τραπέζι σε επίπεδο σεναρίων, παρεμβάσεων, διεργασιών και συγκοινωνούν των δοχείων. Στον ήχο παρακαλώ για τα πρέποντα, για τα προσήκοντα που λένε και οι μορφωμένοι.

0: απόσπασμα που ακούτε ακούγεται εξαιρετικά πρωί, αλλά ακούγεται εξαιρετικά και παράωρα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, παρότι είναι πρωί, παράωρα θα σας πάω. Αλλά όχι μόνο μέσω του άσματος, αλλά μέσω του ελληνικού FBI, το οποίο ως φαίνεται έχει αρχίσει να ξυλώνει για τα καλά το πουλόβερ των ανθρώπων της νύχτας στην Πάτρα, την Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχή. Το ρεπορτάζ αναφέρει, και το μεταφέρω, ότι είχαμε έφοδο επιχείρηση του ελληνικού FBI την Δευτέρα προς Τρίτη και σύλληψη ενός καλού κομματιού ηλικίας 30 χρόνων, αλβανικής υπηκότητας, το οποίο έκανε και τι δεν έκανε και τι βιογραφικό δεν είχε στη διάρκεια της νυχτερινής ζωής στην πόλη της Πάτρας και όχι μόνο. Για τους γνωρίζοντες, η αναφορά λέει ότι είναι απότοκο των επιχειρήσεων που προηγήθηκαν και που είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 6 εκ των ανθρώπων πάλι νύχτας από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, με 3 από αυτούς να είναι ήδη προφυλακιστέοι. Για να πάμε στον εκπρόσωπο τύπου επικοινωνίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, πρώην πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα, τον κύριο Τσίτσικα. Κύριε Τσίτσικα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Με άρωμα FBI αυτή η προσαγωγή σύλληψη.
1: Ναι, πράγματι είχαμε μια επιχείρηση τα ξημερώματα χτες, μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες, από το FBI των Αθηνών σε συνεργασία με μια ομάδα της ΕΚΑΜ. Είχε έρθει πληροφορία στα στελέχη επάνω της Αθήνας για το πού μπορεί να βρίσκεται αυτός ο αλλοδαπός που είχε απασχολήσει αρκετά εδώ την περιοχή μας. Πράγματι διεξήχθη υπό άκρα μυστικότητα και επαγγελματισμό αυτή η επιχείρηση και έχει ήδη οδηγηθεί στην ασφάλεια, όπου την Πέμπτη θα περάσει η ανακριτή.
0: Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι πονοκέφαλος το πώς θα καθαρίσει η νύχτα από το νέο σκηνικό που είχε στηθεί ή είχε αρχίσει να στείνεται στην περιοχή, κύριε Τσίτσικα.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας πονοκέφαλος. Υπάρχει έτσι έγινε μια προσπάθεια να γίνει μια αναδιάταξη δυνάμεων. Θεωρώ όμως ότι με εμφανή και συνεχή αστυνομική παρουσία θα μπορέσει το φαινόμενο τουλάχιστον να οριοθετηθεί. Από εκεί και πέρα είναι θέμα και ανακριτικού υλικού. Θα πρέπει να γίνει σωστή αυτή των συλλογή των στοιχείων, ώστε να μπορέσουμε να συλλάβουμε τους δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να γίνει μια προσαγωγή, μια σύλληψη. Το θέμα είναι να στοιχειοθετούνται επαρκώς και οι κατηγορίες, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, που είναι, εάν προκύπτει βέβαια, η προφυλάκηση των συγκεκριμένων ατόμων που ταλαιπωρούν τη νύχτα της πόλης.
0: Κύριε Τσίτσικα, έχω την αίσθηση ότι θα έχει πολύ άρωμα αυτή η ιστορία. Μάλλον δεν τελειώνει με αυτή την επιχείρηση, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, καθώς είναι ταυτοποιημένα και κλειδωμένα και άλλα πρόσωπα σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το σύστημα ή είχε αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα της νύχτας στην περιοχή. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να μου το επαληθεύσετε πλήρως, αλλά αυτό πρέπει να κατατεθεί.
1: Το μόνο που μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι η παρουσία της αστυνομίας θα είναι συνεχής από εδώ και πέρα, και ιδιαίτερα τις μέρες αιχμής, ώστε να μπορέσουμε έτσι να δράσουμε και αποτρεπτικά στο να πηγαίνουν τέτοιες ομάδες στα καταστήματα και να δημιουργούν επεισόδια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, με το ότι είχε στηθεί ή πήγαινε να στηθεί ακόμα πιο ισχυρά στη νύχτα, τόσο στην Πάτρα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω ότι στο κόλπο πήγαινε να μπει και άλλη ομάδα από την περιοχή της Ηλίας. Και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ θα είχαμε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, του οποίου τα πρώτα στοιχεία είχε αρχίσει να τα βιώνει η Πάτρα σε επίπεδο εστίασης αναψυχής. Να περιμένετε και άλλη επιχείρηση. Και μάλιστα με πρόσωπο έκπληξη που είναι στο στόχαστρο. Αυτά λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Είδομεν. Στη μουσική παρακαλώ.

0: Κι αν καμιά φορά με πιάνουν.
1: Με μια ανάσα θα περάσουμε και εμείς στο επόμενο ρεπορτάζ. Λίγο πριν πάμε στο πρώτο ημίωρο από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Επόμενος σταθμός, κυρίες και κύριοι, αυτή η ιστορία που παραπέμπει σε ή παρέπεμπε σε γούρδιο δεσμό. Σας μιλάω για το καζινορίο. Έχουμε πτώχευση του τέστινγκ και με τη βούλα. Τι σηματοδοτεί αυτό? Τι σημαίνει για τους ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν τόσο καιρό και περιμένουν να πάρουν χρήματα που τους οφείλονται? Αν έχουν εξοφληθεί? Εάν αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί κάτι άλλο? Και αν πίσω από αυτήν την εξέλιξη, αν θέλετε, η στινούγια, κρύβεται κάτι άλλο? Να καλημερίσω από το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων του Σωματείου, δεν ξέρω αν είναι πρώην ή νυν, τον κύριο Βασιλείο, αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Κύριε Βασιλείο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, πτώχευση. Τι ορίζει αυτό?
2: Κοιτάξτε, ήταν μια κακά τα ψήματα αναμενόμενη
1: εξέλιξη.
2: Το καζίνο έχει πάψει τη λειτουργία του εδώ και 3,5 περίπου χρόνια, από το Μάιο του 2023. Έχει κάνει στάση πληρωμών. Κατέθεσε τον Νοέμβρη αίτηση για πτώχευση στα δικαστήρια της Πάτρας και η αίτηση αυτή έγινε αποδεκτή. Δυστυχώς το μάρμαρο για ακόμα μια φορά, όπως σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται πάντα, θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εκτός από τα χρήματα που τους οφείλονται και πλέον...
1: Δηλαδή κατά μέσο όρο, ή αν θέλετε στο ανώτατο ή στο κατώτερο επίπεδο, τι οφειλεί έχει η επιχείρηση σε εργαζόμενους?
2: Κοιτάξτε, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
1: Και τώρα
2: με την απόφαση για πτώχευση θα προσθεθούν και περίπου 25 με 30 χιλιάδες ευρώ σε κάθε εργαζόμενο, που ήταν η αποζημίωση απόλυσης και η οποία δεν θα δοθεί πια.
1: Σημαίνει αυτό ότι η πτώχευση δεν συνοδεύεται με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία σε περίπτωση εκποίησης μέρος αυτών των οφειλών θα πήγαινε στους εργαζόμενους? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ευχόστε με, η δέσμευση κατάσχεση της κινητής περιουσίας έχει γίνει, έχει προηγηθεί, ενώ ακίνητη περιουσία η εταιρεία του κυρίου Πυλαδάκη δεν έχει.
2: Δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία, και η κινητή περιουσία, τα μηχανήματα δηλαδή και τα τραπέζια, ρουλέτες, blackjack κτλ. Είναι κατασχεμένα, αλλά δεν έχουν και καμία αξία πλέον μετά από τόσα χρόνια αχρηστείας και που βρίσκονται σε αχρηστεία.
1: Είναι σε ασφαλεία, ναι.
2: Τα slot machines έχει παρέλθει τη τεχνολογία τους. Τα μηχανήματα, τα τραπέζια είναι σε καλή κατάσταση, αλλά είναι πλέον και 30 χρονών και δεν υπάρχει και ζήτηση κάποιος να τα πάρει. Δηλαδή είναι εξειδικευμένα πράγματα, μόνο αν ανοίξει κάποιος καινούριο
1: κατάστημα. Άρα πάλι χαμένοι, πόσοι εργαζόμενοι είναι περίπου, πόσες ψυχές?
2: Για 210 περίπου εργαζόμενους που είχαν απομείνει.
1: Συν τα μέλη των οικογενειών τους.
2: Εννοείται, μιλάμε για 210 οικογένειες. Πολλοί από αυτούς είναι και ζευγάρια που βρεθήκαν ξαφνικά στα 50 και στα 54, στα 55 τους χρόνια. Όχι μόνο να τους οφείλονται λεφτά, να έχουν χάσει τις δουλειές τους, να μην μπορούν να μπουν στο Ταμείο Ενεργείας, γιατί οι συμβάσεις μας είναι ακόμα ενεργές στο εργάνι, στο σύστημα.
1: Για μισό λεπτό, κύριε Βασιλείο. Είσαστε τόσα χρόνια χωρίς να έχετε αντικείμενο εργασίας, χωρίς να δουλεύετε, χωρίς να πληρώνεστε, αλλά στο σύστημα εργάνι φαίνεται ότι είναι ενεργή η απασχόλησή σας.
2: Ακριβώς, γιατί δεν έχει προβεί ο εργοδότης στις απολύσεις, στην καταγγελία των συμβάσεων. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν έχει δώσει και τις αποζημιώσεις.
1: Και άρα δεν μπορείτε να μπείτε στο Ταμείο Ενεργείας?
2: Όχι βέβαια, όχι μόνο δεν μπορούμε να μπούμε στο Ταμείο Ενεργείας, αλλά και αυτοί που δουλεύανε και απολυθήκανε, φύγανε από τις δουλειές, και αυτοί δεν μπορούν να μπουν σε Ταμείο Ενεργείας, γιατί υπάρχει ακόμα ενεργή η μία σύμβαση με το καζίνο. Και όχι μόνο αυτό, αποκλειόμαστε και από όλα τα προγράμματα του ΑΕΒ, της ΔΥΠΑ πλέον.
1: Τι μου λέτε, κύριε Βασίλειο? Δεν ξέρει δηλαδή η πολιτεία ότι για κάτι χρόνια δεν πληρώνονται άνθρωποι, δεν λειτουργεί το καζίνο, και ότι επί της ουσίας είναι εκβιασμός το ότι κρατούσε ενεργή την δίθεν απασχόλησή σας για να μην δώσει αποζημιώσεις και δεν σας έβγαζε σε απόλυση, και παρόλα αυτά φαίνεστε ενεργοί στην εργάνη, ότι δουλεύετε?
2: Έτσι ακριβώς. Εδώ και 3,5 χρόνια υπάρχει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό εμείς και πάντα λέγαμε ότι πέρα από τον εργοδότη, τον κύριο Πυλαδάκη, που σαφέστατα έχει την κύρια ευθύνη για την κατάσταση που οδήγησε το καζίνο να έχει τεράστια χρέη πέραν των 250 εκατομμυρίων ευρώ προς άπαντες στην Ελλάδα, τεράστια ευθύνη έχει το κράτος που ανέχτηκε αυτή την κατάσταση, και όταν μπορούσε δεν έδωσε λύση για να δικαιωθούν οι 210 οικογένειες.
1: Άρα μου λέτε ότι αυτή τη στιγμή εσείς είναι σαν να δουλεύετε?
2: Στα χαρτιά, ναι.
1: Στα χαρτιά, ναι. Για την ελληνική πολιτεία, για τους μηχανισμούς του κράτους, ταμείο ανεργίας, εσείς φαίνεται ότι δουλεύετε. Πάτε το πρωί στη δουλειά σας.
2: Ακριβώς.
1: Και την νύχτα.
2: Λέμε βέβαια χωρίς ένσημα, χωρίς ασφάλιση και χωρίς μισθό.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά και χωρίς να μπορούμε να απολαμβάνουμε κάποια προνόμια που έχουν. Προνόμια, τέλος πάντων, κάποια προνόμια που έχουν οι.
1: Το ελάχιστο που μπορεί να έχει.
2: Ένα ταμείο ανεργίας ή και να μπούμε σε ένα πρόγραμμα επιδοτούμενο από τη ΔΥΠΑ για ανέργους. Εμείς είμαστε αποκλεισμένοι από όλα αυτά τα προγράμματα.
1: 200 πόσοι, 210 μου είπατε.
2: 210 εργαζόμενοι, 210 οικογένειες που αγωνιούν. Και κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Μιλάμε για ηλικίες 50 με 55 χρονών. Με μια ειδίκευση στο καζίνο η οποία δεν μετράει στην αγορά εργασίας. Δηλαδή φανταστείτε οι γκρουπιέριδες ή αυτοί που δουλεύανε στα slot machines. Στην ουσία είναι 55 χρονών άνεργοι και ανειδίκευτοι εργάτες. Γιατί η ειδικότητά τους δεν μπορεί να απορροφηθεί μέσα από την αγορά εργασίας.
1: Ναι, δεν το βρίσκεις εύκολα στην παραγωγική διαδικασία αυτό.
2: Ακριβώς. Και ό,τι προβλήματα αυτό δημιουργεί, πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Δηλαδή το μέγιστο ποσό που χρωστάει η εταιρεία σε ένα εργαζόμενο, ποιο μπορεί να είναι από τους 210, κύριε Βασίλη?
2: Θα σας πω, μόνο από τις αποζημιώσεις είναι 25 με 30 και 35 χιλιάδες ευρώ, εξαρτάται από τα χρόνια και το μισθό που έχει ο καθένας. Μόνο από τις αποζημιώσεις της απόρρισης. Που δεν τις πήραμε, δηλαδή δουλεύαμε 30 χρόνια.
1: Μόνο για τις αποζημιώσεις απόρρισης, όχι για τα απλήρωτα.
2: Δεν μιλάμε για τα πλήρωτα και για τις δικαστικές
1: αποζημιώσεις. Δηλαδή μπορεί να χρωστάει και 100.000 ευρώ σε ένα εργαζόμενο αυτή τη στιγμή συνολικά.
2: Αν όχι 100.000, σίγουρα 50-60.000 ευρώ είναι τα χρήματα που έχουν χάσει κάποιοι εργαζόμενοι. Και αν φανταστείτε ότι κάποιοι από αυτούς είναι ζευγάρια, τότε φτάνει.
1: Πάει επί δύο.
2: Που αναφέρατε τα 100.000.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν βλέπω επόμενη μέρα εδώ.
2: Κοιτάξτε,
1: υπάρχει. Για τους εργαζόμενους επόμενη μέρα.
2: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, μάλλον έπρεπε να γίνει εδώ και ένα χρόνο που του έχουν πάρει την άδεια.
1: Έπρεπε αυτή η άδεια να ξαναβγεί για, προκειμένου να, αν υπάρχει ενδιαφερόμενος, να ξαναστηθεί καζίνο.
2: Ακριβώς. Έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος εδώ και ένα χρόνο, να προκηρυχθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός διεθνής, που αυτό που λέμε εμείς είναι που θα εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Έχει γίνει στο παρελθόν αυτό σε παρόμοια περίπτωση καζίνο, όταν προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός, υπήρχε όρος ότι θα προσλάβει και το προσωπικό. Που υπήρχε πριν κλείσει το καζίνο. Το ίδιο απαιτούμε και εμείς από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα το κάνει δεκτό. Ο αγώνας που θα δώσουμε από εδώ και πέρα είναι πάνω σε αυτό το στοιχείο, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι με ένα νέο εργοδότη οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων, των 210 εργαζομένων, θα παραμείνουν ενεργές στο καζίνο.
1: Κύριε Βασιλείο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και εσάς και τους ακροάτες σας.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Εδώ μιλάμε για παιδιά ενός κατώτερου Θεού, αν δεν το καταλάβατε. Που το καταλάβατε. Και είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Σήμερα το πρωί, για τους μηχανισμούς της πολιτείας, οι 210 του καζίνο, που δεν υπάρχουν, είναι στη δουλειά τους. Και θα είναι και το βράδυ. Θα γυρίζουν ρουλέτα. Θα συντηρούν σλότς. Θα είναι στο πόκερ. Ναι, μπορεί να είναι ανέκδοτο, αλλά δεν είναι ανέκδοτο. Είναι επίσημο. Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 9 κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Σε μια γερή δόση αποκαταναλωτικό όργιο σας πάω και επιστρέφω ως ανούπο για το δεύτερο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM. Συνεχίζουμε τη σημερινή σας ξενάγηση στην επικαιρότητα. Πάμε πανεπιστήμιο. Εκεί όπου κυρίες και κύριοι θα ανταμώσουμε με το Welcome to App του 2026. Του Ντέστιν υποδέχεται για μία ακόμα χρονιά το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εγώ θα έλεγα και θα ήθελα και η πόλη. Τους νέους φοιτητές και όχι μόνον. Ένα πενθήμερο πολιτισμού με δράσεις τις οποίες θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε, να δείξουμε και να αναφερθούμε. Παράλληλα θα δούμε όμως τι φέρνει μια νέα χρονιά, ακαδημαϊκή χρονιά, όταν και εφόσον αυτή θα έρθει, δεδομένου ότι έχουμε πρόσωπα της πρώτης γραμμής να φιλοξενούνται και όχι μόνο, να τιμούνται και όχι μόνο. Σας μιλώ παραδείγματος χάρη για πρόσωπα όπως ο Γαβράς και ο Φέδερστόουν. Για την επικαιροποίηση και για το διατάφτα, καλωσορίζω, καλημερίζω τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα. Κύριε Πρίτανη, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Γεωργόπλε, καλημέρα σε εσάς και στους καροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το καλωσόρισμα, το οποίο θα είναι πενθήμερης διάρκειας.
1: Ναι, ναι, θα είναι πενθήμερης διάρκειας με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που ξεκινάει από το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Πανεπιστημίου Πολυστοκουκούλη στη Βίλα Κόλλα και στην Πανεπιστημίου Πολυστορείο. Θα έχουμε δωρεάν προβολή της ταινίας Καποδίστριας και ελπίζω να είναι μαζί μας και ο κύριος Μαραγδής να τον τιμήσουμε. Το Ροζ Ντέιλις, που είναι μια χορηγία από το Ίδρυμα το Πάλι. Έχουμε συμφωνήσει με το Εθνικό Θέατρο την ΕΚΑΒΗ του Λιβαθινού σε παγκόσμια πρώτη στην Πάτρα. Και φυσικά το Σάββατο το βράδυ στο Μόλο της Αγίου Νικολάου θα κλείσουμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα τρέχουν συνέδρια, εκδηλώσεις, γνωριμίες με τα εργαστήρια μας, τις εθελοντικές μας ομάδες και περιήγηση στην πόλη.
0: Η ημερομηνία έναρξης αφετηρίας των εκδηλώσεων.
1: 6 με 10 Οκτωβρίου.
0: 6 με 10 Οκτωβρίου, μου είπατε.
1: Μάλιστα.
0: Όμως στο τραπέζι, με αφορμή την παρουσίαση χθες στη συνέντευξη, ήρθαν και άλλοι παράμετροι όπως αυτές με τα πρόσωπα των κυρίων Γαβρά και του κυρίου Κέβιν Φέδερστόουν. Και όχι μόνο, φαντάζομαι, πώς ορίζεται αυτή η αναφορά και την περικλείει.
1: 30 Νοεμβρίου που θα γιορτάσουμε τη Μεγάλη Γιορτή του Πανεπιστημίου, Δευτέρα το βράδυ, θα τιμήσουμε τον Κέβιν Φέδερστόουν ως επίτιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου μας μέσω του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Και θα δώσει στην αίθουσα τελετών μια σημαντική, θεωρώ, ομιλία, η οποία θα είναι ανοιχτή σε όλη την πόλη και για όποιον ενδιαφέρεται. Και τον κύριο Κώστα Γαβρά, κοινή πρόταση δύο τμήματων θεατρικών σπουδών ιστορίας και αρχαιολογίας, να γίνει και αυτός επίτιμος με τον νέο χρόνο.
0: Ο κύριος Φέδερστόουν είναι ο ομότυπος καθηγητής στο London School, έτσι, με τα οικονομικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος έχει προσεγγίσει τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία και όχι μόνο.
1: Έχει γράψει σημαντικά βιβλία και θεωρώ ότι μίλησα χθες μαζί του. Η ομιλία που θα δώσει θα προσελκύσει το ενδιαφέρον γιατί θα είναι πάρα πολύ επίκαιρη.
0: Να ανοίξω μια πληγή που δεν ξέρω αν παραμένει πληγή. Έχουν συμμετάσχει επιχειρήσεις από την Πάτρα στην προσπάθεια για την υλοποίηση αυτού του πενθυμέρου δράσεων και υποδοχής?
1: Θα πω δύο παραδείγματα. Έχουν συμμετάσχει, αλλά όχι όσο θέλαμε. Οι μεγάλες χορηγίες έχουν έρθει από εταιρείες μεγάλες που τύχει αγαθεί αυτόν τον καιρό οι διευθύνοντες σύμβουλοι τους είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας. Να πω ένα παράδειγμα. Έχει αναλάβει πρόσφατα διευθύνων σύμβουλος σε IBM Ελλάδος Νοτιοανατολικής Μεσογείου απόφυτός μας και μας έκανε μια μεγάλη χορηγία.
0: Μάλιστα.
1: Το Πανεπιστήμιο στηρίζεται πολύ πιο δυνατά τους αποφύτους. Φυσικά η περιφέρεια και το επιμελητήριο συμμετέχουν, όπως κάθε χρόνο γιατί το κάνουμε μαζί. Εγώ προσωπικά θα ήθελα μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων.
0: Βέβαια, από αυτό που μου είπατε αρχικά, επαληθεύεται εκείνο που λέγαμε σε εκείνα τα χρόνια πριν δεκαετίες, ότι είναι μεγάλο στοίχημα για ένα μεγάλο πανεπιστημιακό ίδρυμα να αυτοαναπαράγεται και να αυτοπροσδιορίζεται μέσα από τους αποφοιτούς του. Και κάτι τέτοιο φαίνεται στην περίπτωση της IBM που είπατε.
1: Αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο 25.000 αποφοιτών μας. Έχουμε γενιάσει ένα μεγάλο πρόγραμμα reunions. Να σας πω ότι το Σεπτέμβριο θα είναι μαζί μας οι απόφοιτοι της πρώτης χρονιάς της ιατρικής. Ακολουθούν το έτος 85, το ΝΙΤΑΙΠΣΙΛΟΝ, πολιτική μηχανική. Κάθε χρόνο θα κάνουμε περίπου 10 με 15 reunions για να ξαναγυρίσουν πάλι από εκεί που ξεκίνησαν.
0: Μου είπατε αρχή από την πρώτη σειρά πτυχιούχων της ιατρικής, έτσι?
1: Ακριβώς. Έτος εισαγωγής το 77.
0: Το 77.
1: Και έχουμε που μπήκαν στο πρώτο έτος.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Με πολλούς από αυτούς εξαιρετική διαδρομή στον χώρο της επιστήμης των αντικειμένων τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και θέλουν να ξαναγυρίσουν, να βοηθήσουν το Πανεπιστήμιο όπως μπορούν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πριτανή. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, καλά κουράγια. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Αυτά τα μαντάτα και από το Πανεπιστημιακό Μέτωπο, από το Μέτωπο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακούσατε τι περιλαμβάνει το πενθήμερο. Ακούσατε ποιες θα είναι οι συναυλίες στα δρόμενα. Ακούσατε και τις δύο εξέχουσες προσωπικότητες, τον κύριο Γαβρά και τον κύριο Κέβι Φέδερστον, οι οποίοι θα τιμηθούν και θα αναγορευτούν ομότιμοι καθηγητές. Τι άλλο μένει από μουσική, λίγο πριν πάμε στο επόμενο θέμα.

0: Εισαγωγικά ασχοληθήκαμε, κυρίες και κύριοι, με την ημέρα που είναι η μέρα αφιερωμένη γενικότερα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το τι παίζεται με αυτό το νομοσχέδιο για τους αρχαιολογικούς χώρους, γενικότερα για την λειτουργία και την εκμετάλλευση, δεν λέγεται. Για την ακρίβεια λέγεται, αλλά προκαλεί τρόμο. Να σας πω ότι λίγο το πολύ δεν είναι τυχαίο ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση, όλες οι πτέρυγες αντιπολίτευση στη Βουλή, επέλεξαν έναν τίτλο: Πολιτισμός εάλλο. Και όχι τυχαία, δεδομένου ότι το νομοσχέδιο προβλέπει εκχώρηση εκμετάλλευσης αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες. Προβλέπει, κυρίες και κύριοι, τη διάθεση μνημείων αρχαιολογικών χώρων για events, ακόμα και για γάμους. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα. Και το λέμε αυτό δεδομένου ότι σε επίπεδο Πάτρας πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε ότι παραχωρείται το Ρωμαϊκό Οδείο στο Διεθνές Φεστιβάλ και ότι θα γίνεται επιλογή εκδηλώσεων οι οποίες ανάλογα με το κύρος τους θα κρίνεται και θα αποφασίζεται αν θα παραχωρηθούν ή όχι. Την ίδια ώρα όμως αρχαιολογικοί χώροι θα παραδίδονται άκρητα για γάμους, βαφτίσια και άλλα events. Την ίδια ώρα αρχαιολογικοί χώροι θα παραδίδονται για εκμετάλλευση σε εταιρείες. Την ίδια ώρα αρχαιολογικοί χώροι θα αποτελούν πεδίο πάνω στο οποίο μεγάλες εταιρείες μόδας θα κάνουν πασαρέλες φωτογραφίσεις. Πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούγεται και πολύ περισσότερο υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο μέτωπο που άνοιξε η πολιτεία σε ό,τι έχει να κάνει με τις λαϊκές αγορές και όχι μόνο. Να σας πω ότι τα όσα προβλέπονται σχετικά με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, ότι προβλέπεται σχετικά με αιτήσεις σε επίπεδο επιδοτήσεων σύνταξή τους αποστολής μέσω και ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, είναι η κορυφή του παγόβουνου ή αν θέλετε η σταγόνα που ξεχυλίζει ένα ποτήρι το οποίο ούτως ή άλλως ποτέ δεν έπαψε να είναι γεμάτο ως πεδίο αντίδρασης και αντιπαράθεσης των αγροτών και της περιοχής με την κυβέρνηση. Πάμε στους παραγωγούς λαϊκών αγορών, πάμε στον κύριο Θανόπλο. Κύριε Θανόπλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, τα μαντάτα κάθε άλλο παρά σας βρίσκουν σύμφωνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις. Καταρχήν, ηλεκτρονική τιμολόγηση.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Γεωργόπουλε, όπως θα λέτε και λέτε και τα μισά μάλιστα, γιατί η κυβέρνηση...
0: Αν ήταν να τα πω, όλα θα σας φωνάζω. Λοιπόν,
1: επίτε μου. Λέτε τα πολύ λίγα, τα οποία εν πάση περιπτώσει εφαρμόζονται το τελευταίο διάστημα. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν εφαρμοστεί μέτρα για τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών ώστε να πεταχτούν. Και έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους οι καταναλωτές, τα φτωχά λαϊκά στρώματα που επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές που βλέπουν καθημερινώς οι λαϊκές να αδειάζουν. Και δεν αδειάζουν γιατί δεν θέλει να δουλέψει ο κόσμος ή δεν θέλει να παράξει προϊόντα ώστε να τα πουλήσει απευθείας στην κατανάλωση, αλλά η κυβέρνηση έχει βάλει μια σειρά εμπόδια ώστε πραγματικά να διώξει τον κόσμο από τις λαϊκές αγορές και να μείνουν λίγες πολυεθνικές οι αλυσίδες των τροφίμων όπου θα εφοδιάζουν τον κόσμο με τις πανάκριβες, με τα πανάκριβα προϊόντα τα οποία θα μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ ο καταναλωτής και θα κάνει το σταυρό του μόλις θα βλέπει την τιμή.
0: Κύριε Θανόπλε, μισό λεπτό, για ακούστε με.
1: Ναι.
0: Καταρχήν, προβλέπει υποχρεωτικό ψηφιακό δελτίο αποστολής, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Το οποίο ψηφιακό δελτίο αποστολής δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι παραγωγοί να το συντάξουν. Τεχνικά δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει μια αλυσίδα ώστε πραγματικά να βοηθηθείς για να κόψεις το δελτίο αποστολής. Και το δελτίο αποστολής δεν κόβεται μια φορά το μήνα, θέλει κάθε μέρα και το μεσημέρι που θα αποχωρήσεις από τη λαϊκή αγορά. Ποιος θα το κόψει ηλεκτρονικά με τη συσκευή, το τάμπλετ ή ξέρω εγώ ποια άλλη συσκευή θα είναι που θα το κόβει. Καταλάβατε. Δεν το διευκρινίζει αυτό η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θέλει να το εφαρμόσει, όσοι μπορέσουν και το εφαρμόσουν, θα είναι δύσκολο, θα έχει κενά, θα είναι ευάλωτη και γι' αυτό θα αρχίσουν τα πρόστιμα. Και από την άλλη μεριά ο ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμόζει μια σειρά διατάξεις οι οποίες έρχονται σε βάρος της αγροτικής παραγωγής. Θέλουν να μειώσουν την αγροτική παραγωγή γιατί αυτό είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μειώσουν και τον αγροτικό πληθυσμό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
0: Κύριε Θανόπλε, για ακούστε με. αληθεύει ότι προβλέπει την εισαγωγή κατά 50% επαγγελματιών στις λαϊκές αγορές εμπόρων.
1: Αληθεύει, όμως το άσχημο είναι, κύριε Γεωργόπουλε, το οποίο έχει εφαρμοστεί από το 2022 με νόμο του Γεωργιάδη, τότε του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν υπουργός ανάπτυξης, έχει εφαρμόσει ένα μέτρο που δεν εκδίδονται νέες άδειες λαϊκής αγοράς. Δηλαδή εγώ προσωπικά, αν ούμι γέννητο αύριο κάτι μου συνέβη στον δρόμο που πάω, εχτύπησα, έμεινα ανάπηρος ή σκοτώθηκα, ξέρω εγώ, δεν έχει το δικαίωμα η γυναίκα μου, το παιδί μου, να συνεχίσει στη λαϊκή αγορά. Πρέπει να βγάλει καινούργια άδεια. Καινούργιες άδειες δεν εκδίδονται. Καταλαβαίνετε τι έχουν εφαρμόσει. Έχουν εφαρμόσει την καταδίκη μας αυτές οι κυβερνήσεις και συνεχίζουν να τις εφαρμόζουν. Για να πάρουν τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι να μειώνουν τους μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι μικροεπαγγελματίες είναι στις προδιαγραφές για να πάρουν και το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα αυτά τα χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα, κύριε Θανόπλε, μου λέτε ότι την ίδια ώρα που η γυναίκα σας, αν ομιγέννητο το χρειαστεί να βγάλει άδεια, δεν θα παίρνει, κάποιοι άλλοι επαγγελματίες θα μπαίνουν στις λαϊκές αγορές.
1: Βεβαίως, και αυτοί οι επαγγελματίες που λέγονται με τον πλατή όρο θα είναι αλυσίδες καταστημάτων που θέλουν να ελέγξουν την αγορά 100%.
0: Μάλιστα.
1: Το προβλέπει ο τελευταίος νόμος του 22 που εφαρμόστηκε το Φλεβάρι του 22, το προβλέπει ότι μπορούν να έρθουν στη λαϊκή αγορά ακόμα και σούπερ μάρκετ, αλυσίδες καταστημάτων. Και αυτό Μάλιστα. αναφέρει τώρα οι επαγγελματίες θα είναι μισή-μισή.
0: Από ό,τι κατάλαβα, ξυλώνεται το πουλόβερ στις λαϊκές αγορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά, βεβαίως. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας.
1: Γεια.
0: Ξεχάστε τη λαϊκή αγορά που ξέρατε εν ολίγης. Ντου των παραγωγών, δηλαδή αλυσίδων, 50-50 θα είναι. Αν για οποιοδήποτε λόγο χαθεί μια άδεια από αυτές των παραγωγών που είναι πραγματική παραγωγή, τα παιδιά τους ή άλλο συγγενικό πρόσωπο δεν πρόκειται και δεν μπορεί να πάρει καινούργια άδεια, γιατί δεν θα δίδεται. Ακούσατε τι γίνεται και με τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής και όχι μόνον.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο θα είναι σήμερα στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και εργάστηκε η κυρία Μαρία Καρογεργοπούλου. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το ραδιοταξί Πάτρας με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στην νέα εποχή. Στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ένας φίλου.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Πέμπτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και σε 10 ακριβώς η κυρία Δήμητρη Μπαλαφούτη. Να χαμογελάτε, γιατί έτσι κάνετε τις εξουσίες να ανησύχουν. Ό,τι κάνετε σήμερα να το κάνετε καλά, να το κάνετε με τέχνη. Τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Pants και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου και θα είμαστε μαζί για μία ώρα καταγράφοντας τη σημαντικότερη δισογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα με χαμόγελο, με αισιοδοξία για πολλούς λόγους τους οποίους θα σου τα παριθμίσω ευθύς αμέσως.

πρώτα απ' όλα γιατί ο καιρός είναι καλός. Δεύτερον, γιατί μας έχει βαρέσει η ζέση στο κεφάλι. Οπότε είμαστε σε μια νιρβάνα και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και πολύ γύρω μας και τα άσχημα που συμβαίνουν προσπαθούμε να τα δούμε καλά. Δεύτερον, γιατί είναι τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν αυτή και δεν χαίρομαι που αποχωριζόμαστε, χαίρομαι που σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουμε να ξεκουραζόμαστε. Και λέω θα ξεκινήσουμε διότι δεν έχει φτάσει ακόμη εκείνη η ώρα, έχουμε πολλά μπροστά μας να κάνουμε και θα σας τα πω σε λίγη ώρα. Αλλά από το ραδιόφωνο σήμερα τελειώνουμε, ολοκληρώνουμε τη φετινή σεζόν. Τρίτον, γιατί πορευόμαστε με τις ωραίες μουσικές που επιλέγει η Μαρία Καραγιωργοπούλου, η οποία βρίσκεται στον ήχο και στην ροή της εκπομπής. Θα μου πείτε σήμερα δεν ταιριάζουν με το συνολικό προγραμματικό πλαίσιο της εκπομπής, αλλά είπαμε να είναι λίγο διαφορετικές για να τιμήσουμε το ότι είναι τελευταία μέρα και θα πρέπει να φύγουμε για διακοπές με καλύτερη διάθεση.

0: στο μικρόφωνο σεμνά και ταπεινά, όπως κάνουμε κάθε ημέρα τέτοια ώρα, ο Αλέξανδρος Κογκόλης. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνό μας. Είμαστε σε επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και σας ακούμε όπως μας ακούτε και εσείς καθημερινά. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε, έτσι και σας διαβάζουμε. Καθημερινά δίπλα μας είναι η Real Water με τα φίλτρα νερού που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 και προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και από άλλους τρόπους να συμβεί κάτι άσχημο επιλέγοντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο ή το μαγείρεμα. Real Water και realwater.gr το site της Serial Water. Στην Πάτρα βρίσκεται στην 28 Οκτωβρίου 24. Στην ίδια εδώ και αριθμό βρίσκεται και στην Τρίπολη. Είναι η παλιά Καρόλου, να έχετε υπόψη σας όσοι ξέρετε πολύ καλά από Πάτρα. Και αφού φτάνουμε στον τελευταίο σταθμό που είναι η σημερινή εκπομπή, καλό είναι πρώτο ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις να πούμε 2-3 πράγματα χωρίς να υπάρχει έντονο το στοιχείο της αυτοαναφορικότητας. Φέτος επιλέξαμε, και φέτος για την ακρίβεια, να συνομιλήσουμε με όλους. Από τον πρόεδρο της πιο απομακρυσμένης κοινότητας έως τον πρωθυπουργό, θέλοντας να αποδείξουμε αφενός ότι τους ακούμε όλους και ότι ο περιφερειακός τύπος έχει δυναμική στο σημείο που να μιλά για μείζωνα ζητήματα με το κέντρο της πληροφόρησης, την πηγή των πληροφοριών και με αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με τις λύσεις που θα πρέπει να δίνονται σε μια σειρά ζητημάτων. Και να πούμε ότι τα περιφερειακά μέσα είναι εδώ και επιχειρούν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διοντολογίας να δίνουν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας και όχι μόνο. Να ελέγχουν την εκάστοτε εξουσία με τρόπο πιστό που προσυδειάζει τη δημοσιογραφική διοντολογία χωρίς αποκλίσεις. Και επειδή ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε όλα τα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου, ακούσαμε και όλη την αντιπολίτευση, την τοπική αυτοδιοίκηση, ακούσαμε εκπροσώπους φορέων, θεσμών, για να βγάζουμε συμπεράσματα και να προσπαθούμε να βρούμε τι είναι αυτό που λέγεται πίσω από τις λέξεις ή αυτά που θέλουν να κάνουν και είτε μπορούν είτε δεν μπορούν. Έτσι θα πορευτούμε και στη νέα χρονιά. Δυναμικά και με μια πολύπλευρη και σφαιρική ενημέρωση. Διότι δεν είναι μόνο ο Max FM, είναι και το ντετέ.gr. Είναι η εφημερίδα Νεολόγος των Πατρών που είναι η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media. Είναι τα vidcast που κάνουμε στην τηλεόραση και αναρτώνται στην πλατφόρμα pluspod.gr. Και βεβαίως η συνεργασία σε τηλεοπτικό επίπεδο που θα συνεχιστεί. Για αθλητικές ειδήσεις, Sport FM Πάτρας και sportfmpatras.gr. Και αν θέλετε ψυχαγωγία, επειδή συνδυάζεται πολλές φορές και με την ενημέρωση, όλα τα ραδιόφωνα του ομίλου Plus Media είναι σε εγρήγορση. Και μπορείτε να τα ακούτε στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Οπότε θα συνεχίσουμε για τη νέα χρονιά να προσφέρουμε σφαιρική ενημέρωση, καθημερινή ενημέρωση, ενημέρωση διαρκή από το πρωί έως το βράδυ. Πάμε στα δικά μας τώρα για να μην μακρηγορούμε. Όφυλα να τα πω αυτά και να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε δίπλα μας καθημερινά, που μας στηρίζετε, διότι ως γνωστόν οι καλύτεροι reporters είστε εσείς, μας μεταφέρετε την είδηση, εμείς τη φιλτράρουμε και τη μεταδίδουμε ευρύτερα στο κοινό. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους δημοσιογράφους που στέκονται κυρία αναμένο καθημερινά στο βωμό της ενημέρωσης. Ευχαριστούμε προφανώς την διοίκηση του Max FM που μας εμπιστεύεται όλα αυτά τα χρόνια, την διοίκηση του ομίλου Plus Media. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε στον υφυπουργό, στον πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι, στον Θανάση Κοντογιώργη. Ο Θανάσης Κοντογιώργης κατάγεται από την Αχαΐα, όπως ξέρετε, από την ορεινή Αχαΐα, οπότε γνωρίζει μία σειρά θεμάτων καλά. Όχι μόνο λόγω του χαρτοφυλακίου του, διότι υπάρχει ιδιαίτερη ζέση για τον ομό. Βέβαια αυτό θα το βλέπουμε στο αποτέλεσμα, όπως αρέσκονται πολύ να λέγουν και δικαιολογημένα εδώ και πολύ καιρό. είναι ένας υπουργός με τον οποίο συνομιλούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και είναι ο υπουργός με τον οποίο θα κλείσουμε τη φετινή σεζόν. Ως εκ τούτου, τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα από την Πάτρα και τον Max FM.
1: Καλημέρα κύριε Κοκκόλη, καλημέρα στους κρατές μας. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και να πω, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζεται η πολυφωνία, να εξασφαλίζεται με α, γιώτα και με έψιλον, κάτι το οποίο εσείς πετυχαίνετε και νομίζω το έχετε αποδείξει, και πάντοτε αυτό βέβαια να γίνεται με έναν δημόσιο λόγο, θα σας έλεγα, που είναι αξιοπρεπής και για να μπορούν και οι πολίτες να καταλαβαίνουν και να μπορούν να κρίνουν, να συγκρίνουν ανεξαρτήτως κομματικής ή άλλης προτίμησης, αλλά μπορούν να καταλάβουν τι συμφέρει συνολικά την κοινωνία.
0: Κύριε Υπουργέ, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και σήμερα και σε επόμενες δεκαετίες είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αφορά και στην Αχαΐα αυτό. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, συζητείται στην Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ακούω την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης να μιλά για ξεπούλημα του νερού και ότι πλέον ιδιωτικοποιείται. Ακούω την κυβέρνηση να απαντά ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αυτό. Αντιθέτως, δίνουμε περισσότερες αρμοδιότητες στους δημόσιους φορείς, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στη Θεσσαλονίκη, και θα ακολουθήσει και στην περιφέρεια ο δεύτερος κύκλος. Αλήθεια, τι ακριβώς συμβαίνει? Πείτε μου σας παρακαλώ συμπερασματικά.
1: Εντάξει, είναι ένας από τους πολλούς μύθους που αναδύονται κάθε φορά που υπάρχει μια πρωτοβουλία που αλλάζει λίγο τα πράγματα και ταράζει λίγο τα λιμνάζοντα νερά. Σε καμία περίπτωση ιδιωτικοποίηση δεν υπάρχει. Θα σας έλεγα, αν θέλουμε να το δούμε στην ουσία του, ότι δυστυχώς το νερό, μιας και με ρωτάτε, ήταν μια διαχρονικά παραμελημένη κατάσταση. Και να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Δηλαδή, εγώ που πηγαίνω στην χώρα και σε διάφορες περιοχές προκειμένου να δούμε και τα ζητήματα και να κάνουμε ένα κατάλληλο σχεδιασμό, πολλές φορές εκπλήσεσαι από το πόσο, και το αναφέρω τώρα διαχρονικά, ένα τέτοιο ζήτημα ήταν παραμελημένο, και αυτό αφορά και τις υποδομές. Είχαμε βέβαια δώσει προτεραιότητα σε άλλους τομείς, στους δρόμους, αυτά τα οποία είναι αναγκαία, αλλά αφορά βέβαια και τη διακυβέρνηση. Επομένως, εμείς θέσαμε πριν λίγο καιρό σε μια διαβούλευση στην Εθνική Στρατηγική για τα ύδατα, πλέον το Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αυτή την ευθύνη, προκειμένου να έχουμε μια συνολική στρατηγική για τη διαχείριση των νερών τα επόμενα χρόνια. Αυτό αφορά όλη την επικράτεια, γιατί πλέον υπάρχουν σχέδια διαχείρισης, όπως το σχέδιο λεκανών απορροής ποταμών, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης που σχετίζονται με την κλιματική κρίση. Επομένως, έρχεται αυτό το νομοσχέδιο να υπηρετήσει αυτή την ανάγκη, πια δηλαδή, να υπάρχει σε ένα βαθμό κοινή διαχείριση απευστικού και πόσιμου νερού, να ελέγξουμε τις απώλειες, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση, πώς φορείς, όπως είναι οι εταιρείες, όπως είναι η ΔΑΠ και η ΑΔ, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διευρύνοντας τα γεωγραφικά τους όρια, θα μπορούν να βοηθήσουν όμορους νομούς προκειμένου να προχωρήσουν επενδύσεις που χρειάζονται στον εξυγχρονισμό των δικτύων, στο να αντιμετωπίσουμε τη λειψιδρία και. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η δουλειά που έχει ξεκινήσει και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως με τον ΟΔΗ στη Θεσσαλία, όπως με τον ΟΑΚ στην Κρήτη, έχουμε επισκεφτεί και τις δύο περιοχές. Θέτουν σε εφαρμογή τα σχέδια, για τα οποία απαιτούνται πάρα πολλοί πόροι, σημαντικοί πόροι, γιατί λέω και πάλι ήταν ένα παραμελημένο θέμα. Αυτό αφορά δίκτυα, αφορά νέα φράγματα, αφορά ολοκλήρωση μητελών αρδευτικών έργων και το καθεξής. Και βέβαια, όπως λέω και πάλι, η διακυβέρνηση πολύ σημαντική, γιατί χρειάζεται, θα σας έλεγα, μια συγκέντρωση εξουσιών και διαχειριστικής ικανότητας, προκειμένου να μην έχουμε ανεύθυνο υπεύθυνο στο θέμα του νερού. Δεν μπορεί το νερό να εξαρτάται από 10-15 διαφορετικούς φορείς σε κάθε περιοχή. Επομένως, αυτή η προσπάθεια που γίνεται θα δοκιμαστεί, και βέβαια πάνω σε αυτή θα χτίσουμε και την στρατηγική σε ολόκληρη την περιφέρεια.
0: Σημαντικό. Επειδή ξέρω ότι ασχολείστε ως κυβέρνηση, εννοώ, με την επέκταση του φράγματος ποινιού για την επαρκέστερη υδροδότηση του κάμπου της Δυτικής Αχαΐας. Εννοώ με την επέκταση του φράγματος ποινιού για την επαρκέστερη

0: μένουν να ολοκληρωθεί και τον επόμενο χρόνο, προκειμένου και αυτό το έργο να αποδοθεί με τον τρόπο που πρέπει. Και λέω και πάλι ότι υπάρχει μια σειρά έργων που αφορούν ευρύτερα την περιοχή και τις αχαΐες της Δυτικής Ελλάδας, που συνέχονται με αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν, δηλαδή την καλύτερη διαχείριση, την επάρκεια, την ποιότητα του νερού. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, προχθές τώρα το λέω για την Όμορφο μεσά συνωμός, βρέθηκα στο Βέλο της Κορινθίας, όπου εκεί οι άνθρωποι, ίσως κάποιοι το γνωρίζουν, δεν είχαν πόσιμο νερό.
1: Ναι.
0: Και μέσα από μια χρηματοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με μια έξυπνη λύση που βρήκε εκεί πέρα και η Δημοτική Αρχή, υπάρχει ένα δηληστήριο νερού που πλέον αυτή τη στιγμή θα μπορεί να εξυπηρετεί και με έναν απαραίτητο εξοικονομικό που θα υπάρξει στα δίκτυα όλες τις κοινότητες και μια περιοχή που υποδέχεται και αρκετούς τουρίστες και το καθεξής. Λοιπόν, αυτά τα θέματα είναι προτεραιότητα για μας. Το νερό και για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, αλλά και για τους επισκέπτες, για το παρόν και για το μέλλον είναι προτεραιότητα και θα είναι, θα σας έλεγα, και ένας άξονας που έχουμε βάλει πολύ μπροστά στο σχεδιασμό που γίνεται, ας το πούμε, για τα επόμενα χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη, το λέω έτσι πολύ απλά, το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί τα νερά και η διαχείριση των υδάτων είναι κορυφαία για μας προτεραιότητα, μαζί με το δημογραφικό και άλλες βέβαια, πολιτικές, αλλά έχουμε θέσει τα νερά γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγάλο και αν είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή τα λεφτά που διαθέτει ο κρατικός προϋπολογισμός για έργα που χρειάζεται σε όλη τη χώρα, δεν μπορούν αυτό να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Επομένως υπάρχει ένας σχεδιασμός που θα έχουμε κοιτάξει και σε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς πόρους.
1: Οπότε να αναμένουμε, βέβαια το έργο είναι του Υπουργείου Υποδομών εκεί της επέκτασης, αλλά η πρόθεση και βούληση είναι της κυβέρνησης. Νέα για το φράγμα του ποινιού το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο αυτού που λέμε και εν μέσω κομματικής κρίσης.
0: Υπάρχει, υπάρχει και μια μελέτη του
1: Υπουργείου Υποδομών.
0: Προχωράει. Είναι ένα μεγάλο έργο. Θα πρέπει να δεις γενικότερα και τις συνολικές επιπτώσεις στην περιοχή. Γι' αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί και η μελέτη. Αλλά είναι κάτι το οποίο παραμένει στην ορατότητα και στο σχεδιασμό που υπάρχει.
1: Αλήθεια, ένα ακόμη θέμα που βρίσκεται στην ατζέντα είναι το ξεπούλημα, πάμε σε άλλο ξεπούλημα τώρα, όπως λέει η μερίδα της αντιπολίτευσης, του πολιτισμού, και μάλιστα ότι δημιουργείται μία ανώνυμη εταιρεία η οποία θα διαχειρίζεται τα πολιτιστικά μνημεία. Κάποιοι μάλιστα έφτασαν στο σημείο να μιλούν ακόμη και για την Ακρόπολη. Άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο χθες να μιλά για παραμύθια. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο επ' αυτού.
0: Εντάξει, μερικές φορές κύριε Κουκούλη εκπλήσεις έτσι λίγο από την ποιότητα του δημοσίου λόγου και θεωρώ ότι αναρωτιέμαι, δεν έχουν ας πούμε κάτι άλλο να αντιπολιτευτούν και προσπαθούν να δημιουργήσουν θέματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένας οργανισμός, ο ΟΔΑΠ, ο οποίος έχει λειτουργήσει καλά και αυτή τη στιγμή τι γίνεται, ουσιαστικά μέσα από μια εταιρεία δημοσίου χαρακτήρα. Το οποίο σημαίνει δημοσίου χαρακτήρα και δημοσίου συμφέροντος που δεν μπορεί να μπει ποτέ ιδιώτης και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί η κυριότητα σε ιδιώτη, να σας το πω έτσι. Αξιοποιούνται καλύτερα, θα σας έλεγα, όλες οι επιχειρησιακές λειτουργίες που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των αρχαιολογικών πόρων, δηλαδή χώρων που μπορεί να αφορά τα πολιτήρια, τα οποία όσοι έχουν πάει σε αρχαιολογικούς χώρους τα βλέπουμε, τα αναψυκτήρια που υπάρχουν εκεί, η προβολή, η τουριστική προβολή. Αφορά αποκλειστικά αυτό. Δεν ταυτίζεται η διαχείριση, όπως λέμε, με την κυριότητα και πολύ περισσότερο δεν σημαίνει κανένα δικαίωμα πώλησης. Και φτάνουμε σε ένα σημείο να πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, επειδή αναπτύσσεται μια ρητορική από συγκεκριμένους ανθρώπους, όπου επί των ημερών τους υπήρχε μια τρομερή υποχρηματοδότηση στα έργα πολιτισμού και δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, επομένως νομίζω ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, ούτε το Σύνταγμα το επιτρέπει, ούτε ο νόμος το επιτρέπει. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να ασχοληθούμε παραπάνω. Είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει με την καλύτερη, σας έλεγα, προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και βέβαια στο πώς θα έχουμε περισσότερα έσοδα που επιστρέφουν στον πολιτισμό. Σας θυμίζω ότι αυτή την εξαετία, εφταετία, περίπου 800 εκατομμύρια έχουν επιστρέψει στον πολιτισμό γιατί είχαμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Ιδρύθηκαν 35 και λειτουργούν 35 καινούργια μουσεία αυτή την εξαετία, εφταετία. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχουν αυτά. Και βέβαια το βλέπετε και εσείς στην περιοχή σας με το Δίο που είχαμε και την γνωστή εκεί πέρα αναστήλωση και ανακαίνιση. 20 εκατομμύρια ήταν περίπου αυτό από το ΕΣΠΑ, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επομένως επενδύουμε στον πολιτισμό, αλλά για να γεννηθεί αυτή η επένδυση αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια καλύτερη αξιοποίηση. Τίποτα παραπάνω.
1: Λοιπόν, επειδή περιοδεύεται σε όλη τη χώρα, έχετε επιφορτιστεί μεταξύ άλλων και με τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης που έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές εδώ στους ακροατές τι σημαίνουν αυτά. Και αποδεικνύεται ότι υπάρχει προφανώς μία συνέχεια και μία συνέπεια σύμφωνα με την κυβέρνηση στα λόγια και στα έργα. Το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης για την Αχαΐα αναμένεται να εκπονηθεί, προφανώς πάμε για μετά το καλοκαίρι, μετά το 15 Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος σίγουρα, και που αναμένεται να δώσετε βάση πέρα από τα έργα υποδομής.
0: Κοιτάξτε, με το τοπικό σχέδιο που είχαμε μιλήσει αρκετές φορές, δυστυχώς να το πω έτσι, είχαμε, δυστυχώς ευτυχώς, προέκυψαν κάποια γεγονότα τα οποία μας πήγαν πιο πίσω, γιατί εμείς έχουμε σε ένα μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει την δουλειά. Βέβαια είναι μια διαρκή διαδικασία, γιατί δεν είναι γραμμένο στις πλάκες, να το πούμε έτσι σε πέτρα. Αυτός ανανεώνεται και προφανώς είναι μια από τις περιοχές η Αχαΐα που έχει γίνει εκτενή διαβούλευση με τους θεσμούς,

0: τους τοπικούς φορείς.
1: Ναι, είδατε επιμελητήρια, ναι.
0: Ακριβώς. Ήταν άρχιμα τον Ιούνιο, προκύψαν τότε, όπως θυμάστε, οι πολιτικές ακαδημίες της Νέας Δημοκρατίας, επισκέψεις υπουργών, μετά θέλαμε τον Ιούλιο, αλλά υπήρχαν συναντήσεις και η περιφερειακή συνέλευση για τα αγροτικά. Το Σεπτέμβριο πλέον είναι ο σχεδιασμός για να κάνουμε αυτή την πρώτη παρουσίαση, η οποία βέβαια είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που ήδη έχει γίνει και αφορά, θα σας έλεγα, σε μια περιοχή που έχει αρκετές δυνατότητες αλλά και προκλήσεις λόγω των χαρακτηριστικών της και βέβαια πως θα έλεγα ενώνει πιο πολύ το πέραν του διοικητικού κέντρου που είναι εκεί πέρα η Πάτρα και η Αχαΐα, γενικότερα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πως έχει μια μεγαλύτερη πρόσθετη αξία στην παραγωγικότητα της οικονομίας, πως αυτό συνδέεται με τη γνώση, τις απαραίτητες υποδομές, αλλά βέβαια ότι έχει να κάνει και με την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων. Βέβαια, πέραν όλων των μεγάλων γνωστών θεμάτων που υπάρχουν, το λιμάνι, το τρένα και όλα αυτά τα οποία θα ανεληφθούν. Επομένως, το Σεπτέμβριο θα έχουμε και για αυτή τη δουλειά. Αλλά λέω και πάλι ότι αυτή η δουλειά έχει μια λογική συμφωνίας με την αυτοδιοίκηση και τους φορείς στο πώς προχωράμε μαζί το επόμενο διάστημα, τι προτεραιοποιούμε. Π.χ. έχουμε ένα διαθέσιμο ποσό για κάθε, ας το πούμε, περιοχή, τι πρέπει να βάλουμε μπροστά. Λέω όμως και πάλι, και το αναφέρω και μπορεί τώρα να ακούγεται ψηλά γράμματα και για τους συμπολίτες που μας ακούνε. Αλλά θα αποτελέσει μέρος του εθνικού μας σχεδίου για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, δηλαδή πώς θα ζούμε τα επόμενα 10 χρόνια, τι πόρες εξασφαλίσουμε, τι δικαιούται η Πάτρα και τι πρέπει να πάρει η Αχαΐα, τα Καλάβρητα, όλες οι περιοχές, όλοι οι Δήμοι, το λέω ενδεικτικά εκεί πέρα της περιοχής, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη και βιώσιμη καθημερινότητα της πολιτικής στην περιοχή.
1: Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να καταχραστώ το χρόνο σας και θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω σε λίγο, έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Επειδή έχουμε εστιάσει στην Αχαΐα, τον οδοντοτό ξέρουμε ότι έχει κλείσει, αναμένουμε νέα από την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο για το πότε θα ξανανοίξει. Γνωρίζω ότι και εσείς έχετε άποψη για το ζήτημα, δεν ξέρω αν θέλετε να την καταθέσετε τώρα. Πάντως, για να ανοίξει, αυτό που λένε όλοι είναι ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για όλους. Δεύτερον, είναι το λιμάνι της Πάτρας και η βούληση που υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την κυβέρνηση. Προσφάτως ο κ. Κικίλιας μου είπε ότι υπάρχει για Μαρίνα Μέγα Γιότ και κρουαζιέρα στην Πάτρα και ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία. Και το τρίτο σκέλος είναι το τρένο στην Πάτρα.
0: Κοιτάξτε, οδοντοτός. Ένα θέμα που προφανώς μας απασχολεί, δημιουργήθηκαν διάφορα γεγονότα τα οποία κατά την κρίση του και του Υπουργείου Υποδομών τότε και του ΟΣΕ βέβαια επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας για ένα διάστημα. Νομίζω ότι και τώρα και η νέα ηγεσία και ο κ. Κότσερας έχω ζητήσει πολλές φορές μαζί του και ξέρω ότι ο κ. Κότσερας μιλάει και με όλους τους φορείς που ενδιαφέρονται και έχουν αναμειχθεί σε αυτή την υπόθεση. Να αφήσουμε λίγο, θα σας έλεγα τώρα, τις ενέργειες να εξελιχθούν. Υπάρχει μια συνεννόηση και να δούμε πώς μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Βέβαια, πάντοτε με όρους ασφάλειας και διαφάνειας προκειμένου να διαφυλάξουμε και τη λειτουργία του οδοντοτού, αλλά θα σας έλεγα και τον μπραντ που υπάρχει στην περιοχή που είναι εξαιρετικά κρίσιμο.
1: Άρα θα ξανανοίξει ο οδοντοτός προφανώς.
0: Κοιτάξτε, λέω και πάλι ότι υπάρχουν κάποιες ενέργειες, πρέπει να εξασφαλιστούν κάποιες προϋποθέσεις. Ας αφήσουμε λίγο τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο αναπληρωτής ο κ. Κότσιρας. Ξέρω ότι μιλάει με τους τοπικούς. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια για τα Καλάβρητα, οφείλω να πω ότι γίνεται μια στοχευμένη δουλειά. Όπως ξέρετε, το χιονοδρομικό έχει ενισχυθεί. Αυτή τη στιγμή συζητάμε και για ένα δεύτερο έργο που αφορά το χιονοδρομικό ύψους 10 εκατομμύρια ευρώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την περιφέρεια.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Κοιτάξτε, ήταν αυτό το οποίο είχε υποβληθεί στο πλαίσιο Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απλά δεν υπήρχαν όρια επιλεξιμότητας τότε. Και αυτή τη στιγμή αφορά κυρίως το εκεί προμήθεια εξοπλισμού και βέβαια πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το χιονοδρομικό σε ένα χιονοδρομικό, θα έλεγα, 12 μήνες λειτουργίας, με πρόσθετες δραστηριότητες, γιατί ήδη πάει καλά το χιονοδρομικό. Επομένως, κάτι το οποίο καλά, οφείλουμε να συνεχίσουμε παραπάνω.
1: Έχει γίνει πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλού που.
0: Ναι, είχε γίνει πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν υπήρχε όμως η δυνατότητα για κάποιους λόγους. Αλλά είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε τώρα και νομίζω θα έχουμε να πούμε.
1: Για άλλη πηγή χρηματοδότησης.
0: Ναι, σωστά.
1: Α, μάλιστα.
0: Και είναι κάτι το οποίο είμαστε σε διαδικασίες τώρα διαμόρφωσης τελικής πρότασης και νομίζω θα ολοκληρώσουμε σύντομα, όπως βέβαια.
1: Από ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, εάν μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό.
0: Εθνικούς πόρους.
1: Εθνικούς, μάλιστα. Πολύ σημαντική είδηση.
0: Ναι. Και βέβαια κοιτάζουμε και όσον αφορά και το δρόμο, δηλαδή τη σύνδεση της Ολυμπίας με τα Καλάβρητα, το γνωστό αυτό δρόμο. Υπήρχαν διάφορες σκέψεις, διάφορες προτάσεις. Νομίζω και άποψη όλων των ειδικών ότι πρέπει να πάμε σε πιο ρεαλιστικές προτάσεις. Επομένως, το Υπουργείο Υποδομών αυτή τη στιγμή.
1: Για το Πούντα Καλάβρητα, λέτε.
0: Για το Πούντα Καλάβρητα.
1: Ναι.
0: Για το Πούντα Καλάβρητα βρίσκεται στη διαδικασία προκειμένου να προχωρήσουν τώρα κάποιες αναγνωριστικές μελέτες για να καταλήξουμε στην, θα σας έλεγα, επιλεκταία πρόταση, προκειμένου και αυτός ο δρόμος να έχει τη βελτίωση και την αναβάθμιση που απαιτείται. Τώρα, για το λιμάνι, νομίζω ότι εκεί έχει γίνει μια καλή δουλειά. Είχαμε πριν τρεις περίπου νομίζω μήνες, αν θυμάμαι καλά, την έγκριση του master plan του λιμανίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πλέον θα μετατραπεί το λιμάνι της Πάτρας σε έναν πολυλειτουργικό, να το πούμε έτσι, αναπτυξιακό κόμβο, αλλά με εθνική σημασία. Ενισχύει τη θέση του στην περιοχή και βέβαια συμπληρώνεται και από, θα σας έλεγα, αυτό που αναφέρατε κι εσείς, την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού μέσω της δημιουργίας μιας dry berth, όπως τη λένε και οι ειδικοί, μαρίνας, για την υποστήριξη της μαρίνας, ενώ νομίζω ότι ο διαγωνισμός για την υποπαρχώρηση για την κρουαζιέρα θα ολοκληρωθεί μέσα στο 26. Επομένως αυτές είναι κάποιες θετικές εξελίξεις για το λιμάνι, που βέβαια πρέπει να κουμπώσουν, να το πω έτσι απλά, και με το σιδηρόδρομο. Γνωρίζετε ότι υπάρχει σε ανοιχτή διαβούλευση μια πρόταση που έχει κατατεθεί από τον κύριο Κερανάκη ως με την ιδιότητα τότε του αναπληρωτή υπουργού υποδομών και μεταφορών. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας. Νομίζω ότι το Σεπτέμβριο που θα έρθουμε στην περιοχή θα οριστικοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση, προκειμένου να είναι καθαρό και σε όλους τους πολίτες αλλά και σε όλους τους φορείς πώς προχωράμε ως προς την επέκταση, ουσιαστικά την ολοκλήρωση της γραμμής, τι είναι ρεαλιστικά εφικτό και πώς αυτό βέβαια θα συνδεθεί με το λιμάνι.
1: Καταλαβαίνετε, γιατί σας έχω ρωτήσει και τοπικά θέματα και μπορεί να κάνει εντύπωση πολλούς ότι τα γνωρίζετε. Δεν είναι μόνο η καταγωγή, είναι, ας πω, ότι υπάρχει από εσάς ο συντονισμός μεταξύ των υπουργείων σε όλη την Ελλάδα και την αποτελεσματικότητα που θα πρέπει να υπάρχει σε μία σειρά έργων. Έτσι, δηλαδή, αναμφίβολα, περιμένουμε να ακούσουμε από τα δικά σας χείλη σημαντικές ειδήσεις, όπως ακούσαμε, ας πούμε, για τα Καλάβρητα. Θέλω να κλείσω.
0: Θέλω να τα συζητάμε αυτά, γιατί
1: συστηματικότητα προφανώς
0: στην περιοχή και βέβαια χρειάζεται, και κλείνουμε αυτό, κύριο Γκούλ, και μία συνεργασία πάντοτε της κυβέρνησης με την αυτοδιοίκηση και όλους φορείς. Κανείς δεν μπορεί μόνος του.
1: Ναι, επειδή είπατε πριν για αρχαίο 2 και επειδή έχω δει πολλά μηνύματα, προφανώς και δόθηκαν χρήματα κτλ. Κτλ. Ανακαίνιση, αναβάθμιση, αναστήλωση.
0: Και για το θέατρο Απόλλων.
1: Ναι, και για το θέατρο. Δεν ξεκίνησε να λειτουργεί όμως το αρχαίο 2 λόγω ζητημάτων που υπήρχαν και ξαναγίνονται έργα. Σας το θέτω γιατί μου το βάζουν στη συζήτηση και καλά κάνουν και έχουμε ασχοληθεί ως τοπική κοινωνία το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Εντάξει, νομίζω έγινε μια σημαντική παρέμβαση. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φαντάζομαι ότι εκεί πέρα η τοπική εφορία, που ξέρω ότι έχει δείξει μια μέρη, όχι μόνο για το έργο, συνολικά για την περιοχή, προφανώς ότι κρίνει απαραίτητο για άλλους λόγους, θα το κάνει. Αλλά νομίζω σημασία έχει ότι πλέον αποδίδεται και θα αποδοθεί όπως πρέπει. Το δύο, όπως βέβαια, και προχωρούν και οι διαδικασίες και για την αποκατάσταση που ανέφερα πριν, το θέατρο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Από όλων στην Πάτρα, αλλά και άλλες παρεμβάσεις του πολιτισμού, γιατί η Πάτρα είναι μια πόλη που αγαπά το πολιτισμό.
1: Κύριε Υπουργέ, κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ πολύ για
0: Εγώ,
1: τη συζήτηση.
0: Να σας ευχαριστώ, επειδή άκουσα ότι είναι και τελευταία σε εκπομπή. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Το καλό, το Σεπτέμβριο θα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο υφυπουργός των Πρωθυπουργών, Θανάσης Κοντογιώργης. Αποκωδικοποιώ για να πάμε σε διαφημίσεις. Πρώτα απ' όλα, η σημαντική είδηση είναι τα 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν από άλλη πηγή χρηματοδότησης και όχι το Ταμείο Ανάκαμψης, για να είναι προορισμός 12μήνης διάρκειας. Είχαμε καταθέσει μια πρόταση, δεν ήταν σε επιλέξιμες να πάνε στο Ταμείο Ανάκαμψης, τελικά θα δοθούν από εθνικούς πόρους. Ακούσατε για τον Οδοντοτό, ακούσατε για το Τρένο της Πάτρας, Σεπτέμβρη, όλα αυτά που θα έρθει το κυβερνητικό κλιμάκιο για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Δεν ξεπουλιέται το νερό, δεν ξεπουλιέται ο πολιτισμός. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
6: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. Μαρία Καραγεωργοπούλου στον ήχο. Μαζί μας η Real Water με τα φίλτρα νερού, που διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, Torrey Vino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα ζεστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος. Πού πάω τώρα? Στην τελευταία για την φετινή σεζόν εκπομπή, τουλάχιστον μέχρι να επιστρέψουμε σε λίγες ημέρες, δηλαδή λίγο μετά τα μέσα Αυγούστου. Σε έναν άνθρωπο με τον οποίο τα λέμε συχνά πυκνά τελευταία και θα τα λέμε σίγουρα έως εκλογές, φαντάζομαι και μετά, είναι επιστήμονας, είναι τελειόφυτος και της νομικής και μεταπτυχιακά, είναι πλήρχος αναποστρατεία. Είναι άνθρωπος που ασχολείται και με την κοινωνική και με την πολιτική ζωή. Είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Φωνή Λογικής και όπως όλα δείχνουν, δεν το λέω γιατί συνομιλούμε, αλλά φαίνεται από τις προϋποθέσεις που έχει και το βιογραφικό του, θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Φωνή Λογικής. Σας μιλώ για τον Βασίλη Σταυρόπουλο. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την εισαγωγή και τα θερμά σας λόγια.
0: Και Σταυρόπουλε, θα ήθελα να ξεκινήσω από τη συνταγματική αναθεώρηση που είναι και επίκαιρη. Δεν υπήρξε συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτε για το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ούτε για μια σειρά άλλων άρθρων, τα οποία προφανώς δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου για να τα πούμε. Γιατί λείπει αυτή η συνένεση από το πολιτικό σκηνικό? Πάμε σε εκλογές γι' αυτό. Δεν είναι κάτι όμως που αφορά μόνο τις εκλογές, είναι κάτι που θα μείνει, είναι το Σύνταγμα της χώρας, είναι ο δικός θεσμικός χάρτης.
1: Νομίζω ότι ο χρόνος που επέλεξε η κυβέρνηση να προχωρήσει στη συνταγματική αναθεώρηση δεν ήταν ο πλέον κατάλληλος. Και δανειζόμενος μία φράση του συνταγματολόγου του Ευάγγελου Βενιζέλου, θα πω ότι νομίζω ότι η χώρα μας πλέον δεν έχει κυβερνησιμότητα. Έχει κυβέρνηση, δεν έχει κυβερνησιμότητα. Και τι εννοούμε, και συμφωνώ σε αυτό, ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να βρει συνένεση σε κανένα θέμα, ακόμα και αν φέρει ένα νομοσχέδιο στη σωστή κατεύθυνση, ακόμα και αν προτείνει προς αναθεώρηση ένα άρθρο του συντάγματος και αυτό προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό έχει πολλές εξηγήσεις. Πρώτον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ζήτησε τη συνένεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, να το θυμίσω αυτό, όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να μην εκβιάζεται η κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από τους 180 ψήφους να πάμε στους 150, την έδωσε τη συνένεση η τότε αντιπολίτευση. Εκμεταλλευόμενος όμως αυτό, και ενώ είχε δηλώσει σε έντονο λόγο ότι θα το σεβαστεί και θα ζητήσει συνένεση παρότι το επέτρεπε για 151 ψήφους, τι έκανε? Επέλεξε εν ενεργεία βουλευτή του κόμματός του, τον κύριο Τασούλα. Δεν αξιολογώ ως πρόσωπο, όπως έκανε η κυρία Κρήτα πρόσφατα. Αλλά επέλεξε έναν ενεργεία βουλευτή και κατέρευσε κάτι θετικό στον τόπο μας, τη μεταπολίτευση, η διακομματική συνένεση για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ουσιαστικά δεν τήρησε το λόγο του. Δεν τήρησε το λόγο του για συνένεση στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό ήταν ένα πισωγύρισμα και αντιλαμβάνομαι τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν μία δυσπιστία απέναντί του για τα άρθρα που φέρνει προς αναθεώρηση.
0: Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Είδα προσφάτως, είχατε ασχοληθεί με το νεοειδρυθέν, βέβαια υπάρχει πίσω η απόφαση, με τα τμήμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για σπουδές φύλου.
1: Ναι.
0: Θα ασχολείτε δηλαδή με τις έμφυλες σχέσεις, υπάρχει κι αλλού, αλλά πήγαν να ιδρύσουν κι άλλο. Γιατί διαφωνείτε με αυτό?
1: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε αρχίσει να αμφισβητούμε τα αυτονόητα και έχουμε μπει σε μία λογική να σπουδάζουμε πράγματα χωρίς πραγματική αξία και εμείς το βλέπουμε εντελώς παράλογο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα σπουδές φύλου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
0: Ασχολούνται οι άνθρωποι σαν κοινωνικοί άλλες επιστήμονες με τα παιδάκια, ας πούμε, το λέω απλοϊκά. Ναι. Τώρα μεγαλώνουν, ναι, μεγαλώνουν σε μια οικογένεια που έχει δύο πατεράδες, ας πούμε, ή δύο μανάδες, για να τους λένε τι γίνεται εδώ και να τα εξηγούν, ας πούμε.
1: Ναι. Όχι, πρέπει να κάνουμε και ένα τμήμα που να μορφώνονται οι εγκληματίες και να κάνουμε ένα τμήμα που να. Δηλαδή, αν η γη είναι επίπεδη, είναι. Κάπου έχουμε χάσει το μέτρο. Και αυτό αγγίζει και τον πυρήνα του κόμματός μας, το οποίο είμαστε υπέρ της πυρηνικής οικογένειας. Και είμαστε απόλυτα αντίθετοι στην ναι. υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Πέρα, το Σύμφωνο Συμβίωσης έλυνε πολλά θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς αλίμονο και αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που υπήρχαν πριν από την νομοθέτηση του Συμφώνου Συμβίωσης και σε αυτό δεχόμαστε την παρούσα νομοθεσία. Αλλά από εκεί και πέρα, ο γάμος των ομοφυλόφιλων, σπουδές φύλου, ότι έχουμε 72 φύλα, ότι έχουμε 65 δυνατότητες να κάνουμε παιδιά, η εμπεριοματοποίηση της μήτρας της γυναίκας. Εμείς τη γυναίκα τη θεωρούμε ιερή και είναι ένα δικαίωμα της γυναίκας και ένα πλεονέκτημα να φέρνει στον κόσμο μια ζωή. Άρα σπουδές φύλου και αυτό, νομίζω και η κυβέρνηση το κατάλαβε στο τέλος και το απέσυρε. Έχω την εικόνα ότι απέσυρε αυτό στο πλεύμα.
0: Μέση Ανατολή. Και μπαίνω στη Μέση Ανατολή, διότι προφανώς ασχολείστε και ως κόμμα και προσωπικά και γιατί δυσκολεύει και η καθημερινότητά μας. Προφανώς το πρώτιστο είναι ότι χάνονται άνθρωποι και ανθρώπινες ζωές, αθώοι άνθρωποι. Το δεύτερο είναι η οικονομία, η παγκόσμια οικονομία, η καθημερινότητά μας, διότι αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και έχουμε ακρίβεια σε μια σειρά προϊόντων. Τι λέτε για όλα αυτά?
1: Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα από όσα προαναφέρατε. Είναι ένας...
0: Γίνεται ένα ξαναμοίρασμα του κόσμου ή προσπαθούν να το κάνουν. Και θυμίζω και τον άλλο πόλεμο βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: έχουμε.
0: Μόνο αυτός ο πόλεμος.
1: Σωστό. Έχουμε δει τώρα τελευταία να υποχωρεί το διεθνές δίκαιο προς όφελος των συμφερόντων των ισχυρών. Αυτό ούτε εμείς το θέλουμε και δεν είναι και προς το συμφέρον της πατρίδας μας αυτό. Παρότι δεν κρύβουμε ότι είμαστε συγγενικό κόμμα με τους Ρεπουμπλικάνους.
0: Ναι.
1: Αυτό και βλέπουμε ορισμένα θετικά στις πολιτικές του Τραμπ, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, όπως παναπατρισμός μεγάλων επιχειρήσεων προς όφελος των εργαζομένων των Αμερικάνων, γιατί πολλοί θέλουν το απόλυτο 0 ή το απόλυτο 10. Από εκεί και πέρα, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και το πώς χειρίστηκε το θέμα του Ιράν και του, σε σχέση με το Ισραήλ και το πυρηνικό πρόγραμμα, έχουμε αρκετές διαφωνίες. Όπως έχουμε διαφωνίες και με τις δηλώσεις του περί της Γρυλανδίας. Άρα δεν είναι μόνο σήμαντη η υποστήριξή μας προς τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά έχουμε πολλές αντιρρήσεις στον τρόπο που ασκείται η αμερικανική εξωτερική πολιτική από τον πρόεδρο Τραμπ και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ιδιομορφία στο χαρακτήρα του που πολλές φορές μας προβληματίζει. Αυτά. Τώρα όσον αφορά το conflict, βλέπω δυστυχώς ότι ενώ συμφωνούμε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και είμαστε απόλυτα 100% κατηγορηματικοί σε αυτό, η μεθόδευση που ακολουθήθηκε τίνει να αποτύχει. Και τίνει να αποτύχει γιατί συνήθως είναι μια χώρα μεγάλη, δεν μπορείς μόνο με βομβαρδισμούς να αλλάξεις την ηγεσία. Όπως λέγανε οι παλιοί, boots on the ground. Αν θέλουμε να πετύχουμε και να 100% αυτό που θέλουμε με πόλεμο, η πολιτική που θα πρέπει να ασκήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα αυτό πρέπει να είναι διαφορετική. Οι συνεχείς βομβαρδισμοί δεν οδηγούν πουθενά.
0: Εισαγόμενη ακρίβεια όμως είναι αυτό. Δεν έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός που λέει: κάνουμε μια χρηστή οικονομική διαχείριση για να έχουμε απόθεμα και για κάτι έκτακτο. Τι άλλο να κάνουμε?
1: Ναι, στη βάση του επιχειρήματος αυτού δεν θα διαφωνήσουμε. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε με περισσότερες αποτελεσματικές πολιτικές να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Η μείωση του ΦΠΑ που έχουμε πει, στη βενζίνη
0: στα
1: δηλαδή
0: κάψιμα,
1: τώρα, στα κάψιμα. Νομίζω ότι η μείωση του ΦΠΑ στα κάψιμα, ειδικά στο ντίζελ, το οποίο τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, θα ήταν πιο σωστό μέτρο και πιο αποτελεσματικό μέτρο, διορθώνω.
0: Επειδή μου είπατε ότι η γυναίκα είναι πράγμα ιερό, φαντάζομαι είστε και κατά της έμφυλης βίας. Το λέω γιατί είδαμε προσφάτως τα όσα διεμήθηναν στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Κυριαζίδη, ο οποίος πλέον παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ναι, μεν κουράζει, ναι, μεν κάνει όσα κάνει, τις καταλογίζουν. Από την άλλη, όμως δεν γίνεται να τις λες τράβα κανένα παιδί και να επανέρχεσαι και να λες ότι τις έδωσες ευχή.
1: Ναι, κοιτάξτε. Καμιά φορά κάτι το οποίο λέμε ξεφεύγει από τα πλαίσια μιας σωστής πολιτικής αντιπαράθεσης. Εμείς όμως θα κρίνουμε ότι καμιά φορά μην πάμε στο άλλο άκρο.
0: Ναι.
1: Μην πάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει δώσει πολλαπλές αφορμές για να κατηγορηθεί για πολλαπλά αντικοινοβουλευτικά ολισθήματα και παρόλα αυτά δεν είδαμε άλλες πτέρυγες να το τονίζουν. Τώρα ο κύριος Κυριαζίδης είπε κάτι εν τη ρήμη του λόγου, είπε κάτι το οποίο δεν είναι και το τεράστιο και παραπέμπεται αμέσως στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Δηλαδή έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Εγώ δεν λέω ότι μίλησε σωστά ο κύριος Κυριαζίδης, αλλά νομίζω ότι η άμεση ανταπόκριση του Προέδρου της Βουλής σε αυτό το θέμα κάπου ξεπερνά τα όρια. Δηλαδή της ελευθερίας του λόγου ενός βουλευτή μέσα στο Κοινοβούλιο. Έκανε λάθος. Ωραία, μία επίπληξη. Τώρα Επιτροπή Δεοντολογίας να παραπεμφθεί επειδή αυτό. Και γιατί να μην παραπευθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είπε τις προάλλες για Ίστρο. Έχει Ίστρο η κυρία Κωνσταντοπούλου, είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Δείξτε την κατανόηση που σας αρμόζει.
1: Που τις αρμόζει. Δεν έχει μεγάλη διαφορά από την φράση που εξτόμησε ο κύριος Κυριαζίδης. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Μα είμαστε δίκαιοι.
0: Δεν ξέρω, ο πρόεδρος σας προσφάτως τα είχε βάλει με τους Ρωμά, τους οποίους αποκαλεί γύφτους. Συμφωνείτε με αυτή τη λογική?
1: Το έχω πει και σε παλιότερη.
0: Το ίδιο κόμμα, αλλά εντάξει, προφανώς ο καθένας έχει την δική του κοσμοθεωρία και άποψη, έτσι, δεν μπορεί να συμφωνείτε σε όλα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχήν, το έχω πει και σε παλιότερη συνέντευξη, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια και ο καθένας μπορεί να απευθύνεται σε μια κοινωνική ομάδα κατά τον τρόπο το οποίο αυτός θεωρεί σωστό. Παλαιότερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε δικιά του ορολογία σε πολλές λέξεις και φράσεις. Δεν λέγαμε τίποτα. Τώρα, όσον αφορά Ρωμά, Αιγύπτου, Τσιγκάνους, το θέμα δεν είναι πως τους αποκαλούμε. Το θέμα είναι σε τι πράξεις και ενέργειες προβαίνουν ώστε η κοινωνία σε μεγάλο βαθμό να είναι απέναντί τους. Άρα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία της ζωής των Τσιγκάνων ώστε να είναι, να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία μας.
0: Και
1: να
0: μην προσπαθούν. Το κράτος όμως σε αυτό, και η αυτοδιοίκηση και η συναρμόδη φόρηση, έτσι.
1: Βεβαίως και φταίει.
0: Για την κοινωνική ένταξή τους.
1: Βεβαίως. Και δεν έχουμε δει ένα σωστό μέτρο.
0: Πώς να ζήσουν διαφορετικά, ας πούμε, λένε κάποιοι, άμα δεν κλέψουμε, άμα δεν κάνουμε, άμα δεν ράνουμε. Άμα δεν συνομιλήσετε μαζί μας, να ενταχθούμε, να πάμε σχολείο, να βρούμε ένα σπίτι, να βρούμε μια δουλειά.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Ποια είναι τα μέτρα της κυβέρνησης σε αυτό το πεδίο?
0: Δεν υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν.
1: Τα οποία δεν έχουν αποτελεσματικότητα.
0: Δεν έχουν αποτελεσματικότητα. Όχι.
1: Αυτό λέμε. Να πάρουμε μέτρα τα οποία θα έχουν. Όταν μία μάνα 15 χρονών βγάζει, 20 χρονών βγάζει ένα 5χρονο κοριτσάκι για επαιτία, νομίζετε το κοριτσάκι αυτό όταν μεγαλώσει θα έχει στο σωστό δρόμο?
0: Η Μαρία διαμαρτύρεται μέσα, γιατί η ηχολήπτρια είναι η κυρία Καραγιουργοπούλου, μένει στην περιοχή τη Εγγλικάδα, είναι κοντά στο Ριγανό κάπου και εκεί που λέει περνάνε τα πάνδυνα.
1: Μπράβο. Αυτά λέμε εμείς ότι. Πρέπει από κοινωνική πρόνοια, από μικρές ηλικίες, να δούμε πώς θα απομονώσουμε συμπεριφορές των Τσιγκάνων, οι οποίες στρέφονται εναντίον τους και στρέφουν την κοινωνία εναντίον τους. Σίγουρα μέτρα αποτελεσματικά, τα οποία θα τους εντάξουν στην κοινωνία, τα οποία θα αποβάλουν νοοτροπίες παρελθόντος να κλέψουμε, οι οποίες είναι απονεχοποιημένες στον κύκλο τους, να πάνε σχολείο, να τους δώσουμε. Να δούμε πώς, όταν παντρεύονται 15 και 17 χρονών, όταν έχουμε αιμομιξίες μεταξύ των Τσιγκάνων, όταν έχουμε στην επετία, όταν ζουν 15 παιδιά σε μία παράγκα, η κοινωνική πρόνοια γιατί δεν παρεμβαίνει όπως θα παρέμβαινε σε εσάς και σε μένα αν είχαμε ίδιες συνθήκες για τα παιδιά μας. Εμείς δεν κρίνουμε. Και βέβαια σε κάποιο σημείο όταν φτάνουμε 40 χρόνια, 45 και βλέπουμε Τσιγκάνους να μπαινοβγαίνουν στα δικαστήρια, εκεί νομίζω ότι ο ρόλος της πρόνοιας έχει τελειώσει και πρέπει ο ρόλος της αστυνομίας και της δικαιοσύνης να αναλυφθεί. Λέμε δικαιώματα στους Τσιγκάνους, πρόληψη, σχολείο, μόρφωση, κοινωνική πρόνοια, όλο ένα συνολικά θεσμικό πλαίσιο να τους απομονώσει από...
0: Ασχέτως αν συμφωνούμε, αν διαφωνούμε, διότι και οι δημοσιογράφοι πολιτικά όντα είμαστε και έχουμε την άποψή μας. Διαβασμένος σας βλέπω, θέλω το επόμενο χρονικό διάστημα, επειδή είχαμε ξεκινήσει να το κάνουμε, βέβαια το επιτάσσουν και οι συνθήκες να μιλήσουμε κεντρική σκηνή και όχι μόνο τώρα, θα πιάσουμε ένα-ένα εξειδικευμένα τα θέματα της Αχαΐας. Είδα τις παρεμβάσεις σας για τον τουρισμό, να δούμε δηλαδή, είδα τις παρεμβάσεις για την εγκληματικότητα, να δούμε δηλαδή θέματα αναπτυσσιακά, έργων υποδομής και όλα τα συναφή. Και επειδή έρχονται και εκλογές, θα πρέπει να εμείνουμε και να εσκύψουμε στην ουσία που είναι ο πολιτικός διάλογος με θέσεις. Και ο πολιτικός διάλογος σε ό,τι αφορά στην τοπική κοινωνία είναι και η καθημερινότητα των πολιτών, είναι και τα μεγάλα έργα, είναι και τα μικρότερα.
1: Να σας πω κάτι, να συζητήσουμε για τα ΕΑΣ που έχουμε στο Αίγιο, την παλιά ΕΒΟ, η οποία ήταν μια ακμάζουσα βιομηχανία όπλων και έχει περιπέσει τα τελευταία χρόνια σε μια κατάσταση η οποία με ζημιές, χωρίς να έχει παραγωγική δυναμικότητα και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Γιατί φτάσαμε στο σημείο εργοστάσια αμυντικού υλικού να μην παράγουν ούτε σφαίρα που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Δεν πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά. Mm-hmm. Η παραγωγική mm-hmm. δυναμικότητα της Αχαΐας στα παρελθόντα χρόνια ήταν πάρα πολύ ψηλή. Δυστυχώς με πολιτικές σοσιαλιστικές, κατά τη γνώμη μας, πολλές βιομηχανικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένου της ΕΒΟ, πέσανε σε mm-hmm. ανυπαρξία mm-hmm. παραγωγής έργου. Mm-hmm. Να το δούμε αυτό. Εμείς είμαστε μια χώρα η οποία δαπανά πάρα πολλά λεφτά σε σχέση με το ΑΕΠ της, ουσιαστικά κοντά στο 5% στην άμυνα. Και δεν έχουμε μια ισχυρή βιομηχανία αμυντικού υλικού.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα θέματα θα τα συζητήσουμε.
0: Ναι, έχουμε το χρόνο μπροστά μας να τα πούμε. Έχουμε το χρόνο μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να ξεκουραστείτε λίγο. Αν και ξέρω ότι τώρα που ασχολείστε με την πολιτική, αυτό είναι πολυτέλεια. Εύχομαι τουλάχιστον εκεί που πηγαίνετε να το ζείτε και να περνάτε και καλά.
1: Πρέπει να τα συνδυάσουμε.
0: Έτσι, ναι. Δηλαδή και πολιτική άποψη, και αφού δεν γίνεται διαφορετικά, ας περνάμε καλά εκεί που πάμε.
1: Να πούμε να επισκεφτεί ο κόσμος την όμορφη Αχαΐα, τις όμορφες παραλίες.
0: Και στην Αιγιάλη έχετε ωραίες παραλίες.
1: Στην Αιγιάλη έχουμε πολύ ωραίες παραλίες και έχουμε το εξής πλεονέκτημα που δεν το βρίσκεις εύκολα σε άλλους νομούς. Έχουμε πολλές παραλίες, μικρές όμορφες, και σε κάθε παραλία, ανεξαρτήτως του ανέμου που φυσάει, μπορείς να κάνεις, να βρεις την παραλία με την ηρεμία
0: χωρίς
1: που
0: αέρας,
1: χωρίς αέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή
1: συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Κογκόλη.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Βασίλης Σταυρόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Φωνή Λογικής.

αύριο πραγματοποιείται ένα σημαντικό, θα έλεγα, συνέδριο στο νέο λιμάνι της Πάτρας, στο κτίριο Β1 του Οργανισμού Λιμένων Πατρών. Θα μιλήσουμε για το λιμάνι και το πώς η θάλασσα μπορεί να συνεισφέρει πλέον. Είναι κάτι που το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα βάλουμε σε μια τάξη και να ξεκινήσει ένας διάλογος για να υπάρξει αποτέλεσμα. Πώς η θάλασσα λοιπόν μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει στην τοπική οικονομία. Και το κάνουμε αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη συζήτηση για τη Marina Mega Yacht, για την κρουαζιέρα, για τις επενδύσεις στο νέο λιμάνι, ανάπλαση του παλιού λιμανιού, τρένο στο λιμάνι και όλα τα συναφή. Θα μιλήσουν γνώστες του χώρου αλλά και άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν την άποψή τους και εκπροσωπούν κάποιο φορέα και σύλλογο, διότι όλοι μαζί στην ίδια πόλη ζούμε και φτάχνουμε το τώρα και το μέλλον. Αύριο το πρωί λοιπόν 9 με 9 και μισή είναι η προσέλευση, δηλαδή έως τις 9 και μισή να έχετε έρθει για να ξεκινήσουμε μετά. Είναι αρκετοί οι ομιλητές, δεν θα κολυσιεργήσουμε, δεν θα χάσουμε χρόνο, να είναι ένα συνεκτικό συνέδριο, να μην χαθούμε σε σάλτσες και τα λοιπά, να πει ο καθένας την άποψή του, αλλά να εξαχθούν και συμπεράσματα. Αύριο το πρωί στο νέο λιμάνι της Πάτρας, στο κτίριο Β1, καλούμε όλες και όλους όσοι θέλετε να ακούσετε και να πείτε, να παρέμβετε για το λιμάνι της Πάτρας.

Βέβαια, την Παρασκευή θα κυκλοφορήσει ο νεολόγος των Πατρών, πάντοτε δυναμικός, με πολλά αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και αναλύσεις. Με ένθετο τον κόσμο που είναι αποκλειστικά αθλητικός πλέον. Ο νεολόγος των Πατρών από νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε όλα τα περίπτερα της Πάτρας, Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα. Όπως καταλαβαίνετε, αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή, διότι θα βρίσκομαι στο συνέδριο. Θα ακούσουμε και θα καταθέσουμε απόψεις για το λιμάνι, τον τουρισμό, την οικονομία, την ανάπτυξη. Και από Παρασκευή ξεκινάει η άδειά μου. Νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ολοκληρώνουν την Παρασκευή. Θα υπάρξει πρόγραμμα βεβαίως από τη Δευτέρα και μετά. Γιατί οι άδειες δεν αφορούν όλους αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Και επειδή είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και επειδή θέλουμε να πίνουμε νερό, σας ενημερώνω ότι η Real Water, σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης των πελατών της. Ενημερώνει με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή. Βοηθά στη σωστή επιλογή του φίλτρου. Μεταφέρει και εγκαθιστά το φίλτρο. Ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία του. Ενημερώνει για την ημερομηνία αντικατάσταση των φίλτρων. Αντικαθιστά τα φίλτρα. Επισκευάζει βλάβες, διαρροές που μπορεί να προκύψουν. Στη Real Water, άρα, δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Το τηλέφωνο στην Πάτρα, στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, στην Παλιά Καρόλου, είναι το 2610-273-511. Και στην Τρίπολη το τηλέφωνο είναι το 2710-235-171. Στην ίδια οδό και αριθμό βρίσκεται και εκεί το κατάστημα της Πάτρας, 28 Οκτωβρίου 24. This all and nothing really got away, driving me crazy.

τώρα να κλείσουμε. Θα το κάνουμε στην οδεία των υπέροχων μουσικών που επιλέγει η κυρία Μαρία Καραγιωργοπούλου. Όπως έχετε καταλάβει, κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής και όχι μόνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 24 Αυγούστου στο ραδιόφωνο. Βέβαια, έτσι λέγαμε και πέρσι, αλλά εδώ ήμασταν. Κοιτάξτε, αν υπάρξει κάτι έκτατο, κάποια σπουδαία άφηξη, μια καλή είδηση, απεύχομαι τις κακές ειδήσεις, θα είμαστε εδώ. Γιατί η ενημέρωση δεν σταματά και οι άδειες δεν ολοκληρώνονται ποτέ δυστυχώς αυτή τη δουλειά. Οπότε μην το δένετε και κόμπο ότι θα γυρίσουμε 24 Αυγούστου. Για εκεί είναι ο στόχος. Δύσκολα όμως τα πράγματα, γιατί δεν έχουμε μόνο το ραδιόφωνο, έχουμε και τα υπόλοιπα μέσα. Τέλος πάντων, εγώ σας χαιρετώ και εύχομαι όσοι δεν έχετε φύγει διακοπές, καλά να περάσετε. Όσοι είστε ήδη σε διακοπές και μας ακούτε, καλή συνέχεια. Και όσοι μείνετε στην Πάτρα, πολύ ωραία είναι και η Πάτρα. Μπορείτε να περάσετε καλά και εδώ ή στις γύρω περιοχές, διότι η Δυτική Ελλάδα προσφέρεται για εξορμήσεις. Από την Μαρία Καραγιωργοπούλου που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές και στη ροή της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφούτη. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Again.

0: again.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα από την Πάτρα, από το στούντιο του Max FM. Συντονιστείτε όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη, ελάτε κοντά μας μέχρι και τις 12 η ώρα θα είμαστε περίπου και σήμερα μαζί σας εδώ στους 93,4, μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Μαρία Καραγεωργοπούλου στον ήχο, 2610-343-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί καλείτε, απαντάει Αλεξάνδρο Κοσμά και εμείς βεβαίως στη συνέχεια να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε έτσι είδηση μπορεί να θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, είτε κάτι άλλο, τέλος πάντων κάποια καταγγελία, είμαστε εδώ για να το ακούσουμε και να το καταγράψουμε. Βεβαίως η ενημέρωση συνεχίζεται, ξεκινά από πάρα πολύ νωρίς από τον tt.gr και συνεχίζεται βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μετά το τέλος των εκπομπών. Σήμερα είναι αρκετά ανεβασμένες οι θερμοκρασίες και εδώ στην Πάτρα. 32 δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης. Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό για πολλές φωτιές σήμερα και στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία των επόμενων ημερών θα ανέβει, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία μέχρι στιγμής. Θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αυτές τις μέρες. Ειδικά στο Αιγαίο τα μποφόρ θα αγγίξουν τα 8, οπότε και γι' αυτό και λέω ότι αυξάνεται ο κίνδυνος για φωτιά. Σήμερα πάντως εδώ στη δική μας περιοχή ο καιρός θα είναι αίθριος, η θερμοκρασία θα φτάσει το ενότερο στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η φωτιά στην Πάρο αυτή τη στιγμή δίνει μια καλύτερη εικόνα, υπάρχουν έτσι κάποιες διάσπαρτες εστίες, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο παρόλα αυτά, προσπαθούν να σβήσουν έτσι κάποιες μικρές εστίες που υπάρχουν ακόμη. Παρόλα αυτά προφανώς και όπως όλοι καταλαβαίνουμε, γιατί μιλάμε για μια φωτιά η οποία έκαιγε σχεδόν όλο το βράδυ, ήταν διάσπαρτες οι εστίες, βρίσκεται σε επιφυλακή η πυροσβεστική για να ζωπηρώσεις. Γιατί ξαναλέω, το επόμενο τριήμερο θα είναι ιδιαιτέρως αυξημένα τα μποφόρ, ειδικά στο Αιγαίο. Οπότε χρειάζεται μεγάλη μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιοχές, ακόμη και για εσάς που μπορεί να πάτε διακοπές στην Πάρο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου αυτές τις μέρες. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είχαμε δύο θανατηφόρα, για να έρθω εδώ στα δικά μας τα νέα της επικαιρότητας. Δύο θανατηφόρα δυστυχήματα από αυτά που δεν το πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, επειδή τα ατυχήματα συμβαίνουν καθημερινά και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, δύο δυστυχήματα με αλυσοπρίονο μέσα σε διάστημα λίγων ωρών σε Τολακαρνανία και Ηλία και τα δύο. Δύο περιστατικά τα οποία βεβαίως και έχουν προκαλέσει θλίψη στις τοπικές κοινωνίες. Διερευνώνται βεβαίως οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες, η πρώτη τραγωδία στην Αμφιλοχία, το πρώτο περιστατικό. Ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας τη Δευτέρα το πρωί στο σπίτι του. Προχώρησε προς την δασική περιοχή στη Φτελιά, πήγε να κόψει ξύλα. Περνούσαν οι ώρες, τον έψαχναν οι δικοί του, ξεκίνησαν οι αναζητήσεις. Βεβαίως, δυστυχώς, πήγε και η πυροσβεστική να τον αναζητήσει. Εντοπίστηκε αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο του δάσους. Δυστυχώς είχε σοβαρό τραύμα στο λαιμό, ξαναλέω, από αλυσοπρίονο. Και είχαμε και άλλη μια περίπτωση στην Αμφιλοχία, ένας νεκρός άνδρος ο οποίος επίσης έκοβε ξύλα, 62 ετών, στα Κρέστενα, στις Ράχες Κρεσθένων για να είμαι έτσι και πιο ακριβής. Μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του βρέθηκε νεκρός από την κόρη του, είχε σοβαρό τραύμα στο άνω μέρος του χεριού, το οποίο βεβαίως προκλήθηκε από αλυσοπρίονο και δημιούργησε ακατάσχετη αιμορραγία. Μπορεί να λένε κάποιοι περιττές αυτές οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες, και όμως δεν είναι, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν στον οποιοδήποτε λόγω απροσεξίας, λόγω της κακιάς στιγμής. Εν πάση περιπτώσει, θέλει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο 41χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Υπήρχε εκεί μια διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως ως προς το αν θα έπρεπε να προφυλακιστεί ή όχι. Εν τέλει δεν προφυλακίστηκε. Σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισής του, η ανακρίτη ιερέα τάχτηκε υπέρ της προσωρινής κράτησης του. Η εισαγγελέας πρότεινε να φεθεί ελεύθερος με βεβαίως περιοριστικούς όρους. Έτσι και έγινε. Πάντως η τελική απόφαση θα δοθεί μέσα στην εβδομάδα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Μέχρι τότε θα παραμένει στο σπίτι του σε περιορισμό. Ελεύθερη εξ αρχής με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε η 30χρονη κατηγορούμενη. Και από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η οριστική απόφαση, διότι καθημερινά γίνονται και έρευνες όσον αφορά τη συγκεκριμένη έτσι υπόθεση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως ο κατηγορούμενος έχει στις πλάτες του την κατηγορία για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Έτσι, κυρίες και κύριοι, θα τα δούμε πώς θα πάνε και τις επόμενες μέρες. Πάντως υπενθυμίζω ότι η διασώστρια μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία, και αυτό είναι δεδομένο. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί εδώ στην Πάτρα για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να αναγνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα.

0: πάμε τώρα στο δημογραφικό, διότι κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά δημογραφική κρίση, η οποία προφανώς δεν επηρεάζει μόνο τις μεγάλες πόλεις, αλλά και την περιφέρεια φυσικά, με το δημογραφικό να αποτελεί ίσως, θα πω εγώ, τη μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα τις επόμενες δεκαετίες. Δυστυχώς βλέπουμε τα στοιχεία με τις γεννήσεις να μειώνονται συνεχώς, βλέπουμε οι νέοι που σε κάποιο σημείο και μετά δεν είναι νέοι, αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, υπάρχει οικονομική ανασφάλεια, υπάρχει στεγαστική κρίση, υπάρχει το αυξημένο κόστος ζωής και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αποθαρρύνουν πάρα πολλά ζευγάρια από το να δημιουργήσουν οικογένεια και να κάνουν βεβαίως παιδιά. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η εικόνα και στη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα στην Αχαΐα, και αν υπάρχουν λύσεις και αν θα μπορούσαν όντως να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα και ουσιαστικά και για τις πολυτεκνές και για τις νέες οικογένειες. Είναι μαζί μας η κυρία Τασία Μονολοπούλου, η πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δυστυχώς
1: ναι. Μαζί το είπαμε. Τα νέα από την Ελστάτ δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Μιλάω, θα ήθελα να μιλήσω για το όνομα Αχαΐας, για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, που μας αφορά άμεσα, αν και το δημογραφικό είναι πανελλαδικό πρόβλημα. Δυστυχώς το δημογραφικό ούτε γίνεται πρόβλημα, όχι ως διαμαγείας, και ούτε και λύνεται ως διαμαγείας. Mm-hmm. Τι θέλω να πω, ότι εδώ και χρόνια τα μέτρα που είχαν πάρθει, ιδίως με την εφαρμογή των μνημονίων, φωνάζουμε ότι ήταν αποθαρρυντικά για τους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια, πολλό δε μάλλον να κάνουν και πολλά παιδιά. Έτσι σταδιακά είδαμε μέσα στα αυτά τα χρόνια να χάνονται πληθυσμοί ολόκληρων μεγάλων πόλων. Είχαμε ξεκινήσει και λέγαμε ότι χάθηκε ένα μικρό χωριό, μετά χάθηκε μια κομμόπολη. Τώρα έχει χαθεί πάνω από μισό εκατομμύριο πληθυσμού, το χαθεί εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι έχουν μειωθεί τόσο πολύ οι γεννήσεις, που θα έπρεπε να έχουμε το χαθεί εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι έχουν

0: 3.387 θανάτους, πάλι παραπάνω οι θάνατοι από τις γεννήσεις. Mm-hmm. Που όλα αυτά οδηγούν φυσικά στη γύρανση του πληθυσμού με όλα τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αυτό δημιουργεί και στο δημογραφικό πρόβλημα.
1: Mm-hmm. Πόσο ανησυχητική.
0: Όλο ένα και λιγότερο.
1: Ναι. Πόσο ανησυχητική είναι αυτή η μείωση και εδώ για την Αχαΐα και πώς την αξιολογείτε αυτή την εξέλιξη, δηλαδή πώς μπορεί να προχωρήσει.
0: Αυτό ήταν μοιραίο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν, κοιτάξτε να δείτε. Οι νέοι άνθρωποι, μάλιστα ένα δραματικό, είδα και μία ανακοίνωση του Πρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών,
1: ναι,
0: του κυρίου Βούρα, διότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν θα έχουν πια παιδιά να φοιτούν.
1: Mm-hmm. Που είναι απογοητευτικό αυτό, έτσι.
0: Στις προηγούμενες δεκαετίες χτίστηκαν χιλιάδες ανά την Ελλάδα καινούργια σχολικά συγκροτήματα, τα οποία σε λίγο δεν θα χρησιμεύουν σε τίποτα, θα γίνουν κάτι άλλο. Mm-hmm. Ή θα συρρυκνωθούν οι σχολικές μονάδες και θα έχουμε, εν πάση περιπτώσει, διότι δεν υπάρχουν παιδιά. Τα πανεπιστήμια άνοιξαν τόσες σχολές, δίνοντας βεβαίως οικονομικές ανάγκες στις περιοχές τις οποίες άνοιξαν. Είχαμε μία αποκέντρωση, μία τάση αποκέντρωση τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάλι, άμα δεν υπάρχουν παιδιά, καλά, δεν έχουν και χρήματα να τα στείλουν. Mm-hmm. Είναι πολλά τα προβλήματα εκεί.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Αλλά και εκεί πάλι. Είναι εμφανής η έλλειψη πληθυσμού.
1: Προφανώς θα φτάσει και στα πανεπιστήμια, έτσι δεν είναι το δημογραφικό. Λογικό δεν είναι.
0: Από εκεί και πέρα, αν δεν δοθούν κίνητρα, δεν μπορεί να υπάρξει, και με πρώτο βέβαια, κατ' εμέ, ξεκινώντας πριν γίνεις, πριν καν παντρευτείς και πριν γίνεις πολύτεκνος, πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον.
1: Mm-hmm.
0: Οι νέοι ζουν σε τέτοια βεβαιότητα και σε τέτοιο πώς το κάνουν σχέσεις, γάμο και μετά παιδιά.
1: Mm-hmm. Είναι όταν από τις βασικότερες εργασία, αυτό,
0: φυσικά.
1: Ναι.
0: Όταν δεν έχουν σταθερή εργασία και σταθερά εισοδήματα, τα οποία θα τους δίνουν την ευκαιρία να στήσουν το δικό τους σπιτικό. Οι περισσότεροι νέοι αυτή τη στιγμή ζουν με την πατρική τους οικογένεια.
1: Mm-hmm.
0: Για να αποφύγουν τα έξοδα. Διότι βεβαίως, αν παίρνουν ένα μισθό των 900 που έγινε σχάτος ο βασικός και θέλουν ένα 500 για έξοδα σπιτιού, μικρού σπιτιού, γκαρσονιέρα,
1: ενίκεια βεβαίως, ναι.
0: Διάρη, πώς θα αποφασίζουν να παντρευτούν και να φτιάξουν οικογένεια. Και όντες, πότε εργαζόμενοι και πότε άνεργοι. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πρώτο για να είναι οι άνθρωποι σίγουροι και ασφαλείς ότι μπορούν να προχωρήσουν στη ζωή τους. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν παραχές στις νέες μητέρες οικονομικές και σε είδη πολλές φορές βρεφικές κλπ. Όταν γεννούν. Αυτό λίγο έχει κινηθεί τα τελευταία χρόνια και ελπίζω να αυξηθούν οι παραχές, γιατί πραγματικά εκεί δεν φτάνει που έχεις λοιπόν όλη την οικονομική δυσκολία, μετά έχεις γιατρούς, κλινικές, βρεφικά είδη κλπ. Τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι πανάκριβα, βλέπε βρεφικό γάλα. Η στήριξη της εργαζόμενης μητέρας. Πλέον οι γυναίκες εργάζονται. Το πολύ μικρό ποσοστό δεν εργάζεται, διότι είναι ανάγκη να εργαστεί. Mm-hmm. Με ένα μισθό, και συνήθως βασικό ή με κανέναν, πολλές φορές οι γυναίκες, όχι πολλές φορές, οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να εργάζονται. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει στήριξη τόσο από το κράτος σε σχέση να βοηθάει στα θέματα των παιδιών, βρεφονικοπιακή σταθμή, ολοήμερα σχολεία, θέματα παιδείας, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις πολλά παιδιά και να πρέπει να κάνουν όλα αγγλικά, δεύτερη γλώσσα, κομπιούτερ, κάποιο άθλημα κλπ. Αυτά είναι δυσθεώρητα δυσβάσταχτα κόστη. Και από εκεί και πέρα και στις εργασιακές σχέσεις που διέπουν τόσο τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα, θα πρέπει να υπάρχουν σημεία τα οποία να διευκολύνουν την εργαζόμενη μητέρα.
1: Mm-hmm. Έχουν ληφθεί κάποια οικονομικά μέτρα, προφανώς όμως δεν είναι αρκετά, κυρία Μανολοπούλη, ή χρειάζονται και άλλα πιο ουσιαστικά.
0: Όπως σας είπα και στην αρχή, θα πρέπει, πώς να σας πω, θέλει πολλή δουλειά το δημογραφικό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν κρεμίστηκε σε μια νύχτα και δεν θα διορθωθεί σε μια νύχτα. Πρέπει να δείξουμε το κράτος, ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις, μια συνέπεια και μια συνέχεια σε κάποια ισχυρά μέτρα προκειμένου να μπορέσει να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία ο πληθυσμός.
1: Κινήτρα που μπορεί...
0: Δεν θα φανούν όλα αυτά αμέσως, όπως καταλαβαίνετε.
1: Από τη μια στιγμή.

0: μη στην άλλη. Σίγουρα πρέπει να υπάρξουν πολλά κινήτρα, μεγαλύτερα επιδόματα, στεγαστική πολιτική,
1: φορολογικές ελαφρύνσεις. Υπάρχει το θέμα των μητέρων που έχουν παιδί αμαία.
0: Σωστά, σωστά. Και εκεί δεν υπάρχει
1: μέρημνα. Υπάρχουν δομές οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες, σε καμία περίπτωση σας διαβεβαιώ, τις ανάγκες που έχει μία μητέρα εργαζόμενη με παιδί αμαία. Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν. Αυτά δεν είναι κατ' εμέ θέματα ιδεολογικά, είναι θέματα που πρέπει να μπουν σε μια λογική και γι' αυτό είπα να υπάρξει συνέχεια και συνέπεια από κάθε κυβέρνηση που θα διαδεχθεί μια την άλλη ή όχι, ή από την ίδια, δεν έχει σημασία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια σταθερή ανωδική πορεία του πληθυσμού.
0: Με τις πολύτεκνες οικογένειες στην περιοχή μας, έτσι ολοκληρώνοντας, κυρία Μανολοπούλου, τι γίνεται, γιατί προφανώς
1: η μείωση φαίνεται και σε αυτό. Τώρα δεν έχω μπροστά μου τα ακριβή στοιχεία. Όπως μειώνονται οι γεννήσεις, μειώνονται και οι εγγραφές καινούριων νέων πολύτεκνων οικογενειών. Δηλαδή δεν μπορεί σε τρεις δήμους, Δήμο Πατρέων, Δήμο Δυτικής Αχαΐας και Δήμο Ερημάνθου, οι νέοι πολίτεκνοι να είναι 30-35 το χρόνο.
0: Ελάχιστοι βέβαια, και προφανώς και αντιμετωπίζουν και περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με το παρελθόν, και γι' αυτό και δεν κάνουν περισσότερα παιδιά, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Εσείς ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε, κύριε Μανολοπούλου, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά αισθάνονται ότι οι συνθήκες δεν τους το επιτρέπουν.
1: Εμένα το μήνυμα σταθερά είναι το εξής, και ίσως επειδή μιλάω πολλά χρόνια μπορεί να έχω γίνει και κουραστική. Αυτό που σας είπα και πριν, όλοι ξέρουμε πράγματα που πρέπει να γίνουν, δεν είμαι εγώ πιο έξυπνη από τους υπόλοιπους, να κάτσουν κάτω, να τα θεσμοθετήσουν, να τα νομοθετήσουν, δεν ξέρω τους τρόπους τέλος πάντων, και να υπάρξει συνέχεια σε όλο αυτό, συνέπεια και συνέχεια. Να βάλουν κάτω τις ανάγκες της οικογένειας, τις ανάγκες του νέου ανθρώπου, τις ανάγκες της οικογένειας όταν αυτή δημιουργηθεί, τις ανάγκες της οικογένειας όταν αυτή γίνει πολύτεκνη με τέσσερα ή περισσότερα και τρία παιδιά, και τρία παιδιά και τέσσερα και περισσότερα. Και να βάλουν κάποια σταθερά μέτρα τα οποία θα ισχύουν για τα επόμενα πολλά χρόνια, προκειμένου να δοθεί αυτή η ενθάρρυνση και η κινητροδότηση στους νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν γίνονται θαύματα, και βέβαια μην ακούσω αυτό που λένε ότι κάποιοι ότι γεννάνε οι μετανάστες που έρχονται εδώ, γιατί οι μετανάστες, θα σας πω και κάτι, όσο επί το πλείστον, τράνζιτ κάνουν στην Ελλάδα. Σε σχέση με αυτούς που περνάνε από την Ελλάδα, είναι λίγοι αυτοί που ο τελικός προορισμός είναι η Ελλάδα. Και βέβαια μπορεί να είναι αριθμητικά κεφάλαιο, αλλά δεν είναι εθνικό κεφάλαιο.
0: Σωστά. Σωστά. Κυρία Μανολοπούλου, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας έτσι και μοιραστήκατε όλες αυτές τις πληροφορίες και τη γνώμη σας μαζί μας. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν. Δεν έχουμε πολλές οικογένειες πολυτέκνων εδώ στην Αχαΐα και δυστυχώς δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Και αυτό που θα κρατήσω από την κυρία Μανολοπούλου είναι ότι προφανώς ναι, δεν αλλάζουν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται σε βάθος χρόνου να γίνουν κάποιες αλλαγές, ούτως ώστε να δοθούν τα κίνητρα και οι νέοι να αποφασίσουν εν τέλει να κάνουν οικογένεια. Κάτι που φαίνεται πολύ δύσκολο στις μέρες μας.

0: Έχουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, νέα δεδομένα στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Νέα δεδομένα από την πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκρινε ότι όταν ο κανονισμός μιας πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας, τότε, ακούστε, η λειτουργία διαμερίσματος ως Airbnb μπορεί να απαγορευτεί. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, ο κύριος Θέμης Μπάκας, για να συζητήσουμε το θέμα, να δούμε τι σημαίνει στην πράξη για όσους διαθέτουν ακίνητα μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, ακίνητα που είναι σε πολυκατοικίες προφανώς, γιατί που άλλου να είναι. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Για δώστε μας λιγάκι έτσι το πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης. Τι σημαίνει επί της ουσίας αυτό?
1: Να πούμε το εξής. Ότι ο κλάδος των βραχυχρόνιων μισθώσεων λειτουργεί στη χώρα μας με ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί αυθαίρετα, καθώς από ένα πλαίσιο φορολογικό που αφορά το συγκεκριμένο κλάδο και με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
0: Τι προβλέπει τώρα αυτό το πλαίσιο?
1: Το πλαίσιο προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είναι υποχρεωμένος να εγγράφει το ακίνητό του να έχει τον αριθμό μητρώου βραχυχρόνιας μίσθωσης από την αρχή δημοσίου εσόδων, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, πλέον είναι υποχρεωμένο να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές σε ένα ακίνητο, τα ακίνητα τα οποία στο παρελθόν μπορεί να ήταν αποθήκες, πάρκινγκ, βοηθητικοί χώροι εισαγωγικά, βάζει το καλό σας, πρέπει να απαγορεύεται αυτά τα ακίνητα να είναι εγγεγραμμένα στον κλάδο βραχυχρόνιων μισθώσεων. Πρέπει να είναι κύριοι χώροι, δηλαδή ένα διαμέρισμα ολόκληρο ουσιαστικά. Παράλληλα όμως, ένα σημαντικό στοιχείο ότι πλέον τα συγκεκριμένα ακίνητα έχουν και υπογραφές που αφορούν την ασφάλισή τους. Δηλαδή είναι ακίνητα τα οποία πρέπει να έχουν αστική ευθύνη, είναι ακίνητα τα οποία πρέπει να έχουν συγκεκριμένες υπογραφές πυρα ασφάλειας, πυρα ανίχνευσης.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά τα δεδομένα που άπτονται πλέον του συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση, να σας αναφέρω ότι αυτοί οι τίτλοι που πολλές φορές διαβάζουν και λένε τέλος να έχουν στην Ελλάδα, είναι τίτλοι πάρα πολύ ωραία για να πατήσουμε να διαβάσουμε συγκεκριμένο κείμενο.
0: Ήταν μια μεμονωμένη απόφαση για συγκεκριμένη
1: ακριβώς
0: περίπτωση.
1: Αυτό θέλω να πω. Είναι μια μεμονωμένη απόφαση για συγκεκριμένη περίπτωση και όπως αντιλαμβάνεστε όλοι μας, όλοι σεβόμαστε τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή όμως είναι μια απόφαση πρώτου βαθμού. Κατά δεύτερον, να σας αναφέρω, γιατί υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις που είναι ακριβώς αντίθετες αποφάσεις. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχει πάει κάποιος σε ένα δικαστήριο, επειδή υπάρχει στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ένα ακίνητο στην πολυκατοικία τους, και το δικαστήριο να κρίνει ότι καλώς λειτουργεί.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ να φέρουμε κάτι σημαντικό. Ότι ο συγκεκριμένος κλάδος δεν υπήρχε το 1970, το 1980, το 1960, που πολλές φορές είναι οι κανονισμοί των πολυκατοικιών, όποιοι διαμένουμε όλοι μας. Δεν υπήρχε πρόβλεψη τότε και εντελώς λογικό ότι οι άνθρωποι να είχαν προβλέψει ότι ενδεχομένως στο μέλλον ένα κίνητο να διαχειρίζεται και μεταλλεύεται από τον ιδιοκτήτη μέσω ενός κλάδου που θα λεμάζεται βραχυχρόνια μίσθωση. Επομένως, πολλές πολυκατοικίες δεν αναφέρουν πολλές φορές ξεκάθαρα τις χρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πολυκατοικίες που αναφέρουν ότι αποκλειστικά είναι για κατοικίες και αυτό είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης το ακινήτου να το σεβαστεί και να μην αγράψει το κινητό της συνταγών βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν και πολυκατοικίες που δεν αναφέρουν τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, εδώ μιλάμε για μια απόφαση η οποία είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, όπου ο κανονισμός της πολυκατοικίας έλεγε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του ακινήτου,
0: mm-hmm,
1: αλλά μόνο ως κατοικία και συγκεκριμένα ως κύρια κατοικία ή αλλιώς ως μαχοχρόνια μίσθωση,
0: mm-hmm,
1: λέμε κύρια κατοικία, ως μαχοχρόνια μίσθωση ουσιαστικά, mm-hmm, και όχι ως γραφειακό χώρο ή οποιαδήποτε άλλη έχει μετάλλευση του ακινήτου.
0: Mm-hmm.
1: Ορθά το δικαστήριο κατ' εμέ το έκρινε, αλλά από την άλλη δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν δικαστήρια που για τους ίδιους ακριβούς κανονισμούς πολυκατοικιών έχουν κρίνει ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης καλώς έπραξε και είχε διαδικασία να εγγράψει το ακίνητό του στην ταφή των βραχυχρόνιων μίσθωσης, γιατί δεν πάβει αυτό το ακίνητο να λειτουργεί πάλι ως κατοικία.
0: Ναι.
1: Το νοικιάζω με το μήνα, με τις 15 μέρες, με τις 3 ημέρες ή με την ημέρα, δεν αλλάζει τη χρήση του ακινήτου που ουσιαστικά είναι κατοικία.
0: Κύριε Μπάκα, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί ακροατές που έχουν μπερδευτεί. Εάν ο κανονισμός μιας πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση της κατοικίας, έτσι,
1: ναι,
0: σημαίνει
1: ναι
0: ότι δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει ως Airbnb? Τι ισχύει?
1: Κανονικά, αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για κατοικία, παίζει ρόλο το εξής. Ότι το συγκεκριμένο ακίνητο, εφόσον παραμένει ως χρήση η κατοικία,
0: μάλιστα,
1: μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
0: Mm.
1: Εάν τώρα οι ιδιοκτήτες προβούν στη δικαιοσύνη και στραφούν στην δικαιοσύνη και πούν «Μα ο δικός μας κανονισμός αναφέρει μόνο κατοικία»,
0: mm-hmm,
1: παίζει ρόλο και το νομοθετικό,
0: mm-hmm,
1: πλέον το δικαστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ αναφέρουμε ότι πλέον σιγά σιγά δημιουργείται και μια νομολογία όσον αφορά τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Δημιουργείται μια νομολογία έτσι ώστε να υπάρξει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Το πλαίσιο, το και πάλι, δεν είναι ξεκάθαρο, διότι δεν είχε προβλεφθεί στο παρελθόν και είναι εντελώς λογικό στους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Άλλο ένα κίνητο που είναι κατοικία, λειτουργεί ως κατοικία, κάποιος δεν τον νοικιάζει για 3 έτη, που είναι ουσιαστικά οι μαγοχρόνιες συμβατικές μισθώσεις, μπει στη διαδικασία να τον μισθώσει με την ημέρα.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει η χρήση του ακινήτου, κατοικία παραμένει. Το θέμα είναι αν δίνει τη δυνατότητα της εκμετάλλευσης του ακινήτου μέσα στον κλάδο βαϊχρόνων μισθώσεων.
0: Σίγουρα υπάρχουν παραθυράκια από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, αλλά χρειάζονται και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις να γίνουν, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει.
1: Υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, όπου απαγορεύουν ουσιαστικά ένα ολόκληρο κτίριο, ο οποίος έχει και ρεσεψιόν, ουσιαστικά προσφορτή, έχετε δει προσφορτή στην Πάτρα αυτό, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε στο παρελθόν, αλλά και σε πάρα πολλά κίνητα στην Αθήνα, όπου ουσιαστικά υπήρχε στη διαδικασία να εγγράψουν όλο το κτίριο στον κλάδο βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενώ αυτό το κτίριο πλέον δεν λειτουργεί ως βραχυχρόνια μισθώσεων, λειτουργεί ως ένα ενοικιαζόμενο κτίριο ενοικιαζόμενων δωματίων ή ένα ξενοδοχείο με κλειδιά, σε κατηγορίες κλειδιών. Σε ξενοδοχείο το οποίο μπορεί να είναι σε 2 ή 3 αστεριών. Επομένως, εκεί πολλοί μπήκαν στην εργασία το παραθυράκι που πήγαν να το χρησιμοποιήσουν, βγήκε το νομοθετικό πλαίσιο για το Υπουργείο Τουρισμού που αναφέρει ότι απαγορεύεται ένα ολόκληρο κτίριο να εγγράφεται στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό το ακίνητο είναι πλέον ένα τουριστικό ακίνητο, τουριστική εκμετάλλευση και πρέπει να φέρει σήμα του ΕΟΤ. Κάτι που δεν ισχύει στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Επομένως, καλό είναι που πλέον βλέπουμε ότι σιγά σιγά δημιουργούνται νομολογία, σημαντικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά όμως μην θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση θα αποτελέσει ορόσημο για οποιαδήποτε άλλη απόφαση μπορεί στο μέλλον να υπάρξει. Και ο λόγος είναι ότι είχαμε πέρυσι, σαν την κατάσταση πρόπερση, μια αντίθετη απόφαση όσον αφορά το κλάδο βραχυχρόνιων μισθώσεων στα δικαστήρια του Ναυπλίου. Έχουμε μάλιστα αποφάσεις που είναι στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε κάτι σημαντικό όμως και πάλι. Ότι ο συγκεκριμένος κλάδος λειτουργεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό. Δεν μιλάμε για έναν κλάδο που λειτουργεί αυθαίρετα στη χώρα μας.
0: Άρα δεν χρειάζεται, έτσι να κλείσουμε με αυτό, δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων, το λέω αυτό για το τι θα ισχύσει από εδώ και πέρα, έτσι εσείς θα δίνατε κάποια συμβουλή για τις κινήσεις που μπορούν να κάνουν από εδώ και στο εξής.
1: Η μόνη συμβουλή που δίνουμε εμείς πάντα στους ιδιοκτήτες είναι να μπορούν πραγματικά να ερμηνεύσουν τον κανονισμό της πολυκατοικίας τους. Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε αλλαγή στους κανονισμούς της πολυκατοικίας, καλό είναι να προβλέπουν από εδώ και πέρα και ενδεχόμενες νέες χρήσεις σε ένα ακίνητο και ιδιαίτερα την εκμετάλλευσή του, εάν πραγματικά συνενούν και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες, πλέον θα έχουμε και το νέο νομοθετικό πλαίσιο από Σεπτέμβριο λογικά, που θα αλλάζει και την ποσόστοση όσον αφορά τις αποφάσεις για τους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Πλέον θα έχουμε το 50-1 λογικά, αν συζητάνε για μεγαλύτερο ποσοστό, θα το δούμε όμως πλέον το Σεπτέμβριο πρώτα Θεός. Και κατά δεύτερον, αυτό που αναφέρουμε στους ιδιοκτήτες είναι ότι πρέπει να σέβονται οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα για γραμμές του άτομου μισθώσεων και τους υπόλοιπους ενίκους νέας πολυκατοικίας. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι κάποιος που πάει σπίτι του θέλει να ξεκουραστεί, θέλει να ηρεμήσει, θέλει να νιώθει ασφαλής. Επομένως, είναι σημαντικό το γεγονός να υπάρχει αλληλοσεβασμός μέσα σε έναν χώρο όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν οικογένειες.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας, κύριε Μπάκα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν χρειάζεται ανησυχία, δεν θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές από εδώ και πέρα. Σίγουρα χρειάζεται προσοχή, σίγουρα χρειάζεται να πηγαίνουμε όλοι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αποφάσεις και για το. Και για τη μεν απόφαση όπως σας είπα τώρα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις το εντελώς αντίθετο. Άρα δεν χρειάζεται ανησυχία. Πάντως πρέπει όλοι να πηγαίνουν με σεβασμό, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί κάτοικοι σε κάποιες πολυκατοικίες οι οποίοι διαμένουν εκεί και βλέπουν καθημερινά να έρχεται κόσμος, τουρίστες, άλλος μπαίνει, άλλος βγαίνει, θες την ηρεμία σου και βλέπεις όλους αυτούς τους ξένους να έρχονται στο Airbnb. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και σεβασμός και όλα θα γίνουν.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντες σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Έχουμε τώρα ανακούφιση στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης εδώ στην Πάτρα, γιατί είχαμε μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στην Αχαΐα και στην Ηλία. Έγιναν ευνηδιαστικοί έλεγχοι το προηγούμενο διάστημα. Το συζητήσαμε ξανά στην εκπομπή. Είχαμε σειρά σοβαρών περιστατικών με καταγγελίες και για εκβιασμούς και για επιθέσεις, ακόμη και για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών που φέρονται βεβαίως να συνδέονται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο χώρο της νύχτας. Είχαμε 18 αξιωματικούς του ελληνικού FBI που έκαναν έφοδο σε πολλά παραλιακά κέντρα διασκέδασης και στο Ρίο και στον Καστελόκαμπο και στην Κουρούτα, όπως είπα προηγουμένως, και είχαμε μάλιστα και συλλήψεις αλλά και ταυτοποίηση αρκετών ακόμα προσώπων που αναζητούνται. Πάμε να συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις με τον κύριο Τάκη Ματθεόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΚΙΑΝΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ματθεόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Αρχικά έτσι θέλω να μου δώσετε ένα πρώτο σχόλιο. Πώς αισθάνεστε μετά την επιχείρηση αυτή που έγινε εδώ στην Αχαΐα και κατ' επέκταση και στην Ηλία και έχει να κάνει με τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στα καταστήματα εστίασης, τα νυχτερινά?
1: Κοιτάξτε, αυτό όλο, όλη αυτή η ιστορία δημιούργησε μια ανησυχία στο τελευταίο διάστημα στους καταστηματάρχες εστίασης και πιστεύω ότι επιστρέφει η ηρεμία, ακούγοντας ότι η αστυνομία έχει ασχοληθεί με το θέμα και κάνει τη δουλειά της. Mm-hmm. Όλο αυτό δημιουργεί μια ηρεμία και μια ανακούφιση στον χώρο της εστίασης. Mm-hmm.
0: Αισθάνεστε ασφαλής, κύριε Ματθεόπουλε, ή πάντα υπάρχει ένας φόβος ότι ίσως συμβούν και πάλι τέτοιου είδους περιστατικά?
1: Κάποιοι με είχαν ρωτήσει, όταν πρωτογύρωναν τα επεισόδια, εάν η αστυνομία πρέπει να βγάλει αυτό, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο. Και είχα απαντήσει τότε ότι για αυτά τα θέματα η αστυνομία δεν βγάζει ανακοινώσεις, η αστυνομία πάντα κάνει τη δουλειά
0: της,
1: την εμπιστευόμαστε. Mm-hmm. Άρα να πω τώρα, το πω έτσι, είχα δίκιο τότε που έλεγα ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, οπότε όταν νιώθεις ότι γύρω σου κάποιος, το κράτος κάνει αυτό που πρέπει, σίγουρα νιώθεις καλύτερα και ανακτισμένος και πιο ήρεμος.
0: Πάντως είναι σημαντικό το γεγονός, κύριε Ματθεόπουλε, το γεγονός ότι οι περισσότεροι καταστηματάρχες έκαναν καταγγελία και μίλησαν για το ότι συνέβη, γιατί υπήρχαν στο παρελθόν περιπτώσεις όπου ίσως κάποιοι υπό το φόβο των απειλών, των εκβιασμών, δεν μιλούσαν, δεν τα έλεγαν όλα αυτά τα περιστατικά που και εμείς όλοι μπορεί να γνωρίζαμε ότι συνέβαιναν. Είναι θετικό το γεγονός ότι πλέον μιλούν και οι καταστηματάρχες ακόμα περισσότερο και καταγγέλουν αυτά τα περιστατικά?
1: Κοιτάξτε, εγώ σαν πρόεδρος ΣΚΙΑΝΑ δεν μπορώ να μπω σε διαθέματα παραμέσα και να κάνουν καταγγελίες.
0: Πάντως έγινε γνωστό. Έγινε γνωστό.
1: Ο καθένας αντιμετωπίζει αυτές τις ιστορίες με τον τρόπο που θεωρεί αυτό σωστό και όπως πρέπει σε σχέση με τις νομικές συμβουλές που παίρνει από τους συνεργάτες του. Το ότι εγώ θα μείνω μόνο στο ότι η αστυνομία έχει επιληθεί του θέματος και η αστυνομία κάνει αυτό που πρέπει, δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας στον κλάδο. Αυτό θα μπορούσα να σας πω, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τι κάνει ο καθένας, γιατί ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει και πρέπει να κάνει, αυτό που είναι σωστό για τον εαυτό του.
0: Εσείς θεωρείτε ότι αυτά τα περιστατικά επηρεάζουν την εικόνα της νυχτερινής διασκέδασης στην Πάτρα? Δηλαδή μπορεί κάποιος να ακούει ότι γίνονται όλα αυτά, άρα εγώ δεν θα πάω στην Πάτρα να βγω. Επηρεάζουν?
1: Ναι, είμαι σίγουρος ότι, διαισθάνομαι μάλλον ότι αυτό σίγουρα επηρεάζει και την δουλειά. Δηλαδή και το αν ο άλλος έχει ανησυχία στο να βγει έξω και να πιει ένα ποτό. Όταν ακούς και διαβάζεις πράγματα στις εφημερίδες και στα μέσα, στα ραδιόφωνα και στα site, πολλές φορές μπορεί να είναι και λίγο πιο υπερβολικά ή να είναι λίγο πιο μεγάλα ή οτιδήποτε, ανησυχείς. Ή όταν είσαι ο γονιός, λες τα παιδιά σου, μην βγείτε, μην πάτε εκεί, μην πάτε εδώ, μην πάτε παραπέρα. Σίγουρα δημιουργεί μια ανησυχία και σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο σε μια εποχή που δεν υπάρχει ιδιαίτερα πολλή δουλειά και μεγάλη δουλειά. Είναι όπως λέμε, είτε ένα στραβοκύκλωμα, το βάζει ο δάιδερος. Ναι, βέβαια επηρεάζει και είναι ένα κακό μαζί με τα υπόλοιπα αυτό που ακούγονται γύρω-γύρω για αυτά τα θέματα.
0: Πάντως θεωρώ ότι τώρα εστάλει ένα σαφές μήνυμα, κύριε Ματθεόπουλε, και με αυτό να κλείσουμε, ότι δεν υπάρχει ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές πρακτικές. Οπότε αυτό φαντάζομαι ότι βοηθά και εσάς στο να δουλεύετε καλύτερα και δημιουργείται από την πλευρά της αστυνομίας ένα ασφαλές περιβάλλον.
1: Εντάξει, αυτό πάντα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα στην εστίαση, το ξέρουμε, δεν είναι γενικά όλα αυτά τα πράγματα, δεν πρέπει ανοχή σε τέτοιες έκπληκτος εκβιασμών, γιατί νομίζω το θέμα εκβιασμών, εκβιαστών είναι αυτό που ασχολείται μόνο με τα πράγματα, το ότι ήρθαν και από την Αθήνα άνθρωποι που ασχολείται, δηλαδή που δείχνει ότι η ελληνική αστυνομία ασχολείται σοβαρά με το θέμα, νομίζω δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και στον κλάδο αλλά και γενικότερα στην πόλη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ματθιόπουλη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Κύριε Μπαλαφούτη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν για τα καταστήματα της εστίασης. Εγώ να πω ότι ήταν 18 οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI που έκαναν την έφοδο. Μάλιστα σε κάποιες επιχειρήσεις βρέθηκαν και ποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Έγινε ταυτοποίηση 8 ατόμων και για τα επεισόδια αυτά που έγιναν τις προηγούμενες βεβαίως ημέρες. Και εφόσον έχουν ταυτοποιηθεί αυτά τα άτομα, έχουμε εκ νέου 6 συλλήψεις, γιατί είχαμε και στην αρχή 5 συλλήψεις, οι οποίοι όμως είχαν αφαιθεί στη συνέχεια ελεύθεροι. Πλέον, επειδή εκδόθηκαν νέα εντάλματα από τον ανακριτή Πατρών, έχουν οδηγηθεί και πάλι στη φυλακή 6 άτομα σε Πάτρα και Αμαλιάδα.

0: Είμαστε στον αέρα, μαζί μας ο Νικόλας Σερέτης. Νικόλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε για άνοδο της θερμοκρασίας, για αφρικανική σκόνη. Πόσο θα επηρεάσουν αυτά εδώ τη δική μας περιοχή?
1: Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε ένα κομμάτι του καλοκαιριού. Αν θυμάσαι Δήμητρα, πώς είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, το πρώτο 15 Αυγούστου, που είναι, θεωρώ το θα είναι μάλλον το πιο ζεστό και το πιο έτσι, καλοκαιρινό διάστημα, αν μπορούμε να θέσουμε αυτόν εδώ και μόνο. Μπαίνουμε σε μια περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, όχι ακραίου καύσωνα και θερμοκρασιών ανά των 40 βαθμών. Θεωρώ ότι θα μένουμε κάποιες αρκετές ημέρες εκεί στην τάξη των 36-37 βαθμών, αλλά θα είναι συνεχόμενες ημέρες. Δηλαδή θα μας κουράσει αρκετά, είναι η αλήθεια, το επόμενο διάστημα του καλοκαίρι.
0: Ωχ, μάλιστα, για πάμε. Ναι.
1: Και έτσι να τα δούμε και πιο αναλυτικά στη μέρα με την ημέρα. Φαίνεται από αύριο να μπαίνουμε σιγά σιγά εδώ στον αστερισμό των βοριάδων. Δηλαδή θα έχουμε ένα και αρκετά κίνδυνο διάστημα όσον αφορά την επικινδυνότητα για πυρκαγιές εδώ στην περιοχή μας μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, από αύριο Πέμπτη. Διάστημα κατά το οποίο θα ενισχυθούν αρκετά οι βόρειοι άνεμοι. Περιμένουμε έως και 7 από φως στην περιοχή του Ιουρίου κατά τόπους στις ερχόμενες ημέρες. Κάτι το οποίο συνεπάγεται και με αυτήν την άνοδο της θερμοκρασίας στην περιοχή της Πάτρας, η οποία θερμοκρασία θα φτάνει τα μεσημέρια της 36 με 37 βαθμούς.
0: Αυτό ξεκινώντας από αύριο, δηλαδή θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες και αυξημένη θερμοκρασία 36-37 από αύριο, μέχρι πότε?
1: Φαίνεται αυτό το πρώτο διάστημα να μας απασχολεί με τις βοριάδες μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή αυτός ο συνδυασμός ισχυρός βοριάς και υψηλές θερμοκρασίες. Από Δευτέρα φαίνεται να γυρίζουν οι άνεμοι για λίγα 24 ώρα σε πιο έτσι θετικούς και να χαλαρώνουμε λίγο. Βέβαια θα αυξηθεί η υγρασία, κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα και το αυτό, δηλαδή δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη διαφορά. Ό,τι θα κερδίσουμε από μείωση θερμοκρασία θα το χάσουμε επειδή θα αυξηθεί η υγρασία. Οπότε συνεχίζουμε με αρκετή ζέστη και από εβδομάδα, παρότι θα είμαστε στις αρχές της 1 με 2 βαθμούς παρακάτω. Και τώρα το διάστημα μεταξύ 5 με 10 Αυγούστου κρύβει κάτι αρκετά ζεστό, θεωρώ.
0: Μάλιστα. 5 με 10 Αυγούστου, που θα έχουμε πάει μέχρι και τότε πάλι με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εκεί θα είναι κάτι ακόμα.
1: Θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω, 2 βαθμούς παραπάνω ακόμα, ναι.
0: Δηλαδή 5 με 10 οι πρώτες προβλέψεις, προγνώσεις, τι λένε, Νικόλα, πόσο θα φτάσουν οι θερμοκρασίες?
1: Οι πρώτες προγνώσεις θέλουν για 38-39 για δόση να χαρεί. Είναι δύσκολο να πιάσουμε τα 40 άρια, είναι η αλήθεια, στην περιοχή μας. 40 άρια πιάνουν πιο πολύ περιοχές όπως είναι το Αγρίνιο, όπως είναι η Παιδινή, η Ιλία και η Μεσσηνία. Φαίνεται να πηγαίνουμε με αυτές τις θερμοκρασίες για την ώρα με τα στοιχεία που έχουμε. Αλλά το θέμα είναι αυτό που, το πρόβλημα είναι αυτό που προανέφερες και εσύ, δηλαδή ότι θα έχουμε ήδη κουραστεί από ένα διάστημα υψηλών θερμοκρασιών, οπότε θα μας φανεί αρκετά κουραστικό και ας μην είναι κάτι ακραίο.
0: Και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι ανεβαίνει και ο κίνδυνος για ενδεχόμενες πυρκαγιές, όταν θα έχουμε ειδικά μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον 7 μποφόρ σε βοριάδες, όπως μας είπες και εσύ, και τόσο υψηλές θερμοκρασίες, 37 βαθμούς, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει ξηρασία και ισχυρή άνεμη, οπότε αυτό αυξάνει το ενδεχόμενο για κάποια πυρκαγιά, έτσι.
1: Δηλαδή, από Πέμπτη μέχρι Κυριακή θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο κομμάτι για φωτιές εδώ στην περιοχή της ΤΕΧΑΙΕΣ. Πρέπει να έχουν τον νου τους οι αρχές, γιατί θα είναι το πιο ύποπτο διάστημα του φωτεινού καλοκαιριού μέχρι τώρα το συγκεκριμένο. Ο συνδυασμός δηλαδή αυτός, σκυρή βοριάδε, στη θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία, όλο αυτό το πακέτο είναι ό,τι πρέπει, ας πούμε, το εισαγωγικό.
0: Άρα βρισκόμαστε στο κόκκινο εμείς από αύριο όσον αφορά και τις πυρκαγιές, έτσι, γενικότερα η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Θεωρώ πως θα βρισκόμαστε για 4 ημέρες στο μέγιστο του κινδύνου, στο μέγιστο της επικινδυνότητας.
0: Άρα αυξημένη επαγρύπνηση. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο να μας επισημάνεις, Νικόλα, έτσι πριν κλείσουμε, και να μας τα πεις και λιγάκι συνοπτικά τι να έχουμε στο μυαλό μας για τις επόμενες μέρες?
1: Βεβαίως, να έχουμε τον νου μας ότι μπαίνοντας προς τον Αύγουστο, στο πρώτο 15ήμερο θα έχουμε το πιο θερμό διάστημα του καλοκαιριού, ξεκινώντας με το τετραήμερο Πέμπτης Κυριακής, το οποίο θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 36-37 βαθμούς και χαμηλή υγρασία, κάτι το οποίο θα αυξήσει κατακόρυφα, όπως είπαμε, και θα μεγιστοποιήσει τον κίνδυνο κάπλωσης πυρκαγιάς. Και από εβδομάδα, μολονότι θα έχουμε μια μικρή κάμψη στην αρχή, προς τα μέσα της εβδομάδας και προς 5 του μήνα μέχρι τις 10 φαίνεται να έχουμε εκ νέου μια άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα μας φέρει αντιμέτωπους έτσι με το δεύτερο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού.
0: Άρα πάμε σε ένα ιδιαίτερα θερμό δεκαήμερο τουλάχιστον, έτσι όπως προβλέπετε μπροστά μας, αυτό κρατάμε. Η θάλασσα, η θερμοκρασία στη θάλασσα πώς θα είναι αυτές τις μέρες, θα ανέβει κι άλλο φαντάζομαι.
1: Θερμοκρασία πλέον στη θάλασσα όσο περνάει το καλοκαίρι και με τόσο υψηλές θερμοκρασίες μάλιστα, φαίνεται να πλησιάζει τους 27-28 βαθμούς ήδη είναι σε αυτή την τάξη. Οπότε θα τσιμπήσει ένα βαθμό ακόμα. Είναι αρκετά θερμά τα νερά, αλήθεια είναι. Όσοι έχουμε κάνει μπάνιο και στον Κορινθιακό, έχουμε δει αρκετά θερμά νερά για την περίοδο αυτή που διανύουμε.
0: Πάντως θέλει προσοχή και στις θάλασσες αυτές τις μέρες, αφού θα έχει τόσα πολλά μποφόρ, έτσι δεν είναι.
1: Περιοχές όπου πιάνει ο Βοριάς, όπως είναι ο δυτικός Κορινθιακός, Σαφόπρυγος, Ρίο, Άγιος Βασίλειος, που καλά γνωρίζουμε, αν και η περιοχή της Λακόπετρας, η θάλασσα της Αχαγιάς προς τα κάτω, που είναι στην μπούκα του Βοριά, όπως λέμε, αυτές οι θάλασσες θα είναι ακατάλληλες για μπάνιο το ερχόμενο τετραήμερο, πενθήμερο.
0: Άρα θα έχει και εκεί πολύ κύμα. Νικόλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις προβλέψεις, τις προγνώσεις.
1: Να δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα, μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια.
1: Ότι στατιστικώς το καλοκαίρι ουσιαστικά μετά το 15 Αύγουστο δεν μας δίνει κύματα καύσωνα, γιατί οδεύει πλέον προς την κάμψη του, έχει μεγαλώσει νύχτα και στατιστικώς δεν μας φέρνει κάτι. Οπότε θεωρώ ότι το ερχόμενο δεκαήμερο να δώσουμε την προσοχή που απαιτείται θα είναι έτσι το κρίσιμο κομμάτι του φετινού καλοκαιρίου, ένα καλοκαίρι το οποίο είναι αλήθεια δεν μας ταλαιπώρησε τα προηγούμενα. Ήρθε η ώρα να μας ταλαιπωρήσει λίγο κι αυτό.
0: Ναι, και είναι και φυσιολογικό και αναμενόμενο, θα λέγαμε έτσι, το να κάνει και αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Και πάλι, όπως μας είπες, δεν θα δούμε 40, εντάξει, τουλάχιστον. Είναι αλλιώς το 38 στο μυαλό μας, ναι.
1: Δεν θα έχουμε κάτι το ακραίο, Δημήτρη. Δεν θα έχουμε κάτι το ακραίο. Θα έχουμε ένα καύσωνα στα μέτρα, τα κλιματικά μέτρα και δεδομένα της χώρας μας και της περιοχής μας.
0: Της εποχής και του φυσιολογικού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα μου. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σε όλους. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Από αύριο ξεκινάει ένα τετραήμερο ζεστό, καυτό, 37, 38, 39 σε κάποιες περιπτώσεις. Θα έχουμε αυξημένα βοριαδάκια, 7 μποφόρ παρακαλώ, προσοχή και στις θάλασσες. Και μετά έρχεται ένα πενθήμερο, 5 με 10 Αυγούστου, που και εκεί θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες και ο Θεός βοηθός. Πελάχα, στεριές και μονοπάτια, θα βρω τόπος που κρύβεται. Η επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε σύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας, παρακαλώ, που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Ξεκίνα και εσύ να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου και κάνε το Δέλτα Βήμα. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Πολύ νησιώτικο τραγούδι σήμερα, δεν προλαβαίνω να ακούσω το ένα. Ακούγαμε πριν Μαρίνα Λαζαράκη, Μύκονος, καινούργιο τραγούδι. Να πούμε και για τη Μαρίνα που είναι από την Ηλία και είναι δικό μας κορίτσι και πρωταγωνιστή βεβαίως και σε πάρα πολλές εκδηλώσεις μουσικές τώρα του καλοκαιριού. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφω και πάλι σε λίγο να σας χαιρετήσω.

Έχουμε, κυρίες και κύριοι, μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Συναγερμό στο νοσοκομείο Πύργου. Υπάρχει ύποπτο κρούσμα μηνυγκίτιδας ή εγκεφαλίτιδας. Συμπτώματα τα οποία παραπέμπουν σε αυτές τις δύο ασθένειες. Ξαναλέω, ή εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκίτιδα. Εισήχθη χθες το βράδυ ένας νεαρός άνδρας 19 ετών, αφρικανικής καταγωγής, στο νοσοκομείο του Πύργου. Μετέβη αρχικά στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Είχε υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο. Συμπτώματα βεβαίως που κινητοποίησαν αμέσως τους γιατρούς. Υπευλήθη σε εξετάσεις, του χορηγείται φαρμακευτική αγωγή. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Πάτρα. Βρίσκεται πλέον λοιπόν εδώ στο νοσοκομείο του Ρίου για εξετάσεις και εξακρίβωση του ιού. Κυρίες και κύριοι, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να είναι περαστικά, και μακάρι να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μακάρι να επανέλθει ο άνθρωπος. Τώρα, όσον αφορά την σωρό που βρέθηκε στη βαλίτσα τις προηγούμενες ημέρες στην Κυψέλη, ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα. Κυρίες και κύριοι, τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας. Χαιρετώ, είναι 12 η ώρα. Μαρία Καραγεωργοπούλου βεβαίως ήταν στον ήχο και στην υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου. Η Αλεξάνδρα Κοσμά επίσης στο 2613-43-200, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και μετά το πέρας της εκπομπής. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Από την Τριάδα λοιπόν σας χαιρετάμε. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 11 ακριβώς. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
3: Γορά. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Διαβάστε στην απογευματινή στο φούλι μηχανές του Μαξίμου κατά καλό καιρό. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες σε Λέρο και Αγαθονήσι. Στη Δυτική Μακεδονία, 7 υπουργοί με στόχο να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία σε μια περιοχή με μεγάλη αποσυσπήρωση. Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο με φόντο το Ιράν και τα F-35 στην Τουρκία. Έρευνα για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που συνδέονται με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, έστειλε από το Αγαθονήσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προειδοποίησε τα άθλια δίκτυα των διακινητών, όπως τα χαρακτήρισε, ότι δεν θα τους επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στο ιστορικό εγκαταλειμμένο κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάδα στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά με διάσπαρτες εστίες, η πυρκαγιά στην Πάρο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορες, καθώς σε επόμενες ώρες οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντων, εθελοντές, υδροφόρες, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Λάρισα. Στο έργο κατάσβεσης παίρνουν μέρος 26 πυροσβέστες, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται να ανατρέψει μια στρέβλωση και να σχεδιάζει την Ελλάδα από τα κάτω προς τα πάνω, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Καρπουχτσής, ο οποίος έκανε λόγο για παρέμβαση στο ΜΜΕ. Σημείωσε πως το επόμενο διάστημα η Ελλάς θα παρουσιάσει πλήρες πλαίσιο προτάσεων και δράσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην Κύπρο, η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούς, βάζοντας φρένο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης που έχει διαταράξει την ευσυπλοεία και το εμπόριο στον Περσικό κόλπο. Η Ιρανική πλευρά θεωρεί ότι το σχέδιο δεν έχει πιθανότητα επιτυχίας και πως τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Εντός της ημέρας θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών αν θα προφυλακιστεί ή θα φεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη διεθνή ενημέρωση, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν δήμαρχο περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης που ανήκει στην αντιπολίτευση, καθώς και 5 ακόμη άτομα στο πλαίσιο έρευνας για παρατυπίες σε άδειες οικοδομής. Στα αθλητικά, ο Λόβρο Μάγερς υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕ και ετοιμάζεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Ο ΠΑΟΚ κινείται για την ενίσχυση του ρόστερ, δίνοντας βάρος στη μεσαία γραμμή.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,54% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Περισσότερες από τις μισές κατοικίες που διατίθενται σήμερα προς πώληση στην Ελλάδα κοστίζουν πάνω από 200.000 ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.

0: Της λέω να ανοίξει το μικρόφωνο για να μην ακούν τα αυτιά μου αυτά που ακούτε στον μόνη μου.
1: Ναι,
0: να τα όμως, όλοι μαζί.
1: Και όμως συνέβη και εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό. Μην δώσει λεπτομέρειες τώρα.
0: Δεν θα δώσω καμία λεπτομέρεια. Δεν έχω αυτή τη διάθεση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Πουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Γκαντώνα εδώ στο τελευταίο εκείνη και εγώ. Τη φετινή σεζόν με την
0: πώς θα το αντέξω αυτό.
1: Με την εκδοχή του διδήμου, καθώς η Στέλλα θα το πάει solo Πέμπτη και Παρασκευή, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε οριστικά για καλοκαίρι. Σε ό,τι με αφορά, δύο μέρες νωρίτερα μου έδωσε άδεια η κυρία Γκαντώνα. Καταλάβατε, μου έδωσε άδεια η κυρία Γκαντώνα.
0: Για να καταλάβετε τι μεγαλόκαρδος άνθρωπος.
1: Να πάω κι εγώ πουθενά, γιατί από Σεπτέμβρη τα έχουμε πάρα πολύ
0: δύσκολα. Γιατί σε πείσα πολύ αυτή τη σεζόν που προηγήθηκε.
1: Πάρα πολύ. Κοίταξε, η σεζόν αυτή ήταν χειρότερη από. Θα σου πω. Γιατί, όχι, με ποια είναι το λέω. Για εμάς τους δημοσιογράφους, η σεζόν της αναμονής έναντι των εξελίξεων είναι χειρότερη από όταν βιώνεις τις ίδιες εξελίξεις. Διαφωνείς αυτό? Γιατί
0: πώς
1: πρέπει να βρεις, χρονοδιαγράμματα. Πρέπει να βρεις πότε και ποιος θα κάνει τι. Πρέπει να βρεις πότε θα στηθούν οι κάλπες. Ιδιαίτερα αν. Επίκυνδε όπως καλή ώρα τώρα εκλογές. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν επίκυνδε, σου λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Το 27. Συγγνώμη, ρε παιδί μου, περίμενε.
0: Τι δεν πιστεύεις, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Όχι,
0: τι δεν εμπεδώνεις.
1: Γιατί το 27 κοντά δεν είναι, πότε είναι το 27.
0: Το 27 την άνοιξη είναι κοντά. Έχουμε ακόμα καιρό, τι βιάζει.
1: Πες ότι έχουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Μάλλον σε 7 μήνες μπήκε η άνοιξη.
0: Λοιπόν,
1: άρα
0: παιδιά,
1: κοντά είναι οι εκλογές.
0: Θέλω λίγο να συντονιστούμε, είναι 12 και 10, η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Το κορίτσι αυτό το χρυσό αποφάσισε να έρθει να ρυθμίσει τον ήχο.
1: Από το Μοσχάτο και την Καλαμάτα. Όχι, από τις Τζιτζιφιές και την Καλαμάτα. Συγγνώμη, από τις Τζιτζιφιές και την Καλαμάτα.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι τα φέρει η ζωή. Η Παναγιώτα ήταν τυχαίρη σήμερα. Έστει και ο Δημήτρης ο Κύρκος.
1: Στη μεριά του Δήμου Καλλιθέας στις Τζιτζιφιές, ε. Αυτό ήθελα. Όχι, ήθελα να το.
0: Τι θέλει να δεν είστε γειτονές.
1: Καλά, είμαστε. Με την ευρύτερη έννοια είμαστε, εντάξει.
0: Με την ευρύτερη έννοια είμαστε όλοι.
1: Πόσο είναι, ούτε 5 λεπτά δεν είναι.
0: Να σου πω, δεν θα σου χαλάσουμε το χατί.
1: Το θέμα είναι να ολοκληρωθούν και τα έργα, γιατί γίνονται έργα εδώ και πολύ καιρό στην παλιά παραλιακή και έχουν μπερδέψει λίγο την κατάσταση. Ολοκληρώσετε, γιατί εμείς ένα πράγμα έχουμε. Το ότι δεν έχουμε κίνηση όσοι ζούμε στις περιοχές αυτές. Γιατί μπορείς να επιλέξεις τη Θησαίος, μπορείς να επιλέξεις Συγκρού, μπορείς να επιλέξεις καινούργια παραλιακή, την παλιά παραλιακή.
0: Αυτά, γιατί δεν θα έχεις καμία δικαιολογία όταν αργείς τα ραντεβού σου.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Δεν θα μπορείς να πεις βλέπω κίνηση μπροστά.
1: Οπότε
0: μου.
1: Φτιάχνετε και αυτό το κομμάτι τώρα από Σεπτέμβρη. Να τελειώνουμε. Πάμε.
0: Λοιπόν παιδιά, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο radio@parapolitika.gr. Αν καλέσετε στο 211-1080-880, η κυρία Μαρία Ιωάννου θα σας πει το καλό μεσημέρι. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής σταθερά. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που ακούσαμε ήδη. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Έχουμε αφήσει κάποια μηνύματα από την προηγούμενη ώρα και θέλουμε
1: αδιάβαστα,
0: να τα πούμε.
1: Αδιάβαστα που λέει και ο Αντώνης Ωρέμος.
0: Αδιάβαστα αυτό ακριβώς. Τώρα αν σας αφήσει το διαβάστηκε. Καλά κρασιά.
1: Εντάξει, το
0: έχουμε πει αυτό. Το έχουμε πει. Λέει ο Γιώργος, δεν κατάλαβα γιατί αυτός ο άνθρωπος, τον κύριο Κυριαζίδη αναφέρεται, επανέφερε αυτό το θέμα που δεν του έκανε καλό και το οποίο είχε ξεχαστεί. Τι να σας πω, το επανέφερε γιατί μπορεί στο δικό του κοινό να του κάνει καλό. Θανάσης, και όχι μόνο είναι ο μισθός τους περισσότερα στα λεφτά που δίνουν έξω στο ενίκιο, είναι μέσα. Α, το ρεύμα, το νερό, τα πάντα. Επειδή λέγαμε προηγουμένως ότι υπάρχει μια έρευνα για τα ενίκια σε Λονδίνο, Ζυρίχη, Άμστερνταμ και ούτω καθεξής, που όντως ένα διάρρεια, παράδειγμα στο Λονδίνο, ξεκινά από τις 3.500 λίρες. Έτσι.
1: Είναι, παιδιά, εντάξει, άλλα τα δεδομένα όμως. Δηλαδή,
0: και να
1: εσείς...
0: πω και κάτι άλλο. Το Λονδίνο έχει κάποιες ζώνες. Παίζει ρόλο που μένεις. Σε ποια ζώνη του Λονδίνου διαμένεις, στην πέμπτη ή στην πρώτη?
1: Πιάσατε και εσείς την πιο ακριβή πόλη της Ευρώπης.
0: Όχι, είναι η έρευνα που την πιάνει.
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν όμως, ενώ για να το συζητήσουμε, υπάρχουν και άλλες πρωτεύουσες στην Ευρώπη με ευρώ που επίσης είναι πανάκριβες και δεν είναι Λονδίνο.
0: Σωστό.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή. Το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα πανευρωπαϊκό.
0: Αυτό είναι πανευρωπαϊκό.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όλα σε αυτή τη χώρα είναι πανευρωπαϊκά.
1: Διαφωνείς
0: η
1: αυτό.
0: Ενέργεια, το πετρέλαιο, το στεγαστικό.
1: Δεν είναι.
0: Το γεγονός ότι
1: είναι.
0: Ας πούμε μπαίνεις μέσα στο μετρό και δεν έχει air condition. Είναι και αυτό.
1: Άλλο ρε παιδί μου, άλλο σου λέω τώρα όμως. Στα στεγαστικά έχουν φτάσει. Το ύψος των ενοικίων είναι στα ύψη σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Το γεγονός ότι έχουμε κλειστά κινήτα και δεν ανοίγουν είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα αυτό.
1: Εμάς είναι
0: συνδυαστικό.
1: Θα σου πω, μα δεν με αφήσεις να σου πω. Θες αμέσως να το πεις.
0: Κάθε φορά που.
1: Σε εμάς είναι συνδυαστικό το ζήτημα που κάνει το ενίκιο εκεί που έχει φτάσει να είναι πολύ πιο δυσβάσταχτο σε σχέση με, το πράγματι επίσης, με τα πράγματα επίσης ψηλά ενίκια στην Ευρώπη. Σε εμάς είναι πιο δυσβάσταχτο λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων και των ισορροπιών που έχουν διαμορφωθεί γενικότερα στην ελληνική οικονομία και οι οποίες καθιστούν ένα υψηλό ενίκιο πολύ πιο δυσβάσταχτο από ότι σε μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη.
0: Απλώς, άκουσε να δεις.
1: Κοντά σε εμάς, να μην το πούμε.
0: Ιδιαίτερες συνθήκες στο στεγαστικό, ιδιαίτερες στο ενεργειακό, ιδιαίτερες στην ακρίβεια, ιδιαίτερες. Δεν μπορείς να άλλεις πάντα στον κόσμο για να επικαλείς πάντα την ιδιαιτερότητα.
1: Ο Βέλγος, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, τι επικαλείται κάποια στιγμή.
0: Δεν με νοιάζει, ρε Θανάση, επικαλείται τον Βέλγο. Το δικό του θέμα είναι. Οι Βέλγοι πολίτες θα ασχοληθούν με το τι λέει ο Βέλγος. Και ο Βέλγος και ο Μακρόν και ο καθένας. Λοιπόν,
1: δηλαδή η Ελλάδα να το λύσει μόνη της και να συνεχίσει μόνη της.
0: Η Ελλάδα κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα λύσει μόνη της. Όταν όμως βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια θέματα που δεν σχετίζονται με Ευρώπη. Τώρα αυτό που σου είπα για τα κλειστά σπίτια είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα.
1: Όχι βέβαια, αυτό σου είπα και πριν. Μα γι' αυτό και σου λέω ότι υπάρχει που υπάρχει το πρόβλημα που είναι ευρωπαϊκό. Εδώ πέρα υπάρχουν γνωστές στρεβλώσεις και αριθμίες όλων αυτών των χρόνων που δεν έχουν επιληθεί στα συγκεκριμένα κομμάτια από την κυβέρνηση αυτή ξεκάθαρα και γι' αυτό έχει τις ευθύνες της. Και γι' αυτό το κόστος του ενοικίου στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο δυσβάσταχτο. Mm-hmm. Αυτό δεν διαφωνούμε κάπου.
0: Λοιπόν, λέει εδώ άλλος ακροατής. Mm. Καλημέρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η υπογενετικότητα. Αλήθεια, τι κάνει.
1: Τεράστιο ζήτημα επίσης.
0: Τι κάνει η θυγμένη κυρία για την επίλυση του προβλήματος. Δεν ξέρω
1: ποια είναι η θυγμένη κυρία.
0: Εννοείται την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλά της είπε ο Δραμινός. Εσείς που κονάτε το δάχτυλο από το μαρκούτσι του ραδιοφώνου, για μένα το λέτε, πόσα παιδιά κάνατε για να προσφέρετε στην ελληνική κοινωνία ή μόνο για δικαιώματα ενδιαφέρεστε. Ακούστε, αγαπητέ, επειδή λέτε τώρα για το πόσα παιδιά κάναμε ή δεν κάναμε, το αν κάποιος θα αποφασίσει να κάνει ένα παιδί, δύο παιδιά, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, όσα θέλει ή καθόλου παιδιά, είναι απόλυτο δικαίωμά του. Δεν έχει να κάνει με αυτό που λέτε τώρα εσείς εδώ πέρα. Επίσης, πρώτη φορά είδαμε σωστά διακομματικά να αδειάζουν τον κύριο Κυριαζίδη και οι συνάδελφοί του από τη Νέα Δημοκρατία και οι συνάδελφοί του από τα υπόλοιπα καλά, κόμματα της αντιπολίτευσης για το θέμα αυτό που άπτεται της αυτοδιάθεσης υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για το θέμα αυτό

0: στο στυλ, ας πούμε, ότι κάνει ένα παιδί να πολεμήσουμε την υπογεννητικότητα. Της είπε, κάνει ένα παιδί να έχεις κάτι να ασχοληθείς. Κάπως έτσι ήταν το σκηνικό, ή να ηρεμήσεις, αν το θυμάστε. Που είναι ακόμα μεγαλύτερο, βεβαίως, ατόπιμα. Από εκεί και πέρα, όταν σε ανθρώπους, επειδή πράγματι και η Κωνσταντοπούλου έχει προκαλέσει επανειλημμένος και ο Κουλίγου, συναδέλφους της. Γιατί εκεί θέλετε να το πάτε κι εσείς.
1: Πάντως δεν τους έχει πει να κάνουν κανένα παιδί.
0: Εντάξει,
1: ή να μην κάνουν παιδί, ή να πάρουν διαζύγιο,
0: Έχει προκαλέσει,
1: προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση. Όχι επιπροσωπικού, έχει προσβάλει άνθρωποι με προσωπικό, κύριε Κωνσταντοπούλου, να του πει να κάνει παιδί.
0: Άσε το παιδί, γιατί κολλάς, μόνο αυτό είναι προσβολή.
1: Γιατί κολλάω σε αυτό, γιατί επανήλθε ρε Στανάση.
0: Είναι μια
1: και σωστά κατά τη γνώμη μου παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Είναι μια προσβολή
1: δηλαδή,
0: για την οποία...
1: Πρέπει εγώ, επειδή όλος είναι ακροδεξιός, να κάθομαι δηλαδή να συμφωνώ μαζί του.
0: Δεν θέλω να χαρακτηρίζω ανθρώπους.
1: Με χαρακτηρίζεις,
0: γιατί μπορεί να είναι και λάθος.
1: Γιατί θα προσβληθεί.
0: Στη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
1: Θα προσβληθεί.
0: Όχι, αν το λες κάποιον ακροδεξιό.
1: Μα τι να πω, αυτό μόνο από ακροδεξιός ακούγονται.
0: Γενικότερο πλέγμα ιδεών.
1: Εντάξει. Δεν βλέπω. Αυτό, από αυτά που βλέπω μπροστά μου, αυτό βλέπω.
0: Θέλω να πω το εξής λοιπόν. Επειδή και η Καρισιανού δέχτηκε κριτική όταν μπήκε σε αντίστοιχη συζήτηση, εδώ είναι προσωπικό το ζήτημα, αναφέρεται η προσωπικού στην κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά είναι μια προσβολή για την οποία η κυρία Ζήδης διαγράφει. Εγώ για παράδειγμα δεν είδα κάποιον βουλευτή της Κωνσταντοπούλου να ξεσηκώνεται όταν έλεγε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου επανειλημμένος, εκλεγμένο από τους συμπολίτες στο σχουντικό.
1: Να πω. Δεν συμφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά εσύ μπερδεύεις.
0: Είναι άλλο πει και ακροδεξιό, κάποιο άλλο δεν το λες χοντρικό.
1: Μπερδεύεις ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις που μπορεί να είναι και ακραίες.
0: Στη Σιρεγγέλα τι είχε πει.
1: Μπερδεύεις ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες είναι ακραίες. Και δεν λέω εγώ ότι συμφωνώ με την κυρία Κωνσταντοπούλου σε αυτά που έχει πει. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν τα βάζει
1: στην ίδια ζυγαριά.
0: Δεν βάζει στην ίδια ζυγαριά ούτε το ένα ούτε και το άλλο όμως. Προσβολή για την οποία ο Κυριαζίδης δύο φορές διεύει το κατόφλι των πειθαρχικών κυρώσεων που προβλέπονται από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Α, αυτό δικό του πρόβλημα. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Η Νέα Δημοκρατία κάνει τη δουλειά
1: της. Είναι και της Νέας Δημοκρατίας πρόβλημα.
0: Τον εγκαλεί
1: όμως. Που σημαίνει, ότι προφανώς για να τον κρατάει στους κόλπους της συμφωνεί μαζί του.
0: Δεν είναι σωστό να βάζεις κανένα πράγμα σε ζυγαριά και καμία προσβολή σε ζυγαριά. Λέω ωστόσο, κρίνω αντίστοιχες αντιδράσεις και ενέργειες. Ο Κυριαζίδης με το που είπε αυτή την ατάκα σηκώθηκε, αν θυμάσαι, η Ζαχαράκη εκείνη την ώρα από το Βήμα της Βουλής.
1: Και η κυρία Μερδόνη αποχώρησε
0: και του
1: χθες.
0: Την είπε, η κυρία Μερδόνη αποχώρησε χθες και τις δύο φορές έγιναν τα προβλεπόμενα από
1: και εγώ σε ρωτώ.
0: Περίμενε. Έγιναν τα προβλεπόμενα για έναν εν ενεργεία βουλευτή από όσα προβλέπονται βάσει του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας για τα πειθαρχικά ζητήματα. Τώρα, εάν θέλεις να το πάμε ένα βήμα παραπάρα, να συζητήσουμε αν θα πρέπει να αποκλεισεί από το ψηφοδέλτιο, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον. Αλλά για τώρα.
1: Εγώ ρωτώ.
0: Για τώρα όμως έγιναν αυτά που έπρεπε.
1: Εγώ ρωτώ αν για τη Νέα Δημοκρατία περιποιεί τιμή ένας βουλευτής που στο παρελθόν έχει δεχτεί πειθαρχικά μέτρα και έχει διαγραφεί και τον έχει ξαναπάρει.
0: Τον ξαναδιαγράψει. Τι
1: και τον έχει ξαναπάρει.
0: Τον πυροβολήσει στην πλευρά.
1: Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα αν να βγει ένας εκπρόσωπος να μας πει αν συμφωνεί με τον κύριο Κυριαζίδη. Αυτό εγώ ρωτάω. Δεν είπα ούτε να τον πυροβολήσει. Αυτά είναι δικά σου.
0: Γιατί να βγει εκπρόσωπος αφού τον καλούν πειθαρχικά. Αφού ελέγχεται πειθαρχικά. Για ποιο λόγο.
1: Εσύ δηλαδή ότι πολιτικά είναι ok να μην έχει τοποθετηθεί κάποιο στη Νέα Δημοκρατία για τη στάση του κυρία Ζήμπερ.
0: Υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική τοποθέτηση από τη διαγραφή και
1: συνέχεια. Μα τον ξαναπήρανε, ρε Θανάση, και τα ξαναπήρανε.
0: Και τον ξαναπάνε στο πειθαρχικό.
1: Τι σπάω. Δεν βγάζει.
0: Εγώ ρωτάω κάτι άλλο όμως. Βγήκε κάποιο από την κοινοβουλευτική, η κυρία Τζόρτζια Θεοδόρου, που το τραγουδίσει να τον πλέει πρώην, να πει ότι λάθος, κυρία Κωνσταντοπούλου, μου κάνατε που είπατε αυτό το. Ναι, πιο light θα το χαρακτηρίσω. Α το πούμε, ναι, για να μην τα βάλουμε στην ίδια ζυγαριά. Αυτό το πιο light χαρακτηρισμό που είπε στη Σιρεγγέλα, για παράδειγμα, μη σκίσετε κανένα καλεσόν. Mm-hmm. Που έχει βεβαίως ιδιαιτερότητα όταν από γυναίκα σε γυναίκα. Βγήκε η Τζόρτζια Θεοδόρου τον μπλε να πει έκανε λάθος η πρόεδρος που είπε αυτή την ατάκα.
1: Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε.
0: Αυτό ρωτάω. Εδώ ολόκληρο το κόμμα το διαγράφει δύο φορές.
1: Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε. Τι να διαγράψουν την πρόεδρο αυτή. Ακόμα χειρότερα δεν θα έπρεπε να τα έχει πει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Διαφωνώ.
1: Λοιπόν, να πούμε μηνύματα και μετά πάμε σε διάλειμμα. Βασίλης, κύριε Φουσκίδη, αν ο Μητσοτάκης δεν είχε ρίξει τη βίζα, στα 200.000 ευρώ δεν θα είχε ξεπουληθεί χώρα στους Κινέζους και στους Ισραηλινούς. Καλά, αγαπητέ, αυτό αφήστε το, γιατί και προ Μητσοτάκη η βίζα στα ίδια επίπεδα ήταν. Βουλευτές έχουν 40 σπίτια, περιμένεις να λυθεί το πρόβλημα των ενοικίων. Δεν είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα όμως που έχουν σπίτια
0: και ξεχνάτε δεν έχουν. Και μια βασική παράμετρο που δεν πρέπει να την ξεχνάτε, επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι εσείς είστε παλαιότερης γενιάς, που είναι λίγο κοινικό αυτό που θα σας πω τώρα το επιχείρημα, έχει υποθεί στον δημόσιο λόγο, αλλά πράγματι ισχύει στην περίπτωση της χώρας μας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, παιδιά, του εγχώριου πληθυσμού που ακόμη και σήμερα έχει κινητή περιορισμό.

0: Υψία. Έχει ένα σπίτι που τον νοικιάζει και ένα σπίτι που μένει. Έχει ένα σπίτι εξοχικό που μπορεί να τον νοικιάζει ως Airbnb. Υπάρχει λοιπόν και ένα σημαντικό κομμάτι αυτού που λέμε μεσαία τάξη που κερδίζει από αυτή την άνοδο των τιμών των ενοικίων. Βεβαίως, εκεί που θα πρέπει να ρίξει ο βάρος είναι σε αυτούς που δεν κερδίζουν. Δεν το συζητάμε
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Πάμε...
0: Απλώς μην το λησμονούμε και αυτό το κομμάτι.
1: Λέει Μαροφουσκίδης, μας συγκρίνει με τους Βέλγους, λες και έχουμε τους ίδιους μισθούς.
0: Όχι,
1: και
0: βέβαια,
1: απ' την άλλη την κάνουν τα χοντοειδή της κυβερνησάρας. Καλώς καμωμένα.
0: Δεν συγκρίνουμε τους Βέλγους σε καμία περίπτωση.
1: Μανώλης, καλά, όχι, θα πλέξουμε και το εγκόμιο στη Νέα Δημοκρατία, επειδή κάνει τα αυτονόητα για να μετριάσει τη ζημιά που θα πάθει. Απαράδεκτη που τον άφησαν να επιστρέψει μετά τη διαγραφή. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε. Η Βουλή τον περνάει πειθαρχικό, κύριε Φουσκίδη, όχι Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν τον είχε διαγράψει, παιδιά. Τον είχε βγάλει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Το πειθαρχικό τώρα στην Επιτροπή Διδολογίας. Όντως η Βουλή τον περνάει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να περάσουμε κι εμείς σε διαφημίσεις. Οι παραλίες βλέπουμε στην Αττική είναι σταθερά γεμάτες. Τέλειο για να είμαστε στο καλοκαιρινό mood. Γυρίζουμε με δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία εξ αυτών θα είναι με τον κύριο Θάνο Πλεύρη.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε στον Παραπολιτικά FM 90,1 με την κυρία Στέλλα Γκαντώνα.
1: Και τον κύριο Θανάση Πουσκίδη, βέβαια.
0: Και τον κύριο Πλεύρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που θα το ρωτήσουμε πολλά και διάφορα.
1: Που είναι και ο τελευταίος, να πω, υπουργός που κλείνει αυτή η σεζόν. Γιατί σήμερα είναι και η τελευταία μέρα που κάνουμε για φέτος εκπομπή μαζί.
0: Και ασύλου.
1: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, Υπουργέ.
2: Άρα την κοπανάτε δηλαδή, κοινό.
0: Σιγά σιγά.
2: Τον κόσμο τώρα δηλαδή.
1: Ποιος την κοπανάει, πρώτος, για πείτε, κύριε Πλεύρη, τι πιστεύετε, εγώ ή ο Θανάσης, τι πιστεύετε εδώ, ποιος από τους δύο.
0: Τουλάχιστον.
2: Δεν ξέρω αν ο Φουσκίδης βρίσκεται εκτός στούντιο και κάνει φουσκίδη διαμονή, καταλάβεις.
0: Καλό, αλλά τουλάχιστον εμείς υπουργέ λέμε, φεύγουμε κανονικά. Δεν είμαστε σαν τους πολιτικούς που λένε είμαστε στην Αθήνα, ψινόμαστε στη δουλειά, φεύγουμε, ξέρετε. Πηγαίνουν σε κάνα κοντινό προορισμό, είναι η αλήθεια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Για ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρίσκονται κοντά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν φύγει και δεν το λένε, καταλάβατε. Που λένε θα ψηθούμε στην Αθήνα, θα ψηθούμε.
2: Κατώνα θα φύγουμε και εμείς, δεν λέει κανένας ότι...
0: Αλλά ξέρετε τα ρεπορτάζ που λένε σε επιφυλακή τους έχει θέση ο πρωθυπουργός και είναι ο ένας στην Ήδρα, ο άλλος στον Πόρο, ο παραδίπλα στις Πέτσες. Δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται.
1: Σε επιφυλακή.
2: Εγώ ως βουλευτής πρώτης περιφέρειας Αθηνών οφείλω να ακολουθήσω τους ψηφοφόρους μου που στον Αύγουστο οι Αθηναίοι βρίσκονται εκτός της Αθήνας.
0: Σωστό.
1: Σωστό, έχετε δίκιο. Εντάξει, έξυπνη απάντηση. Λοιπόν, πριν πούμε τα υπόλοιπα, επειδή προηγουμένως είχαμε μία συζήτηση γύρω από αυτές τις δηλώσεις τις οποίες επανήλθε ο συνάδελφός σας ο κύριος Κυριαζίδης και είδαμε, κύριε Πλεύρη, ότι είπατε σωστά ότι σε καμία γυναίκα δεν λέγονται αυτά που ο ίδιος επανέλαβε. Θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας ήταν ατυχής δηλώσεις απλώς ή αν θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει εκ νέου μέτρα και ενδεχομένως να μελετήσει ξανά το ενδεχόμενο διαγραφής, κυρία Ζήδη. Τι λέτε?
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα διαγραφής. Υπό ποια είναι, να σας πω, κύριε Καντώνα, ότι αυτό το οποίο είπε χθες ο κύριος Κυριαζίδης προσπάθησε, που δεν καταλαβαίνω το λόγο, γιατί ήταν ένα θέμα που είχαν δοθεί εξηγήσεις, είχαν υποθεί ότι κακώς είχε υποθεί αυτό, είχε υπάρξει και ποινή τότε, μετά στην πορεία υπήρχε, επανήλθε, προσπάθησε να δικαιολογήσει και να πει ότι εγώ αυτό που είπα δεν το είπα για να προσβάλλω, το είπα με διαφορετικό τρόπο. Για μένα κλείνει το θέμα εκεί και δεν το συζητάμε σε κανέναν άνθρωπο, σε καμία γυναίκα, για οποιονδήποτε λόγο.
3: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Να καθόμαστε να συζητάμε για αυτό και να χάνουμε το δάσος. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί για μένα ακόμα περισσότερο ο κύριος Κυριαζίδης, που το ξέρω, τον εκτιμώ ότι τελικά δίνει άλοθη σε πολλά πράγματα.
0: Δεν θα βάλουμε, το λέγαμε και νωρίτερα εδώ και εμείς, θα βάλουμε στις προσβολές ο Ζήκη. Προσβολή, μία.
2: Ακριβώς,
0: προσβολή και άλλη.
2: Θεωρώ,
0: εντάξει,
2: θεωρώ.
0: Βέβαια υπάρχουν και διαβαθμίσεις. Δηλαδή, η μία μπορεί να είναι πιο light σε σχέση με μία άλλη. Okay. Αλλά γιατί την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν την είχαμε λιδωρήσει για το θέμα του καλσόν με την κυρία Σιρεγγέλα? Ποιο σοβαρό αυτό που είπε ο. Γιατί είναι και προσωπικό ζήτημα ζωής. Είναι αλήθεια, αλλά.
2: Κατακεραυνώθηκε
0: επίσης η Κωνσταντοπούλου.
2: Θέλω να πω, ιδίως για την κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ μπορώ να καταλάβω, γιατί προσέχετε, όλοι άνθρωποι είμαστε και όλοι μπορεί να έχουμε και μια άτυχη στιγμή. και εγώ αύριο το πρωί μπορεί ενδεχομένως σε μια ένταση να πω κάτι και μετά να πω αυτό δεν έπρεπε να το πω. Η ιδιαιτερότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι ότι αρέσκεται και επιβιώνει με τις συνεχείς εντάσεις. Δεν είναι η περίπτωση, αν για παράδειγμα να πάρω έναν πράο άνθρωπο, ξέρω εγώ, ενός άλλου κόμματος, να πούμε αν αύριο το πρωί ξεφύγει ο κύριος Μάτζιος και πει κάτι, θα πεις ήταν μια άτυχη στιγμή του κύριου Μάτζιου. Δεν σου έχει δώσει δείγματα ότι αυτός ο άνθρωπος προσβάλλει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με το που ανέβει στο βήμα της Βουλής λειτουργεί ως εξής. Προσέξτε το, κοιτάει ποιοι είναι μέσα και κοιτάει συνεχώς να τους προκαλέσει προσωπικά έναν έναν και σου λέει ποιος θα τσιμπήσει. Λοιπόν, κάποιος θα τσιμπήσει. Πάμε. Θα πει κάτι. Αυτό το πράγμα πρέπει εμείς να το προσπερνάμε. Εγώ έχω αποφασίσει και το λέω ότι κάθε φορά που είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είμαι υποχρεωμένος. Ο κανονισμός της Βουλής υποχρεώνει να είσαι. Ναι. Δεν σε υποχρεώνει να ακούς το οτιδήποτε. Άρα κάθομαι, σκέφτομαι τι δουλειές έχω να κάνω, πού θα πάω το καλοκαίρι, πώς έπαιξε ο Ολυμπιακός στο φιλικό και αν θα
1: είναι σοβαρά για την προετοιμασία.
2: Και δεν ακούω την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό το πράγμα κάνω για να έχω ήσυχη την ψυχική μου υγεία.
0: Να σας πούμε πάντως για να μεταφέρουμε και το ρεπορτάζ ότι και με βάση τα όσα είπε ο κύριος Πλεύρης, δεν προβλέπεται από τα πλέον επίσημα χείλη, επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία και αυτή η αίσθηση που μας μετέφερε και ο κύριος Πλεύρης, δεν προβλέπεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να υπάρξουν νέες κυρώσεις προς την πλευρά του κυρίου Κυριαζίδη. Θεωρείται επαρκές το γεγονός ότι παρενέβη η Βουλή και θα έχουμε εκεί τα όποια πειθαρχικά ζητήματα προβλέπονται. Και σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν τίθεται εκ νέου θέμα διαγραφής του. Στη λογική των όσων μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Πλεύρης, ότι επί της ουσίας προσπάθησε να δικαιολογηθεί για την τότε συμπεριφορά.
1: Είναι αν όλο αυτό βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Λοιπόν, προχωράμε στα υπόλοιπα, κύριε Πλεύρη, γιατί εσείς δεν είστε και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άλλη μόνο, είπατε την άποψή σας, την ακούσαμε. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγα λεπτά έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα από το Αγαθονήσι, λέγοντας ότι θα εμποδίσετε τα άθλια δίκτυα διακινητών που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, απελπισμένο κόσμο. Θέλω να μου πείτε πώς θα γίνει αυτό και τι δείχνουν και τα στοιχεία από τις μεταναστευτικές ροές.
2: Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, στο κομμάτι του Αιγαίου αυτό έχει συμβεί. Και πώς έχει συμβεί αυτό? Έχω πρώτα απ' όλα, οι ροές είναι μειωμένες στο Αιγαίο στο 65% από πέρυσι, όταν προσέχετε πέρυσι ήδη ήταν μειωμένες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το να συζητάμε ότι το πρώτο εξάμηνο περίπου του 2026 οι ροές από το Αιγαίο ήταν γύρω στις 4.000 παράνομες αφήξεις, καταλαβαίνετε ότι αυτές ήταν ροές εβδομάδας στη Λέσβο. Άρα στο κομμάτι του Αιγαίου, με την καλή συνεργασία που έχουμε και με την τουρκική ακτοφυλακή, με τα μέτρα που έχουν πάρθει και με τα αποτρεπτικά μηνύματα, έχουμε μια τρομακτική μείωση. Και συνολικά έχουμε μια μείωση. Θα πάμε και στην Κρήτη. Και συνολικά έχουμε μια μείωση 27% και μια αύξηση στις επιστροφές 40%, γιατί να ξέρετε ότι όταν κάποιος επιστρέφει πίσω, πέρα από το ότι απέλασες έναν παράνομο μετανάστη, έχει γυρίσει πίσω και μεταφέρει ένα μήνυμα ότι η παιδιά ήμουνα σε κράτηση και με επιστρέψανε. Mm-hmm. Και να σας δώσω, αν θυμόσαστε, το Σεπτέμβριο ψηφίσαμε το νόμο φυλακή επιστροφή και έχουμε τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν ότι 878 άτομα που καταδικάστηκαν επέλεξαν από το να εκτίσουν ποινή να επιστρέψουν πίσω και τους έχουμε κουνήσει το μαντίλι και έχουν γυρίσει στις χώρες.
1: Άρα να πω κάτι, κύριε Πλεύρη, όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν λάθος που δεν είχατε ψηφίσει νωρίτερα αυτό το νόμο, έτσι είναι?
2: Θα σας πω κάτι, γιατί πολλές φορές συζητάμε οποιαδήποτε νομοθεσία, γιατί να σας πω, το 2020 όταν χρειάστηκε σφραγίσαμε τον Εύρο. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι οι νομοθεσίες γίνονται και σε μια περίοδο που η Ευρώπη συνολικά έχει αλλάξει στάση. Μην νομίζετε ότι ήταν πολύ εύκολο σε περιόδους που η Ευρώπη λειτουργούσε με ένα αγνώμονα αποθέωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μπορέσει να
1: κάνει... Ο παράγοντας Τραμπ έπαιξε ρόλο κατά τη γνώμη σας?
2: Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο πρώτα απ' όλα η αλλαγή στάση της Γερμανίας.
1: Μάλιστα.
2: Όπου κατάλαβα στη Γερμανία ότι το Willkommen in Deutschland της κυρίας Μέρκελ, που δυστυχώς αυτή ήταν η πολιτική τότε της Γερμανίας, τελείωσε. Άρα η στροφή της Γερμανίας και πολλών άλλων ευρωπαϊκών κρατών που είδαν οι κοινωνίες τους να αλλάζουν οδήγησε σε μια συνολική στροφή στο μετανάστευτικό και σίγουρα.
0: Επηρέασε στον αγίου αντιληπτό ότι τραβάνε οι χώρες εισόδου, νομίζω. Έτσι ήταν και αυτό ένα ζήτημα.
2: Ναι, δηλαδή το ότι υπήρχε ένας διαχωρισμός χώρες εισόδου, χώρες δευτερογενών ροών. Οι χώρες δευτερογενών ροών ρίχναν όλο το πρόβλημα στις χώρες πρωτογενών ροών. Και όχι μόνο το ρίχνανε, τους είχαν και μια εικόνα ότι προσέχτε, μην κάνετε και τίποτα, άστε τους να περάσουν.
1: Με τις ροές από τη Λιβύη θέλω να μας πείτε τι γίνεται.
2: Κύριε κυρία Καντών, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο από το 19. Το 20, να σας θυμίσω, υπήρχε κόσμος που μας εγκαλούσε, mm-hmm. που έλεγε ότι παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο. Η Νέα Δημοκρατία από την αρχή πίστευσε μια σκληρή πολιτική. Τώρα που έχει γυρίσει η Ευρώπη μπορεί να την υλοποιεί πολύ πιο εύκολα. Για την Κρήτη που με ρωτήσατε. Η Κρήτη, ενώ ξεκίνησε με μια μεγάλη αύξηση συγκριτικά με πέρυσι, όχι μεγάλη, αλλά έκλεινε το εξάμεινο στο 20%, τα στοιχεία που δείχνουν του Ιουλίου είναι ότι στο 7ο θα είμαστε περίπου στις ίδιες ροές που είχαμε και το 2025. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια συνεννόησης με την πλευρά του Χαφτάρ. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό το κομμάτι, γιατί από τη μία πλευρά έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι είναι δύσκολο ταξίδι και δεν μπορεί εύκολα κάποιος να ξεκινήσει, αλλά υπάρχει ένα μειονέκτημα ότι αν κάποιος ξεκινήσει και βρίσκεται στα ανοιχτά του Λιβυκού πελάγους, δεν μπορείς να κάνεις αποτροπή. Έχουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία με δουλειά που έχει κάνει και το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Εξωτερικών και το Λιμενικό.
1: Φτάνουν καθημερινά μετανάστες όμως στην Κρήτη, αυτό θέλω να μου πείτε.
2: Αυτή τη στιγμή οι ροές, να σας δώσω να καταλάβετε, ναι, καθημερινά υπάρχουν μέρες που δεν έχει καθόλου ροές, mm-hmm. υπάρχουν μέρες που έχει παραπάνω. Mm-hmm. Χθες ήταν μια μέρα λόγω χάρη που είχε ροές, αλλά mm-hmm. άμα σκεφτείτε.
1: Όταν
2: ότι πρώτο...
1: Να πω κάτι, όταν μια μέρα ας πούμε έχει ροές, φτάνουν ας πούμε 1.000-2.000 άνθρωποι, πώς φτάνουν περίπου, έχετε εικόνα να μας πείτε, σε μια κακή μέρα.
2: Εγώ μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι mm-hmm. πέρυσι τον Ιούλιο mm-hmm. έφτασαν στην Κρήτη γύρω στα 3.500 άτομα.
1: Συνολικά λέμε τώρα στο μήνα.
2: Συνολικά τον Ιούλιο.
1: Τον Ιούλιο του 25.
2: Και τον Ιούλιο του 25 και τον Ιούλιο του 24 σήμερα που μιλάμε είμαστε κάτω από τα 1.300.
1: Μάλιστα, αυτό είναι ένα καλό δείγμα προφανώς.
2: Είναι ένα καλό δείγμα. Αλλά ποια είναι η ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν μέρες, εμάς μας ανησύχησε πάρα πολύ το 20ήμερο από 20 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου. Εκείνο το διάστημα φαινόντουσαν αφήξεις και μεγάλων βαρκών, που αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και έδειχνε μη συνεργασία. Γιατί το να σου ξεφύγει μια βάρκα από τις ακτές μικρή είναι λογικό, αλλά να σου ξεφεύγει ένα πλοιάριο με 150 και 200 άτομα δεν είναι. Από την επίσκεψη που έγινε εδώ πέρα από το γιο του Χαφτάρ και τις ενέργειες που γίναμε, έχουμε μια άλλη εικόνα στο επίπεδο της συνεργασίας από τις 11 Ιουνίου μέχρι και σήμερα. Ελπίζουμε αυτό να παραμείνει, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε μια πολύ δύσκολη ιδιαιτερότητα ότι συζητάμε με την ανατολική Μάλιστα. πλευρά της Λιβύης, με μια de facto κυβέρνηση που δεν έχουμε, αν θέλετε, τα εχέγγυα που έχεις όταν συζητάς π.χ. με την Τουρκία mm-hmm. που μπορεί να έχει πολλές διαφορές, αλλά είναι με ένα κράτος οργανωμένο και άρα μπορεί να έχεις κάποια μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα και στην Κρήτη και κατά την άποψή μου, αν επιβεβαιωθούν όλες αυτές τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί, αυτό θα παραμείνει. Αλλά είναι κεντρικό σημείο, αν μου λέτε σήμερα το μόνο κομμάτι της χώρας που αντιμετωπίζει μεταναστευτικό πρόβλημα είναι η Κρήτη, αλλά και αυτή σε απόλυτους αριθμούς, απολύτως ελεγχόμενος.
0: Πολιτικά,
2: δεν είναι οι αριθμοί του 15-19 σε καμία περίπτωση. Ούτε η περσινή.
0: Μάλιστα. Που υπήρχε πρόβλημα όντως εκεί στην Κρήτη. Πάμε στα πολιτικά λίγο. Είστε από αυτούς που υποστηρίζουν και τώρα, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η άνοδος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα, ότι πια η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επενδύσει περισσότερο στο κέντρο, καθώς εκεί υπάρχει το περιθώριο να ενεργήσει, λόγω, ξέρετε, και των ανακλαστικών που δημιουργεί η παρουσία του κ. Τσίπρα. Και ό,τι έχει να γίνει, ό,τι είχε να γίνει με τη δεξιά έχει γίνει, θεωρείτε? Ή ο παράγων Σαμαράς μπορεί να σας δημιουργήσει και ένα ζήτημα διλήμματος σε ό,τι αφορά την προεκλογική σας ρητορική?
1: Εγώ βλέπετε δεν μιλάω, κάθομαι ήσυχη εδώ.
2: Να με συγκλήσει, δηλαδή να είμαι από αυτούς.
0: Γιατί από τη μια έχετε το Σαμαρά, αλλά από την άλλη όλοι οι αναλυτές αυτό λένε, ότι στο κέντρο έχει περιθώριο η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να πάρει το 41%. Όταν με την ίδια άνεση μπορούσε να απευθυνθεί και στα δεξιά της και στο κέντρο. Mm. Συνεπώς οποιαδήποτε προσέγγιση πάει να περιορίσει τη Νέα Δημοκρατία, τη θεωρώ λανθασμένη και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια που ξέρετε ότι εγώ είμαι ένας δεξιός πολιτικός. Όπως λοιπόν θα πρέπει να πείσουμε δεξιούς ψηφοφόρους που αυτή τη στιγμή ενδεχομένως μπορεί να βρίσκονται σε σκεπτικισμό ότι η δεξιά εκπροσωπείται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και άρα επιτυχίες που μπορούμε να αναδείξουμε και στη θωράκιση της χώρας και στην ασφάλεια και στο μεταναστευτικό, ενώ κατεξοχήν δεξιές σε εισαγωγικά πολιτικές έχουν επιτευχθεί από αυτή την κυβέρνηση, με τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι θα πρέπει και στον μετριοπαθή κεντρό ψηφοφόρο, ο οποίος συνήθως είναι ένας ψηφοφόρος ο οποίος ενδιαφέρεται για μια σταθερότητα στη χώρα και για μια πορεία που να μην έχει ανακατατάξεις, ότι μπορούμε και σε αυτόν τον ψηφοφόρο να πείσουμε ότι το κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να εκπροσωπήσει πολύ καλύτερα τα θέλω και τα συμφέροντά του.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Είναι τελείως λανθασμένη για μένα, κύριε Φουσκίδη, προσέγγιση εγώ ως δεξιός να έρθω να πω δεν θέλω το κεντρό κοινό, πάμε δεξιά. Αντίστοιχα, ένας κεντρός να πει δεν έχουμε χώρο στα δεξιά, ας τους να φύγουνε και πάμε να πάρουμε τους κεντρώους. Μπορείς με τις πολιτικές σου να ικανοποιείς το όλο.
1: Οι πολιτικές που πρεσβεύει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, κατά τη γνώμη σας, είναι οι ίδιες με τις πολιτικές που πρεσβεύουν η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο κυριακός Βελόπουλος?
2: Κοιτάξτε, τον κύριο Σαμαρά εγώ δεν θα τον έβαζα με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου, υπό την έννοια ότι είναι ένα άτομο το οποίο έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας, αρχηγός της παράταξής μας, έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη σε δύσκολες στιγμές για την παράταξη. Συνεπώς είναι μια άλλη προσωπικότητα. Θεωρώ ότι στο κομμάτι της κριτικής του έχει αδικήσει την κυβέρνηση σε σκέλος που έχει να κάνει ως προς την πρόθεσή μας και για την εξωτερική πολιτική και για την εθνική άμυνα. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα τον έβαζα εγώ σε μια κατηγορία με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου, όπως οφείλω να πω και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου έχουν προφανώς διαφορετικές πορείες και διαφορετικές προσεγγίσεις. Συνήθως όλοι αυτοί μπορεί να συμφωνούν στις αρνήσεις μεταξύ τους, αλλά οι θέσεις πολλές φορές δεν είναι θέσεις ρεαλιστικές. Αλλά ο κύριος Σαμαράς σίγουρα είναι κάτι άλλο. Μπορεί ενδεχομένως να απευθυνθεί σε αυτό το κοινό, στο κοινό που ψηφίζει Λατινοπούλου Βελόπουλου ή στο κοινό που έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθούμε να το επαναπατρίσουμε, αλλά δεν θα τον έβαζα στην ίδια κατηγορία.
1: Σαφής. Σαφής.
0: Ευχαριστούμε κύριε Πλεύρη.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και κοντά, έτσι, και κοντά. Μην
1: απομακρυνόμαστε. Λοιπόν,
0: γεια σας. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε και στην επόμενη τηλεφωνική μας συνομιλία. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Κρικρή, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Πώς είστε?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Κρικρής έχει πορεία στον χώρο της αυτοδιοίκησης εδώ στη γειτονιά μας, η Νέα Σμύρνη. Οπότε δεν μπορώ να μην ξεκινήσουμε αυτή την συζήτηση από τη χθεσινή σας εκδήλωση, η οποία συζητήθηκε και για πολιτικούς και για παραπολιτικούς λόγους, με δεδομένη την παρουσία του κυρίου Δούκα και άλλων αυτοδιοικητικών στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό. Δεδομένου του γεγονότος ότι η παράδοση του ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση είναι δεδομένη, ο κύριος Τσίπρας ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ ενώ, δεν μπόρεσε να μπει σε αυτό το πεδίο αρκούντος δυναμικά. Εσείς τι λέτε, μήπως ψαρεύετε τώρα γενικά αυτοδιοικητικούς δημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Κύριε Φουσκίδη, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε χθες στην Αθήνα τέλη Ιουλίου, είδαμε πάνω από 350 άτομα, 350 αυτοδιοικητικούς στο Σεράφιο. Και δεν ήταν μόνο ο κύριος Δούκας, ήταν ο κύριος Ασκούνης, ο κύριος Κουτελάκης, ο κύριος Παχατουρίδης, ο κύριος Παππούς από τη Φυλή, πάρα πολλοί δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι από την περιφέρεια. Άρα εδώ σημαίνει ότι αναπτύσσεται μια δυναμική η οποία δεν θα σταματήσει εύκολα, γιατί υπάρχουν...
0: Δηλαδή ο Παχατουρίδης στηρίζει Τσίπρα?
2: Όχι, αλλά το ότι είναι εκεί δείχνει ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει χρώμα. Ήρθε να ακούσει. Και να σας πω κάτι σε σχέση με την συνέντευξη που είχατε πριν με τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης σε ένα μεγάλο site σήμερα το πρωί είπε δεν θα δώσουμε σε κανένα λογαριασμό πώς φυλάμε τα σύνορά μας. Εμείς ξέρετε τι είπαμε χθες. Θα δώσουμε λογαριασμό και θα λογοδοτήσουμε σε κάθε πολίτη από την Πάτμο μέχρι τον Εύρο και από την Άρτα ως την Κρήτη.
1: Για ποιο πράγμα? Για τα σύνορά?
2: Όχι.
1: Α, γενικότερα λέτε.
2: Θέλουμε μια αυτοδιοίκηση που να λογοδοτεί. Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα. Υπάρχει μια τεράστια κουβέντα, κυρία Καντώνα, για τις κοινότητες. Εμείς λέμε ότι στις κοινότητες θα βάλουμε μια αυτοτελή κάλπη. Ο κοινοτάρης πρέπει να λογοδοτεί στο χωριό, στους συμπολίτες. Ποιος ήταν υποψήφιο δήμαρχο που ήταν μέχρι τώρα. Άρα η κάθε τοπική κοινότητα θα πρέπει να έχει δικό της ταμείο και δικό της προϋπολογισμό, όπως πρέπει κάθε τόπος για να αναπτυχθεί. Στο Δήμο Μετεώρων υπάρχει χωριό 80 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα του Δήμου. Αυτό δεν είναι αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι εγκατάλειψη. Πώς θα μπορέσουν οι υπηρεσίες, τα συνεργεία, όλοι αυτοί...
0: Τα ερωτήματα του εκατομμυρίου, ξέρετε ποιος είναι σε αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί σαφέστατα και ακούμε όλοι και τα καινούργια μηνύματα που θέλει να εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας και το νέο του σχέδιο με φόντο τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Γιατί δεν έκανε αυτά και στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, θα σας ρωτήσω εγώ, όταν ήταν ο ίδιος η διακυβέρνηση της χώρας 4 χρόνια? Που εντάξει ήταν άλλες οι προτεραιότητες, το δέχομαι, αλλά ζητήματα αυτού του τύπου θεσμικά θα μπορούσε έτσι να τα αγγίξει, να τα κουμπίσει.
2: Κύριε Φουσκίδη, εγώ δεν συμμετείχα στην προηγούμενη κυβέρνηση και το
0: ξέρω. Όχι, το ξέρω, αλλά σας λέω το εύλογο ερώτημα που τίθεται.
2: Ωστόσο, αυτό που έχει πει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι έμαθα από τα λάθη και έρχομαι τώρα να κυβερνήσω με μια ομάδα νέων στελεχών, έμπειρων τεχνοκρατών, καθηγητών πανεπιστημίων και αυτοδιοικητικών, ώστε να μπορέσουμε να δούμε μια αναπτυξιακή προοπτική. Και αυτό φαίνεται, γιατί η πρότασή μας θες για την αυτοδιοίκηση ήταν κοστολογημένη. Μιλήσαμε για το τέλος της αθεκτικότητας. Αυτό το τέλος της αθεκτικότητας πρέπει να πάει όλο σωτά. Μιλάμε για 582 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Άρα σε μια πενταετία που ένας δήμαρχος έχει τη θητεία του και θέλει να βοηθήσει την επικοινωνία, μιλάμε για 2,9 δις. Άρα εδώ πέρα μιλάμε ότι σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί είναι σχεδόν 2 μήνες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αποτυπώσαμε συγκεκριμένους δείκτες, αποτυπώσαμε συγκεκριμένες προτάσεις και όλο το πλέγμα της αυτοδιοίκησης.
1: Επειδή μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, θέλω να πάμε όμως και στη μεγάλη πολιτική σκηνή και επειδή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μιλάει πια για ένα ξεκάθαρο στόχο νίκης από την πρώτη κάλπη, γιατί εκεί πια μπαίνει ο πύχης, θέλω να μου πείτε εάν το μοντέλο αυτό συνεργασιών της αυτοδιοίκησης θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας να περάσει και στην μεγάλη πολιτική σκηνή. Θα μπορούσατε δηλαδή να συγκυβερνήσετε με κάποιες δυνάμεις αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία και πρωτιά?
2: Αυτό δεν είναι μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Ωστόσο πρέπει να γίνει προγραμματική σύγκληση. Να δούμε τα προγράμματα, να δούμε συγκεκριμένη βάση προτεραιοτήτων.
1: Ναι, αυτό ρωτάω. Είστε υπέρ των προγραμματικών συγκλήσεων, εσείς?
2: Αυτή τη στιγμή εμείς δουλεύουμε για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Αυτή η ερώτηση που κάνει η κυρία Καντώνα, με όλο το σεβασμό, δεν μας απασχολεί. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μια διεύθυνση.
1: Δεν σας απασχολεί, αλλά απασχολεί τον κόσμο που θέλει να ξέρει το βράδυ της κάλπης ότι θα ψηφίσει Τσίπρα και την άλλη μέρα θα είναι Τσίπρας, μη του βγει Τσίπρας και Φουσκίδης μαζί, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Οπότε δεν πρέπει να έχετε μια απάντηση σε αυτό που σας ρωτάω.
2: Καλή περίπτωση άμα τη βγει και Φουσκίδης μαζί.
1: Ναι, το λέω αυτό γιατί για παράδειγμα κύριε Κρικρή, ο κ. Μητσοτάκης λέει εγώ αν δεν έχω αυτοδυναμία θα απευθυνθώ στο Πασόκ, αλλά δεν με θέλει το Πασόκ. Το Πασόκ λέει εγώ δεν θέλω το Μητσοτάκη. Εσείς τι λέτε, θέλετε ένα Πασόκ προοδευτικό για παράδειγμα, θα μπορούσατε να μιλήσετε?
2: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία ονομάτων, ούτε σε μια διαδικασία στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων τι θέλουν ή δεν θέλουν. Εμείς θα σας πω ότι βλέπετε ήδη την ενωτική πορεία που έχουμε δημοσκοπικά προς στιγμή. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω ότι δουλεύουμε για να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία η οποία θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία.
0: Είναι ανοιχτή η πόρτα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για κάποια από τα στελέχη που μέχρι πρότινος ανήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας? Φαντάζομαι θα μου πείτε ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Οκ, okay, το αντιλαμβάνουμε. Αλλά όχι, κάποια από τα πρόσωπα που είχαν συνδεθεί με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και δηλώνουν ανοιχτά να συμπορευθούν εκ νέου μαζί του.
2: Δεν θα σας πω αυτό. Θα σας πω ότι βεβαίως η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Ήταν και ο κύριος Καραμέρος εχθές, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Ήταν και ο κύριος Καραμέρος εχθές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως, ήταν ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος έχει γραφτεί.
0: Και ποιος άλλος, και ένα άλλος έλεγχος του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ήταν. Μου διαφεύγει τώρα, αν θέλετε να μας διευκολύνετε κι εσείς σε επίπεδο ρεπορταζιακό.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν και κύριε Κουφονικολάκο, κάνω λάθος.
0: Δεδομένα, είναι. Όπω λέω από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, λέω.
1: Από την πλευρά του, τη βουλευτή εννοείς πρώην κάτι.
2: Και ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές. Είδα την κυρία Λινού, είδα τον κύριο Καλαματιανό.
0: Μπράβο, η κυρία Λινού, σωστά.
1: Ωραία.
2: Αυτοί είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Εμείς λέμε ότι μπορεί να έρθει οτιδήποτε στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, αρκεί να αφήσει τη βουλευτική του έδρα.
0: Και ο κύριος Καλαματιανός.
2: Ναι, αρκεί να αφήσει, μπορεί να ήταν και κάποιοι άλλοι και να τους αδικώ να μην.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να δω όλη την αίθουσα γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς χώρους στο πίσω μέρος της αίθουσας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις και η σημαντική προϋπόθεση είναι να έχει παραδώσει τη βουλευτική έδρα όποιος θέλει να έρθει στο νέο ξεκίνημα.
1: Ωραία.
0: Καλό καλοκαίρι κύριε Κρικρή. Από Σεπτέμβριο θα τα ξαναπούμε. Όλα τα καλά.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε με τον αγαπημένο μας εδώ στην εκπομπή, τον Γιάννη Πάριο, σε ένα έτσι καλοκαιρινό τραγούδι. Και ρομαντικό ταυτόχρονα.
1: Διότι έχουμε πει ότι πάνω από όλα αυτή είναι μια ερωτική εκπομπή.
0: Να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναλέμε.
1: Ακριβώς. Έτσι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη εδώ τα ξαναπούμε. Εμείς τα λέμε αύριο από τις 11 το πρωί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο στις 11.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Για το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσ...
6: Η ώρα είναι μία.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Α, το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασε.
13: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
17: Καλημέρα, Αποστολή. Είσαι καλά?
18: Καλά.
17: Είμαι ο Πίτσης Αθηλίων. Πώς πας?
18: Καλά, εσύ?
17: Καλά, μια χαρά. Να σου πω λίγο κάτι. Σε ρωτήσουν γιατί η αφίσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι?
18: Ναι.
17: Μπράβο. Εγώ όμως φάγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάρηκα εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής.
18: Γιατί?
17: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
18: Πόσο ήταν το παιδί?
17: 8.
18: Α, μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω.
17: Πάει, κοιτάξτε να δει, άκουσε με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, α πούμε, 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε για το Ζαχαρίο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό.
18: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Σας παρακαλώ.
17: Ναι, καταλάβαινε, είναι δύσκολη η θέση σου.
18: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
17: Ναι.
18: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
17: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
18: Ναι.
17: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνε σε περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός τελειώνει τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό φίλε, όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιά να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο φίλε, όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιά φίλε, γίνε καλύτερα αντάρτης και κάνε ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο φίλε. Κάτι τελευταίο ξάδερφε, αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.
6: Έλα Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
18: Έλα.
6: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη που κλείνει εσύ ως τα 72 της. Και να πω και στον Γίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουνε. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουνε να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας π***ης να μην πάει κάτω. Για άμα θέλουνε να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
19: Γεια σας.
18: Γεια σας.
19: Ελληνοφρένεια.
18: Ναι, ίδια.
19: Πάτρα θα έρθετε.
18: Πάτρα.
19: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
18: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
19: Είναι πέρσι.
18: Α, θέλετε και φέτος.
19: Ναι.
18: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
19: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
18: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
19: Εντάξει.
18: Απλά ενημερώνω, ε.
19: Ναι.
18: Εντάξει.
19: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
18: Θα δούμε.
20: Έλα πως πέλα ρε.
18: Έλα.
20: Να σου πω ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ Αθήνα, η στρατιωτική.
18: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
21: Απάνω τους αδέρφια, η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει.
20: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύνουν που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι τα καμπλώνουν. Ναι. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, φίλε. Δεν χρειάζεται λες.
18: Λες όχι, δεν ξέρω.
20: Ξέρω εγώ ρε φίλε, τα αλλάζουν τώρα τα κότσια. Α πούμε, ξέρεις πότε είναι σήμερα έχει μήνα πόσο έχει. 25 μέρες ξεκινάει το έργο της παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει ή δεν τους ήρθε τώρα λες τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
18: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
20: Λοιπόν, ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θύμιο, ότι οι πάτριοι εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το δηληστήριο της Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δέντια.
18: Αποκλείεται.
20: Είναι τόσο απλό.
18: Εσύ το πιστεύεις αυτό?
20: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλας, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα της Motor Oil και ο κύριος Δέντιας, ο οποίος είναι, δεν θα πω φίλος, βασικά έχει βεζίρει τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο, δεν θέλω να πω υπηρέτης του, πες το όπως θέλεις.
18: Έλα Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους. Τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
20: Και γουστάρει να προστατεύσει τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα δηληστήρια.
18: Καλά, άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
20: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Δεν είμαι και πατριώτης, ρε γαμώ τον πελά μου. Από τους δύσκολους που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα. Σελάμου αλέικουμ, χαβίβι, σελάμου αλέικουμ, καλά είσαι αγάπη.
18: Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα.
22: Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα, μουλφα χάλ και σαμπούντου.
20: Έλα ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
18: Έλα και εγώ όσα ξέρω λέω.
20: Να βάση της ημέρας, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάνι, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία λέμε, τέλος πάντων.
18: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
20: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά, ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις.
18: Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά.
20: Ωραία.
18: Δεν θέλω βρισκές. Πιες λίγο νερό, παιδί μου.
20: Του δώσα 2-3 ευχές τα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
18: Α, να ξενιάρουμε
20: τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχος σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμολά.
23: Έλα μωρή Λουλού, τελικά είχες δίκιο ρε φιλαράκι.
18: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
23: Ναι, που μου είπες είσαι καλά ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο ρε φίλε, πώς να είμαι καλά γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ρε φίλε. Λένε ότι εμείς τα αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας και αυτοί μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για πυράβλους, για δρόμους, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμος δηλαδή για να καλύψουν ποιος ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό ξέρω εγώ τι είναι να πούμε. Θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε πώς να είσαι χαρούμενος αυτόν τον πούξη τον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
18: Καλά και δεν μιλάμε όλοι.
23: Παράφρονες φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
0: Έλα καμπλιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
18: Έλα.
0: Θα σου πω ρε μαλάκα, ορίστε να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς ρε στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια? Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
18: Τι να σου πω τώρα, ο Μητσοτάκης σου.
1: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα μούγραμ μπιντελμάδια, άσε τη Σουδία, άσε ναφτ, άσε Ισλάμ.
0: Αντε γαμίσου ρε, την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Θέλαμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
18: Τι να σου πω, ο Μητσοτάκης σου.
0: Ρε ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
18: Πολύ.
0: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι.
18: Τώρα μαύρο στο Μητσοτάκη δηλαδή, καλά κατάλαβα.
0: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ρε ζώα του μεσαίωνα, υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι εντάξει.
18: Ρε συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο στο Μητσοτάκη, τι θα ρίξεις τώρα?
0: Όχι, περίμενε.
18: Α.
0: Ανάλογα, ποια είναι, όλοι οι άνθρωποι έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτός τώρα έχει κάνει 5 καλά, τώρα είναι φάουλ στους αγρότες του Φοκαπή και σε εμάς.
18: Αλλά έχει και 5 καλά, οπότε τι συζητάμε.
0: Μα αυτό σου λέω, ρε τι λέει.
18: Τα καλά να μετράνε. Άστα κακά, τώρα δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
0: Μόλι χάσω κομμούνα, όταν ένας φίλος σου που έχει κάνει 5 καλά μπορεί να σου κάνει και 2 μαλακίες, θα σκεφτείς αν θα τον συγχωρήσεις.
18: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
0: Εσείς όμως τα θλιβερά κομμούνα.
18: Τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή ναζί ή κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκες, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σωστό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει 2 μαλακίες και 10 καλά.
18: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα τον ξεπλύνεις στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
2: Άντε ρε φίλε, ούτε ο Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
18: Δεν τον αφήνω.
2: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνεις.
18: Τον αφήνω τόσο όσο.
2: Το μεταξύ, ποιο είναι το γελιο. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώς. Τι ώρα είναι, 2 παρά 10, τώρα το σήκωσες. Ο Μαρκόνι πόσες φορές παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
18: Φαντάσου.
3: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
24: Το ξέρει όλη η τσάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
3: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες. Εντάξει, άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η Πάτριο της κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
18: Ναι.
3: Έχουμε τόσα λεφτά ρε φίλε, είμαστε τόσο χαΐστες.
18: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, είμαστε τίποτα λιμάρια.
3: Μπράβο, ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια?
18: Ποιος?
3: Ο ελληνικός λαός.
18: Ποιος θα τα πληρώσει?
3: Μπράβο, και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ?
18: Ο σαουδικο-αραβεϊκός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν?
3: Όχι, λέω, ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ? Ο Μητσοτάκης.
18: Ποιος θα κάνει?
3: Λέει, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί, μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα, τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης, μάγκας, 31%.
18: Και λίγα λες.
3: Και λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
18: Ναι, ναι, και λίγα λες.
3: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουνε λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές. Συγκεντρωθείτε.
25: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
18: Μπορώ, έλα. Λέγε.
25: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
18: Σε τι?
25: Παιδί μου.
18: Για Πάσχα.
25: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
18: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
25: Α, ναι.
18: Από την πρεσβεία.
26: Και από αύριο ο ουρανός.
25: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε.
27: Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή.
25: Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτούσει λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο και αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς τον φτωχόν ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
28: Δεν έχουνε χωρά
4: χάσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
25: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
18: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
25: Συμφωνώ σε αυτό.
18: Δεν με το είδα να έρχεται.
25: Όχι, δεν βλέπει τίποτα, δεν βλέπει καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιο είναι, είναι αυτόματα και συμπαθή. Σε αυτό το.
18: Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
5: Αποστολή.
18: Έλα.
5: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
7: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
5: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
18: Ναι.
5: Για τον υπερπατριώτη, αυτό θέλω να πω.
18: Α, το είπατε. Κατάφερε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
5: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Έλα, Αποστολή.
18: Έλα.
5: Έλα, ο ναυτικός. Να σου πω, επιτέλους βρήκαμε, ρε φίλε, τι κακό έχει κάνει ο Άδωνης. Από όλα αυτά τα πράγματα που κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο, να ξέρεις.
18: Αυτό ναι.
9: Σας ήρθε μια λιγούρα.
10: Καθόμαστε εκεί, μας μία μισή ώρα, μας ήρθε μια λιγούρα.
5: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά, ας πούμε, το κακό είναι το κρακεράκι, φίλε. Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτός.
18: Κι αυτός, ναι, κυρίως.
5: Να το συνδέσω με το σημερινό.
10: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
11: Γίνεται site aliens, κρατικό επίσημο του Τραμπ, θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρουνε, δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
18: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
11: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3 της χιλής, που τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
18: Δεν θέλουν επίτηδες.
11: Τίποτα, καλά.
18: Μας πολεμάνε.
11: Είναι τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
18: Άσε με ρε παιδί μου, και έχει ξεφτύσει, παραγίνει το θέμα.
11: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία.
12: Και είτε με

0: Εμείς είμαστε Σολομόνα.
1: Α, και πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά. Κουλουπιάρης.
0: Το University for UFO είναι Αντάλια. Ναι. Εμείς εδώ το Διονύση Σταυρόπουλο.
1: Τίποτα, το χαβά του καθένας.
0: Ιστορία οι παρέες.
2: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες.
0: Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένεις πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ πάλι συνεννοηθήκαμε.
0: Είμαι ο μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, τους ευχαριστώ.
1: Φαντάσου
0: πολύ.
1: Φαντάσου που έφτασε να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.
3: Έλα, καλώς τον.
1: Έλα.
3: Έλα, δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλησαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ.
2: Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι.
3: Somebody, these boots are made for walking. Το κατάλαβες.
1: Α, όχι.
3: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Τι με ντουγάνι.
3: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντησα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
3: Με τίποτα παραπάνω. Ένας ήταν ο αγωνιστής ο Μελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
3: Για τίποτα. Τον άλλον τον αποδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες. Το Μελουχιώτη, ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάλκηζας και τον αφοπλισμό των αδρατών, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε.
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
3: Ναι, βέβαια.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
3: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλεις στην παραστασή σου.
1: Σωστό,
3: μπορεί
1: δεν ξέρεις ποτέ.
3: Τα κονομπάτε ρε καριόλες, άρε καριόλια.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
4: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την Αραβία κάτω.
1: Ωραία.
4: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε μέχρι το Ματζικέρ, δεν το έχουμε ξεπεράσει το Μεγαλέξανδρο. Τι είναι μεγάλη ιδέα.
1: Αυτά για τους Μητσοτακέους είναι τώρα πασατέμπος. Ποιος Μέγας Αλέξανδρος και ποιο γατάκι τώρα, έλα, σε παρακαλώ.
4: Εντάξει.
5: Σας ευχαριστώ.
4: Και το δεύτερο είναι, φίλε, πολύ σωστή κίνηση που το 9,71% της ΕΙΔΑΠ το πήρε ο Περιστέρης. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό θα ρίξει τις τιμές κάτω όπως έγινε και στην ενέργεια. Και ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι,
1: ναι.
4: Στις τιμές κάτω όπως έγινε και στην ενέργεια, ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβαίνη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θημουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές ετούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση. Άλλες ψυχές εκείνες ξεχασμένες.
1: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι, καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Ενώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω εντάξει, λέω θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούριο που θα έχει πει. Συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται. Έλεγε για τα χειρουργία, εν πάση περιπτώσει, αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο.
1: Ναι.
2: Πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Γεια σου, Αποστολή.
1: Yeah.
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση είσαι συχνά καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι, ναι.
4: Και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και τους προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπουλους και όλα αυτά.
3: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
1: Α, αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να τους έρθει πιο εύκολα.
4: Δεν ξέρεις τι, το κριτσινάκι δεν κάνει, γιατί και εγώ έτρωγα τριφύνια και δεν μπορούσα.
1: Όχι κριτσίνι, κύριε, κράκερ, κράκερ έτρωγε.
5: Όχι κριτσίνι, για τα αυτό... κρακεράκια το έτρωγε.
4: Α, ναι, ναι, αυτός έτρωγε, εγώ έτρωγα τριφύνια και δεν μου περνούσε ποτέ το στομάχι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Κάτσε να το τραγουδήσω λιγάκι να...
1: Ναι, ακούω.
4: Λοιπόν, ξεκινάω σιγά σιγά. Υπούνησα και

0: ζωή μου εγώ δεν φταίω.
1: Τραγατρών το καμπανάκι.
0: Κράτα κρούτς το κράκεράκι και η ζωή το βιντεάκι.
1: Τραγατρών το καμπανάκι.
0: Κράτα κρούτς το κράκεράκι.

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν, είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν, να χαρούνε παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζόν, να πω στιθόδες μου. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτης καθαρό, μια και ξέρεις. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω ο κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλη στα ζνόμπι, τι τους κάνετε ρε γαμότα μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Τους μπουκώνετε όλους από ό,τι έχω καταλάβει, τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ μπορεί να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, σωστρώνεται. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που το δεν θυμάστε.
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν

0: Ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσει εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσία σου, μου το δέλο κάνω μισέ.
1: Ταιριαστό.
2: Χαστούκια,
0: χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μου το πει.
2: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Στάνλι Τσάντι στην ταινία. Είστε ακριβώ ίδιο. Είστε και ψηλό, είστε και λιγνό και είστε και ψεύταρο. Καλό, φυλάκια, γεια.
1: Και τόσο, αλλά τέλο πάντων, ναι, εντάξει.
3: Έλα ρε Αποστολά ρε.
1: Έλα.
3: Είδες ρε, έχουμε στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα.
3: Ναι, ναι.
1: Όχι.
3: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω του Χαραλαμπόπουλου ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
3: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
3: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα ψάξω τώρα να το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς.
1: Κάπου εκεί.
3: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποίησανε την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο. Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, και θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν παληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
4: Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Άκου μαλάκια, γυμναστηριακός εδώ. Ακού στη συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη, έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Καλό πολύ, ο φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός. Και σε εδώ στο ακόμα... φεστιβάλ της ΚΝΕ.
4: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς. Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς. Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο, σε παρακαλώ πολύ.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αν υποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
8: Δεν παίζει.
7: Θα πέσεις από το σύννεφο, να το ξέρεις. Δεν παίζει, λες, ε. Εντάξει, οπότε κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστές που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
8: Πού δεν θα μπει. Λέγαν... Στο ψυγείο.
7: Στο ψυγείο έχει να διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
8: Στο αρχείο θα μπει.
7: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
8: Έτσι.
9: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια, είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
7: Ναι, η γιαγιούλα με τα τερλίκια, ξέρουμε τι κάνει.
8: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
7: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, και τι πτυχίο, του δημοτικού. Ναι. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
8: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή, θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
7: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε που είστε μου. Κοίτα να δεις, ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν... Πώς το λένε, τη λέξη δεν τη θυμάμαι.
8: Τραχανάς.
7: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
10: Αποστόλη Βρέντ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
10: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή την κολοχώρα.
8: Μαζί, ήτανε πρόταση.
10: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
8: Και λοιπόν, αυτές τις μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
10: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
11: Να βάλουμε μια τάξη λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
10: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πες μου εσύ που είσαι μάγκας και τα ξέρεις όλα.
8: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον διπλανό σου, συνεννοηθεί με αυτού.
10: Εντάξει, ρε, φίλοι,
8: εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
10: Ναι, αλλά έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδή στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν ευεξόριστος στο Μυραμπό 1.
12: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
8: Αυτό ήταν.
10: Θέλω να σου πω για εξόριστους, που δεν έφτανε το παστίτσο.
12: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
10: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φαγές που ήταν περισσότερες πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
8: Σας παρακαλώ, ηρεμήστε.
13: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι?
8: Σου επιτρέπω.
13: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου, τη Σοφή Κουκουβάγια, λοιπόν, για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου, λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψιμο, να πω και τον προβληματισμό.
8: Άνα χαθείς.
13: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67, ένα 70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά.
8: Ναι, ναι.
13: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν. Και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου, δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
8: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
13: Αυτό. Τι, γαμιέται ακόμα.
8: Τι, όχι, σταματάει αυτό.
13: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
0: Αλλο, Αποστόλης.
8: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μάθουμε να μου κάνεις τα μαθηματικά του κουκουέ. Εμείς στη Χούντα όταν κάναμε δημοψηφίσμα βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε.
8: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
0: Αλλά ο Κουτσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
8: Τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουν, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Έτσι είναι, φίλε μου, έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι, εκάλι, ψυχικό.
8: Αυτό. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
14: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης.
8: Άντε
14: για τον
8: πάλι.
14: Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζούμενους που είπε πολλά πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζούμενοι.
0: Καλησπέρα, Αποστολή, σε γαμάτος.
8: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
0: Αποστολή, να φύγει από όλα και θέλω να συζητήσω.
8: Πόσα?
0: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
8: Το δέχομαι.
0: Λοιπόν, πάμε. Πρώτο, η κυρία Τσαρτιά, γιατί παραιτήθηκε κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικούς λόγους ή ξέρετε ότι θα τη βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο.
8: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να τους σεβόμαστε.
0: Α, εντάξει, οκ. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
8: Ναι, πάμε.
0: Είναι πέντε συνωματέοι που ξέρουν ότι τους παρακολουθούσαν.
8: Ναι, και τι έγινε. Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν, τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό το συγκεκριμένο, ξέρεις.
0: Ναι.
15: Αδιάφορο θέμα.
16: Αδιάφορο
15: τελείως.
16: Θέμα. Τελείως. Μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάποιος.
15: Μηδέν. Εγώ να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχει τίποτα που έχει σημασία.
16: Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιος ένα χωριό.
15: Βεβαίως, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούν αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα εγώ τον εαυτό μου, απαντάω.
8: Μην ρωτάς και μην απαντάς μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
0: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί. Μιλήσατε τίποτα για μπόνους και δεν θέλουν να εμφανιστούν τα μπόνους.
8: Ιου, α, ναι, μπορεί.
0: Μπορεί. Μήπως να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, ποδότε.
8: Α, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
0: Α, συγγνώμη.
8: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
0: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
8: Άντε, κάνε.
0: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μένα να το βροντάζει για πάρτι τη.
8: Και τι, κακό είναι.
0: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και αναστατώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
8: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι, είναι ότι θα το κάνει εσύ για πάρτι τη.
0: Είναι πολλοί, είμαστε πολλοί, δεν είναι μόνο.
8: Είστε
0: μόνο
8: κίνημα. Μόνο. Παιδιά, πάμε είναι όλοι μαζί, είναι συντροφικά.
0: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστο ελληνικά μαζί σου.
8: Απλήστο.
0: Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μα θα είναι μόνο εσύ και εγώ κανένα άλλο.
8: Τώρα, παιδιά, είμαστε.
0: Α.
8: Δεν έχω δώσει δικαιώματα.
0: Όχι, προ Θεού, εσύ ποτέ.
8: Ναι.
0: Από παφωτιά να πέσει να με κάψει.
8: Θα πέσει. Λέγεται.
17: Σολιά.
8: Πού είσαι, μωρή?
17: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Είσαι μια καύλα.
8: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
17: Είσαι.
8: Άρρωστο, άστο.
17: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
8: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά.
17: Είμαι ή όχι.
8: Ναι.
17: Άντε και, τέλος πάντων.
8: Ήξερε τη ζηλιάρα.
17: Είμαι.
8: Αλλά να ξέρεις.
17: Τι.
8: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σ' ακούνε.
17: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
8: Όπα.
17: Δεν έχεις καταλάβει. Χάνεις.
8: Πού να κάνω, χάνεις.
17: Όταν θα μου το δώσεις θα έχεις γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
8: Γερνάω εγώ, μωρέ.
17: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργα στο δεν γερνάνε.
8: Έτσι.
17: Ωραιότερος Τσολιάς από όλους είσαι.
8: Τώρα μην τα... Ευτυχώς τα λες εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
17: Ο Τσολιάς της καρδιάς μας. Σ' αγαπάω.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
19: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις, friend.
8: Καλά, friend.
19: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Θυμάσαι που πρόδωσε το ανάκλητρο και μίλησε με τη φίλη της.
8: Ναι.
19: Και φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
8: Okay.
19: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
20: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή.
21: Σας ακούω να κόπτεστε τόσο πολύ για το εσύ.
20: Απ' άκρο εις άκρον.
21: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
20: Αφού κάποια στιγμή η Χρυσή μου, η μούρη της, είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
21: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
20: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις, το πίσω μπρος της φέρανε.
21: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
22: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
8: Ναι.
22: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
1: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
2: Ωραία, πείτε μου ποιος είστε. Ζήσεις, είπατε.
1: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
2: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγίες.
3: Να πάτε να πάτε να πάτε να πάτε να πάτε.
23: Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε.
3: Θέλω να με βγάλει κανένας.
23: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ.
2: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε.
23: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε. Το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις. Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
1: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
2: Κοίτα εδώ κατάσταση.
23: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα.
3: Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
23: Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε. Γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε. Θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.
1: Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρας.
8: Οπα, να σου ζήσει.
1: Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
8: Θα περιμένουμε.
1: Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι.
8: Τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς.
1: Τώρα,
8: ναι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: Έλα, Αποστόλη, εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλείς εδώ, ρε, τι γίνεσαι. Σε ευχαριστώ που έβαλες την παραγγελιά με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησες.
0: Την έβαλες και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξεις δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγεις για μένα.
0: Τα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένο, σαν τις εκλογές. Έχω μόνο συγκεκριμένες επιλογές.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτε σε όλα. Εμείς πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει τους βιομηχανούς. Α, έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει λοιπόν, ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και το μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίμι.
1: Τι φταίω.
0: Αν το βάλει.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι θες και εσύ, αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία το σοκλέτι. Αμάν πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου να πω μα.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, λέω, οι μάγκες είναι πολλοί. Οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρετε που λένε. Προσωπικά κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο.
1: Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Θες κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα μας το κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχους. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη και χαρίς Νικολάου να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, μου πεις εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένας τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και τα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός φίλε είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε?
3: Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με τον δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Βελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτό.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός, τρέχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γιατί τον εκατομίσατε?
3: Καλά μαλακάς είσαι.
0: Πάρε καριόλια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα, λέγονται Manta J και User 23, και θα ήθελα αν μπορείτε σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι, το Αναστάτωση.
1: Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
4: Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.

0: τις άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wannabe Jenny Botti.
1: Όχι, wannabe, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής. Αρκετά χρόνια δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο 1.
4: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο το δρόμο.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα μα.
3: Και ο δεύτερος, αυτός με την κουζίνα. Το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες βγάλε με.
1: Αυτό ήταν.
3: Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι, ναι,
1: εντάξει,
3: ήταν όλα,
1: okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
5: Γεια σας τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης του Δημήτρη δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μέσα το πας λέει στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημέρι.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνεις.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου σαλεί τα μεσημέρι.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα πιο
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix».
1: Τι λες?
6: Rebendelix.
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebetico Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς,
1: ναι,
6: να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω.
7: Να πίνετε, λέει, κάθε πρωί αγιασμό.
8: Το θυμίατον ακή.
9: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
10: Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Θιάκος τον παπά.
11: Βλέπω, ναι, κύκλους.
8: Χασίσει κι ο Θεός.
12: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσου.
13: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
8: Και το δώσε στον άνθρωπο τερβίσιμο.
12: Είναι καλό πράγμα.
8: Και αυτός να μας τουριάσει.
13: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
14: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
14: Έλα ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα, ένα αυτό.

Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επί γης και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο τον ναυτικό εξ από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι γαμό, δηλαδή πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελία.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνεσαι περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινάει ο στρατός τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιάς να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιάς, φίλε. Είναι καλύτερα Αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις κηδείες δεν θα έρθω. Για τις κηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Atalas. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Atala. Atalas Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Η ώρα είναι 2. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς έχει κάνει τη μουσική επιμέλεια. 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω καλέσει σήμερα τον Θόδωρο Σκυλακάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, αλλά ο λόγος που τον έχω καλέσει δεν είναι να μιλήσουμε ακριβώς πολιτικά με την κλασική έννοια. Φυσικά πολιτικά θα μιλήσουμε. Η αφορμή όμως για αυτή τη συζήτηση είναι το βιβλίο του. Έβγαλε λοιπόν ένα βιβλίο ο κύριος Σκυλακάκης, ο Θόδωρος, θα τον λέω Θόδωρο εδώ, γιατί αυτή την εκπομπή έτσι την πάμε, και επειδή δεν θα σας αντιμετωπίσω, θα σε αντιμετωπίσω ως το στέλεχος της κυβέρνησης, αλλά ως το συγγραφέα, μου είναι ακόμα πιο εύκολο να σε λέω Θόδωρο. Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό, παρακαλώ. Λοιπόν, όταν είδα τον τίτλο και μόνο του βιβλίου, πριν προλάβω να το διαβάσω, είπα ότι εδώ πρέπει να, μάθουμε τι λέει. Διότι ο Σκυλακάκης είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία, έχει περάσει από διάφορα πόστα, έχει περάσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρει τα πράγματα από μέσα, και το γεγονός ότι καταθέτει εδώ έναν τόσο σοβαρό προβληματισμό, για τον οποίο θα αποκαλύψω ότι μου έλεγε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι αισθάνεται ότι είμαστε, ότι ο κόσμος είναι σαν να είμαστε σε ένα τούνελ, να περνάει μια οτομοτρής και εμείς να μιλάμε, να κοιτάζουμε από την άλλη μεριά, αυτό θεώρησα ότι είναι αρκετός λόγος για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θόδωρε, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλώς σε βρήκα. Πράγματι αυτό είναι ένα βιβλίο που δεν είναι αυστηρά πολιτικό και ταυτόχρονα είναι βαθύτατα πολιτικό, ναι. Γιατί το τι θα γίνει με την εργασία, με τις ζωές, με την κοινωνία, καθώς στην πραγματικότητα ξεκινά η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Γιατί αυτό που φτιάχνεται τούτη την ώρα είναι ένα καινούριο είδος νοήμονος ζωής, τεχνητής μεν, αλλά με επαρκή νοημοσύνη σήμερα, ώστε να είναι τεράστια η σημασία του, και η ταχύτητα εξέλιξής της είναι τέτοια που οι ίδιοι αυτοί που την εξελίσσουν και βγάζουν ατελείωτα λεφτά λένε παρακαλώ κάντε κάτι για να πάμε πιο αργά. Πριν από μια εβδομάδα βγήκε ανθρώπινη και το είπε αυτό. Είναι ανάγκη να το συζητήσουμε και να συζητήσουμε τις επιπτώσεις οι οποίες ξεκινούν, έχουν ήδη ξεκινήσει. Απλώς δεν το έχουμε ακόμη κατανοήσει ως κοινωνία και ως ηγεσία.
0: Δύο λεπτά. Πες μου πρώτα ποιες είναι οι επιπτώσεις τις οποίες ήδη ζούμε στον χώρο της εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η μεγαλύτερη επίπτωση είναι η αύξηση παραγωγικότητας. Ακόμη αυτή η αύξηση είναι πολύ περιορισμένη, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά. Τα εργαλεία αυτά έχουν 5 φορές μεγαλύτερες δυνατότητες, έτσι όπως είναι σήμερα, από αυτές που τώρα αξιοποιεί ο μέσος χρήστης. Αυτή η αύξηση παραγωγικότητας θα είναι και το πρώτο κύμα προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε.
0: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Ας πούμε, θέλω να σε ρωτήσω με ένα παράδειγμα που θα το καταλάβω απόλυτα εγώ, που είμαι δημοσιογράφος, έτσι, και πιστεύω ότι θα το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ας πούμε λοιπόν ότι εγώ έχω να γράψω ένα άρθρο για τα παραπολιτικά, έτσι, ή δουλεύω, ας πούμε, στο site των παραπολιτικών, επί παραδείγματι, και έχω να γράψω σήμερα 2-3 κομμάτια. Με το αν μάθω να χρησιμοποιώ σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να αντιγράφω απλώς, αλλά εκμεταλλευόμενος την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσα αντί για 3 να γράψω 10.
1: Εγώ θα το απαντήσω με το βιβλίο μου.
0: Ναι.
1: Που θα ήταν κανονικά μια δουλειά αντίστοιχη με αυτή του δημοσιογράφου.
0: Ναι, ναι.
1: Το βιβλίο αυτό μου πήρε για να το γράψω 3,5 μήνες.
0: Ναι.
1: Υπό κανονικές συνθήκες θα ήθελε 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς το έγραψα? Κάθε φράση αυτού του βιβλίου έχει υποστεί αντιπαράθεση με 4 διαφορετικά μοντέλα 2 φορές στο ανώτατο επαγγελματικό επίπεδο. Κάθε φράση έχει περάσει. Εξού και είμαι πολύ σίγουρος για την αντοχή του, τουλάχιστον στη σημερινή δημόσια συζήτηση. Και όταν λέω αντιπαράθεση, εννοώ ζήτησα κριτική, απάντησα στην κριτική, ξαναζήτησα κριτική, ξαναπάντησα στην κριτική από 4 διαφορετικά μοντέλα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά οριστικοποίησα το τι περιέχει.
0: Ναι.
1: Αυτό δίνει μια ασφάλεια ή μια επιτάχυνση της έρευνας τεράστια, γιατί υπήρχε και αυτή η πτυχή, η οποία είναι αδιανόητη. Αλλά για να καταλάβουμε την οικονομική επίπτωση, θα πάμε στο βιβλίο και το συγγραφέα που φαίνεται πολύ έτσι αθώο, ή στο δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στο δικηγόρο που βγάζει διαζύγιο.
0: Ναι.
1: Το διαζύγιο είναι μια αγωγή.
0: Ναι.
1: Μαζεύεις τα στοιχεία και κάνεις μια αγωγή. Η δυνατότητα ενός δικηγόρου να γράψει μια αγωγή με ταχύτητα, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία με τον τρόπο που το είπα, που είναι ο πιο σωστός,
0: ναι,
1: γίνεται τριπλάσια, τετραπλάσια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ρωτήστε οποιοδήποτε δικηγόρο, θα σας το πει. Το ίδιο και η δυνατότητα, μόλις εξελιχθούν λίγο τα εργαλεία, για να συμπληρώσει μια φορολογική δήλωση. Ναι. Ποιο είναι όμως το ατύχημα? Σε μεγάλο κομμάτι της οικονομίας των εργαζομένων της γνώσης, όπως είναι δικηγόροι, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, λογιστές, φοροτεχνικοί και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα, η ζήτηση, δηλαδή το πόσο προϊόν θα πουλήσεις, δεν είναι τόσο συνάρτηση της τιμής. Τα διαζύγια έχουν fixed ζήτηση.
0: Ναι.
1: Άμα πάρεις διαζύγιο, πας στο δικηγόρο. Αν πέσει η τιμή των διαζυγίων, δεν θα ξαναπούμε, παιδιά, πέσει η τιμή των διαζυγίων, βέβαια γυναίκα θα σε χωρίσω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Ούτε όταν πέφτει η τιμή της φορολογικής δήλωσης, να πεις, άρα παιδιά, να κάνουμε δύο φορολογικές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Έπεσε η τιμή. Δεν γίνεται αυτό. Η ζήτηση είναι στάνταρ. Εκεί λοιπόν που είναι η ζήτηση στάνταρ, ανελαστική το λέμε οι οικονομολόγοι, που είναι 20-30% του ΑΕΠ σε αυτά τα επαγγέλματα, τεράστιο κομμάτι της οικονομίας, τα εισοδήματα θα πέσουν δραματικά. Και θα υπάρξει μια τεράστια καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου. Δηλαδή, αυτός που είναι ο επαγγελματίας ή ο εργαζόμενος και έχει μια εμπειρία, μια γνώση και κάποια δίκτυα ανθρώπων και αυτά έχουν μια οικονομική αξία, του εξασφαλίζουν στο μέλλον, ας πούμε, ένας γιγόρος βάζει σήμερα 100 χιλιάρικα, θα νόμιζε ότι θα του εξασφαλίσουν στα 20 χρόνια τα επόμενα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα ανακαλύπτει ότι στα επόμενα 20 χρόνια μπορεί να του βγάλουν 300.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ή 500.000 ευρώ.
0: Ναι, άρα να βρεθεί
1: με καταστροφή
0: αυτού οικονομική που αυτού που είναι.
1: Ακριβώς. Και η θεωρία, και αυτό είναι η πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει πριν μπει οποιαδήποτε αυτοματοποίηση.
0: Mm.
1: Ταυτόχρονα όμως έρχεται άμεσα με τους λεγόμενους AI agents, που ήδη κάποιοι τους χρησιμοποιούν, ένα πρώτο πακέτο αυτοματοποίησης. Μετά έρχονται οι υβριδικοί ηλεκτρονικοί εργαζόμενοι, για τους οποίους δουλεύει σήμερα ο Μάσκ, που είναι ένα δεύτερο πακέτο αυτοματοποίησης. Και μετά έρχεται η αυτοματοποίηση της ρομποτικής συν η αυτόνομη οδήγηση και τα drone, που είναι τρίτο κύμα. Όλα αυτά υποκαθιστούν την εργασία και μπορεί να υπάρχει μια θεωρία ότι ναι, αλλά πάντα βρεθήκανε άλλα επαγγέλματα. Η απορία μου είναι, άμα έχω, είμαι δικηγόρος και έχω δουλέψει και έχω χτίσει μια καριέρα, τι ακριβώς θα είναι το καινούριο επάγγελμα που θα κάνω? Αυτή είναι η πρώτη απορία. Η δεύτερη απορία όμως είναι πιο βαριά και είναι, και τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι στα νέα επαγγέλματα θα είμαστε καλύτεροι από
0: την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, με δεδομένο ότι οι ειδικοί λένε και οι άνθρωποι που είναι στην καρδιά αυτού του εγχειρήματος ότι μεταξύ από 3 μέχρι 10 χρόνια το πολύ θα έχουμε γενική τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι ικανότερη από τους ανθρώπους σε όλες τις νοητικές λειτουργίες ή εξίσου ικανή.
0: Κάτσε 2 λεπτά, γιατί εδώ παρουσιάζεις έναν κόσμο ο οποίος μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, ας πούμε, αλλά δεν είναι. Είναι ο κόσμος ο πραγματικός, στον οποίο μπαίνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μόλις διαβάσαμε ότι πήραν ένα. Ο Μάσκ έγινε τρισεκατομμυριούχος μπαίνοντας στο χρηματιστήριο για να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά που περιγράφω.
0: Έτσι είναι. Πριν φτάσουμε σε αυτό όλο, το οποίο θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, θέλω να πεις κάτι πολύ απλό. Εδώ που είμαστε σήμερα και στην πρώτη φάση της τεχνητής νοημοσύνης, πριν μας υποκαταστήσει, πόσοι από εμάς ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας? Δηλαδή, μου είπες ότι εσύ.
1: Σχεδόν κανένας.
0: Για δώσουμε το δικό σου παράδειγμα. Μου είπες ότι αυτό το βιβλίο μου πήρε 3,5 μήνες, όταν θα μπορούσε να μου έχει πάρει 2 χρόνια. Πώς εκπαιδεύτηκες στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Εγώ εκπαιδεύτηκα με ένα πολύ πικρό τρόπο. Είχα μια βαριά ασθένεια της γυναίκας μου, έχω.
0: Mm.
1: η οποία ήταν από αυτές τις ανίατες, είναι ανίατη ασθένεια χωρίς κανένας είδους εγκεκριμένης θεραπείας. Κατά συνέπεια, για να μπορέσω να τη βοηθήσω, έψαξα με κάθε δυνατό τρόπο κλινικές μελέτες από παντού στον κόσμο, και για να κάνω αυτή την έρευνα έπαιξε τεράστιο ρόλο αυτά τα εργαλεία στην πολύ πιο πρωτόγονη μορφή τους.
0: Ναι.
1: Συνεπώς έγινα χρήστης με τον πιο
0: δραματικό τρόπο, ναι, να το πούμε έτσι, ας πούμε. Ναι, με τον πιο δραματικό τρόπο, που όμως σε κάνει παθιασμένο χρήστη. Ακριβώς επειδή είναι δραματικός, δηλαδή σε κάνει να εξελίσσεσαι γρήγορα, έτσι, να το
1: καταλάβουμε. Ναι, γιατί μιλάμε για ένα θέμα ζωής και θανάτου.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Οι παρεμβάσεις που έχουμε σήμερα, αν ήταν πριν από 2 χρόνια, θα ήταν ενδεχομένως τελείως διαφορετική η πορεία. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί ποτέ με έναν ασθενή δεν έχεις, ναι, δεν έχεις πραγματικό δείγμα, και εγώ είμαι πάντα της επιστήμης,
0: ναι,
1: όπως ξέρετε,
0: ναι, ναι, ναι, είσαι ορθολογιστής, ναι.
1: Αλλά πάντως η αίσθηση του επείγοντος ήταν απόλυτη, και ο άνθρωπος μαθαίνει όταν καίγεται.
0: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, περίμενε, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, και λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα με ένα τραγούδι της κόρης σου, Ειρήνης Κυλακάκη, υπέροχη καλλιτέχνης. Θα ακούσουμε, νομίζω, το πιο γνωστό της τραγούδι, έτσι, το οποίο είναι
1: In the Light.
0: In the Light.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Θόδωρος Κυλακάκης είναι εδώ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Έχει έρθει όμως εδώ για να μιλήσουμε για το βιβλίο του, που μιλάει για την εκτόπιση της εργασίας. Και έχει και αυτό το βιβλίο του, που μιλάει για την εκτόπιση της εργασίας.

0: 10 χρόνια από σήμερα, μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση της δημιουργίας πλούτου. Ο κόσμος που έρχεται θα είναι ένας κόσμος απέραντου πλούτου, αλλά ταυτόχρονα ένας κόσμος με έκρηξη ανισότητας.
1: Άρα πολύς πλούτος για λίγους.
0: Και λίγος πλούτος που θα είναι όμως πολύ περισσότερος από σήμερα για τους πολλούς, αν δεν κάνουμε κάτι. Ταυτόχρονα θα είναι ένας κόσμος στον οποίο σταδιακά η εργασία θα εκτοπίζεται, όχι με την έννοια ότι θα έχουμε ανεργία, θα έχουμε αδυναμία σε σημαντικές ομάδες του πληθυσμού να βρουν εργασία. Δεν θα είναι ανταγωνιστική.
1: Η οποία πού θα οφείλεται αυτή η αδυναμία?
0: Στο ότι η τεχνολογία θα υποκαθιστά τη δουλειά τους. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Οδηγεί. Αν η αυτοκίνηση είναι ήδη εδώ. Και δουλεύει κανονικά. Στο Σαν Φρανσίσκο δουλεύει κανονικά, χωρίς προβλήματα.
1: Δηλαδή πάει το αυτοκίνητο με σένα μέσα χωρίς να οδηγείς.
0: Ναι, κανονικά, με μαζική εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι επεκτηνόμενοι, προφανώς τους πρώτους θα χτυπήσουν τους επαγγελματίες οδηγούς. Στην αρχή ταξί και οδηγούς φορτηγών. Ειδικά για τις
1: μεταφορές
0: εθνικές οδούς, όπου η οικονομική πραγματικότητα γίνεται τελείως διαφορετική. Γιατί το φορτηγό είναι ένα πολύ ακριβό κεφαλουχικό αγαθό, με τον οδηγό μπορεί να ταξιδεύει 10-11 ώρες το πολύ για λόγους ασφαλείας και ύπνο, το αυτοκινούμενο θα ταξιδεύει 18.
1: Ακριβώς.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι με 18 Σωστά. ώρες ταξίδι δεν θα υπάρχουν πια οδηγοί στις εθνικές οδούς. Αυτό το είπα για δύο επαγγέλματα που τεχνολογία είναι ήδη εδώ, είναι ήδη εφαρμόζονται αυτά, απλώς είναι σε πιλωτική φάση. Σταδιακά θα αφορά όλο και περισσότερα επαγγέλματα, όλο και περισσότερους ανθρώπους. Θα φτάσει στην πανψηφία, όχι. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στα 20 με 30 χρόνια θα αφορά την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο τρόπος που θα πετάγονται έξω ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων δεν θα είναι μόνο όμως η υποκατάστασή τους. Πολλές φορές θα είναι μια τεχνολογική ανακάλυψη η οποία εξαφανίζει κατηγορίες ολόκληρες. Σας πω ένα παράδειγμα. Η βιομηχανική γεωργία,
1: ναι.
0: Αυτό αφορά περισσότερο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, δηλαδή η γεωργία που γίνεται στη βάση της βιοτεχνολογίας με σένσορες και ρομπότ, κάποια στιγμή θα έρθει και θα χτυπήσει ένα μεγάλο κομμάτι, είναι περίπου 800 εκατομμύρια οι άνθρωποι επιζωμένοι στη γεωργία στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πλανήτη. Και αυτό που συνέβη σε εμάς, που η γεωργία πήγε από το 60% του ΑΕΠ σε 150 χρόνια στο 4-5% που είναι σε εμάς, θα συμβεί σε 30 χρόνια ή σε 20 χρόνια στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτό δεν είναι ότι έρχεται κάποιος εδώ δίπλα σου να σου πάρει τη δουλειά, αλλά βλέπεις να πουλιέται η ντομάτα πολύ φθηνότερα από ένα βιομηχανικό consortium που την παράγει από ό,τι την παράγει εσύ.
1: Το ερώτημα είναι, μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Κοιτάξτε,
1: όταν λέω εμείς, δεν εννοώ εσύ και εγώ.
0: Η Ευρώπη.
1: Η Ευρώπη ή ο κόσμος ευρύτερα.
0: Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι αυτά έρχονται. Να προσθέσω άλλη μια διάσταση που είναι σημαντική. Στα επόμενα 20 χρόνια, επίσης, θα ζήσουμε 30, έναν διαρκή τεχνολογικό αποπληθωρισμό.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, οτιδήποτε έχει τεχνολογία ή εργασία, σταδιακά θα γίνεται φθηνότερο. Όλο και φθηνότερο. Και αναγκαστικά θα έχουμε και πολύ μεγαλύτερη αναδιανομή του νέου πλούτου που δημιουργείται.
1: Να.
0: Γιατί λέω αναγκαστικά? Γιατί αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη αναδιανομή, δεν θα υπάρχει ζήτηση για αυτό τον πλούτο. Συνεπώς, ακόμη και οι ίδιοι οι μεγάλοι της τεχνολογίας, που θέλουν να βγάλουν ατελείωτα λεφτά από αυτή την ιστορία, λένε, παρακαλούμε, θέλουμε να υπάρχει αναδιανομή από τα δικά μας χρήματα, για να δουλέψει το μοντέλο.
1: Ναι.
0: γιατί δεν μπορεί να δουλέψει το μοντέλο.

0: μοντέλο, αν δεν μοιράζονται και χρήματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή έτσι ώστε οι κοινωνίες να έχουν ελευθερία και αξιοπρέπεια. Γιατί λέω ελευθερία? Καταρχήν, μια πτυχή που την εξετάζω στο βιβλίο και δεν έχω μιλήσει αρκετά δημόσια για αυτήν, είναι ότι σε μη δημοκρατικά καθεστώτα ή σε ημιδημοκρατικά καθεστώτα, και περιγράφω μεγάλη ακριβία πώς θα γίνει αυτό, θα σταδιακά θα δημιουργηθούν εργαλεία απόλυτου ελέγχου του πληθυσμού. Mm. Απόλυτου ελέγχου. Τα οποία θα ξεκινούν από την πειθό, διότι ο καθένας σε μια τέτοια κοινωνία θα έχει έναν εγκέφαλο τεχνητής νοημοσύνης που θα το παρακολουθεί, θα ξέρει το απόλυτο προφίλ του και θα τον καθοδηγεί κατά τις βουλήσεις του καθεστώτος.
1: Μέσα από το κινητό του, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Κυρίως.
0: Μπορεί να είναι και μέσα από τα έξτρα γυαλιά.
1: Ναι.
0: Τα οποία θα είναι η επόμενη φάση. Ταυτόχρονα θα υπάρχει απόλυτος έλεγχος σε αυτά τα καθεστώτα. Ήδη, ας πούμε, αν δούμε την Κίνα, υπάρχουν πάνω από 600 εκατομμύρια κάμερες που κάνουν αναγνώριση προσώπου. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα σύστημα κοινωνικής βαθμολογίας, στην οποία ανάλογα με το πώς συμπεριφέρεσαι παίρνεις πόντους. Και αν έχεις λίγους πόντους δεν μπορείς να μπεις στο γρήγορο τρένο,
1: ναι.
0: Πρέπει να πας από το αργό. Mm. Θα υπάρχει λοιπόν αυτό το σύστημα ελέγχου, οπότε η ελευθερία είναι από τα κομμάτια που παίζονται, θα κρατήσουν οι δημοκρατίες την ελευθερία τους. Ειδικά αν οι άνθρωποι δεν έχουν οικονομική δύναμη και εξαρτώνται μόνο από το κράτος, δηλαδή από τα πολιτικά συστήματα.
1: Ναι, αλλά έχει σημασία εδώ, ακόμα και αν δεν κρατήσουν την ελευθερία τους όπως το λες, ποιοι θα βάζουν τον αξιακό κώδικα βάσει του οποίου θα αξιολογήσει? Γιατί αυτό είναι που κρίνει τα πράγματα. Δηλαδή στην Κίνα το να πάρεις το άριστα, ας πούμε, σημαίνει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Μπορείς στη Δύση το να πάρεις το άριστα να σημαίνει να κάνεις κάποια άλλα πράγματα.
0: Στη Δύση κανονικά σύστημα που θα παίρνεις άριστα.
1: Αλλά κανονικά δεν θα υπάρχει, αλλά επειδή βλέπω ότι ήδη υπάρχει μια τέτοια τάση.
0: Σύμφωνοι. Αυτή είναι λοιπόν η μία μάχη,
1: ναι,
0: που αφορά την ελευθερία. Η δεύτερη μάχη που αφορά την αξιοπρέπεια έχει να κάνει με το αν η αναδιανομή, και η πρόταση στο βιβλίο μου λέγεται ελάχιστο καθολικό κεφάλαιο, και τι λέω, ότι ο νέος πλούτος πρέπει να διανεμηθεί ως συμμετοχή στα μέσα παραγωγής και όχι ως επιδόματα. Γιατί αν διανεμηθεί ως επιδόματα, οι άνθρωποι ως οικονομικοί παίκτες πέραν της κατανάλωσης θα μετατραπούν σαν τα πουλάκια που περιμένουν τη μητέρα πουλή να τους βάλει στο ράμφος τους την τροφή. Αυτό θα είναι καταστροφικό για τις δημοκρατίες, διότι αυτό θα διαλύσει τη μεσαία τάξη. Και η πρότασή μου είναι αρκετά σύνθετη και λέει από τώρα να ξεκινήσουμε και να μετατρέψουμε ένα μέρος, μικρό έστω, των επιδομάτων σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, με την λογική ότι σε μια κοινωνία αυθονίας που θα ακολουθήσει σε 10, σε 15, σε 20 χρόνια έχει μεγάλη σημασία όλοι να είναι ιδιοκτήτες, μια που δεν μπορεί να είναι όλοι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η βασική πρόταση. Και το πιο, αν θέλετε...
1: Βέβαια κάποιος θα την πει αυτή την πρόταση πάλι νεοφιλελεύθερη.
0: Μακάρι να την πίνω ευφυλέθεια, συνήθως, γιατί νομίζω μάλλον κομμουνιστή θα με πούνε σε αυτό το κύκλο τον πολιτικό. Δεν είναι νεοφιλελεύθερη με την εξής έννοια. Ας πούμε ότι έχετε ένα επίδομα στέγασης και κανονικά σας έρχονται 800 ευρώ το μήνα ή 500 ευρώ το μήνα ή 200 ευρώ το μήνα, ναι, επίδομα στέγασης. Πιο κοντά στο τελευταίο. Τα 800 είναι σε άλλη κοινωνία,
1: ναι,
0: πιο μακρινή από εμάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά αν μαζέψει όλα μαζί τα επιδόματα, μπορεί να έχετε 800.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ας υποθέσουμε ότι λέει η καινούργια πολιτική ότι ένα πενηντάρικο από αυτό γίνεται υποχρεωτικά κεφαλαιακή επένδυση που δεν μπορείς να πειράξεις. Είναι μια υποχρεωτική αποταμίευση.
1: Ναι.
0: Θα μου πείτε, γίνονται αυτά? Απάντηση. Στη Σιγκαπούρη, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, πολύ χώρα, πολύ κράτος, πήγαν από ιδιόκτητη κατοικία 20% του πληθυσμού σε ιδιόκτητη κατοικία 90% του πληθυσμού από το 1960 μέχρι το 1990, σε 30 χρόνια, με ένα τέτοιο σύστημα. Με ένα σύστημα, αν θέλετε, υποχρεωτικής κεφαλαιοποίησης ενός κομματιού,
1: ναι,
0: των κοινωνικών παροχών ή υποχρεώσεων. Αυτό, αυτοί το βάλουν στις ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή είπανε ένα κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών σου μπαίνει για να αποκτήσει σπίτι υποχρεωτικά. Και κατάφεραν να αποκτήσει το σύνολο του πληθυσμού, σχεδόν το 90% είναι ουσία το σύνολο, σπίτι. Αντίστοιχες πολιτικές πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού θα έχει την οικονομική ασφάλεια να συμμετέχει στις δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Και σε αυτή την παραγωγή πλούτου, λες, με έναν τρόπο. Βέβαια,
0: και στην παραγωγή πλούτου.
1: Έχουμε δεχτεί ως δεδομένο ότι η παραγωγή του πλούτου θα είναι πολύ μεγάλη, αλλά για λίγους. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, η παραγωγή του πλούτου θα είναι πολύ μεγάλη για λίγους για τους εξής λόγους. Πρώτον.
1: Όχι, το γιατί θα είναι, νομίζω ότι είναι σαφές.
0: Όχι, για λίγους λέω.
1: Για λίγους, ναι.
0: Θα είναι για τους εξής λόγους για λίγους. Mm. Πρώτον, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεφάλαιο. Mm. Το κεφάλαιο ανήκει σήμερα σε πολύ πολύ λιγότερους από ό,τι ανήκει η εργασία.
1: Λέω, αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
0: Με κάποιο τρόπο πρέπει να ξαναμοιράσεις το κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γι' αυτό λέω. Εγώ μιλάω για φορολογία ήπια σε αυτή τη φάση του ακραίου πλούτου και μιλάω για πολιτικές που σταδιακά θα φορολογούν το νέο πλούτο και θα τον μοιράζουν ως κεφάλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Η διαφορά είναι στο ότι θα το φορολογούν, όλοι συμφωνούμε. Στο πώς θα μοιραστεί, αν θα μοιραστεί σε κεφάλαιο ή σε επίδομα, είναι η διαφορά. Αυτή λοιπόν είναι η μία πτυχή. Η δεύτερη πτυχή που θα οξύνει την ανισότητα είναι τι θα συμβεί μέσα στα επαγγέλματα.
1: Ναι.
0: Και θέλω να φανταστείτε το εξής, την εξής μεταφορά. Είστε σε ένα επάγγελμα, ας πούμε νομικό επάγγελμα ή επάγγελμα συμβούλων επιχειρήσεων. Και είστε μια μεγάλη παρέα, έχετε φορέσει, είστε στα χιόνια, έχετε φορέσει όλα αυτά τα ωραία πέδιλα που είναι σαν ρακέτες του τένις.
1: Ναι, ναι.
0: Και περπατάτε σε ένα βουνό, φτάνετε σε μια ραχούλα και εκεί είναι ένας δάσκαλος του σκι. Το σκι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Σας λέει ο δάσκαλος του σκι, δεν ξέρει κανείς σκι.
1: Ναι.
0: Στην παρέα μας, είναι από την Ινδονησία η παρέα.
1: Ενώ οι υπόλοιποι ξέρουμε όλοι σκι.
0: Είπα, δεν ξέρει κανένας.
1: Ναι, για πες λοιπόν.
0: Και μοιράζει ο δάσκαλος του σκι, δείχνει τα βασικά και φεύγουν οι πρώτοι, είναι τους ξέρω αυτούς τους ενοχλητικούς που το πιάνουν με τη μία και φεύγουν με
1: ναι,
0: τα σύνδετα.
1: Ναι.
0: Σε έχουμε συναντήσει όλους σε διάφορα αθλήματα. Μετά είναι οι πιο πεισματάριδες που το παίρνουν.
1: Κάτι προσπαθούν,
0: πέφτουν, σηκώνονται, αλλά τέλος πάντων κουτσά και στραβά. Και μετά είναι οι αρνητές, λένε εγώ θα συνεχίζω με τις ρακέτες.
1: Ναι.
0: Ενώ προηγουμένως είχαν μία απόσταση λογική μεταξύ τους, με το που θα φορέσουν τα σκι, οι αποστάσεις μεταξύ τους θα αυξηθούν δραματικά. Αυτή είναι η ανισότητα που έρχεται.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ παραστατικό το παράδειγμα. Δεν μου λες κάτι τώρα. Μέσα σε αυτό το νέο κόσμο, ο οποίος ήδη ξεπροβάλλει, όχι απλώς ξεπροβάλλει, φαίνεται καθαρά, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει πόλεμοι, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου μία διάσταση σχετιζόμενη με αυτόν τον νέο κόσμο που έρχεται, αλλά έχουν παλιά διάσταση. Εθνικού τύπου, ας πούμε. Δηλαδή, διεκδικώ. Ξέρω, το Ισραήλ θεωρεί ότι μπορεί να κάνει πόλεμο γιατί θεωρεί ότι απειλείται. Η Ρωσία θεωρεί ότι μπορεί να κάνει επιθετικό πόλεμο γιατί της ανήκει, κατά τη γνώμη της, ένα κομμάτι της Ουκρανίας. Βέβαια, ο τρόπος που γίνεται ο πόλεμος έχει σχέση με τη νέα εποχή, γιατί βλέπουμε την Ουκρανία να καταφέρει να αμυνθεί με ντρόουν, μη επανδρομένα, έτσι, τα οποία είναι η νέα εποχή. Και αντίστοιχα, το Ισραήλ, ενώ έχει ένα παντοδύναμο στρατό, να μην μπορεί να κερδίσει τώρα πια τους πολέμους όπως τους κέρδιζε και να χάνει και την ειρήνη μόνιμα. Οι πόλεμοι πώς θα προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, διότι συνήθως όταν υπάρχουν τέτοιες γιγαντιές αλλαγές και μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες αδικίες, ας πούμε, συνήθως αυτές λύνονται με πολέμους. Λύνονται, τέλος πάντων,
0: ο λόγος για
1: οδηγούν
0: τον οποίο,
1: σε πολέμους.
0: Ο λόγος για τον οποίο η κούρσα είναι τόσο αμήλικτη μεταξύ Αμερικής και Κίνας είναι η θεωρία ότι όποιος στάσει πρώτος αποκτά πολύ μεγάλη γεωπολιτική ισχύ και στρατιωτική ισχύ. Mm. Βέβαια, μπορεί να φτάσουν και οι δύο μαζί, και αυτό εγώ θεωρώ, δηλαδή με μικρή απόσταση, πρώτη Αμερική αλλά πολύ κοντά η Κίνα, και αυτό θεωρώ εγώ ότι θα συμβεί, και να ανακαλύψουμε ότι τζάμπα κάνε την κούρσα σε αυτό το ρυθμό και με τους κινδύνους που αυτή δημιουργεί. Το δικό μου συμπέρασμα από αυτά που λες είναι ότι αυτό το καινούριο είδος ζωής το οποίο έρχεται, που στο βιβλίο λέω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε διεθνώς ότι δεν πρέπει να αποκτήσει συνείδηση, αλλά έτσι όπως πάμε είναι πιθανόν να φτιάξουμε κάτι που θα έχει συνείδηση μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.
1: Εννοείς η τεχνητή νοημοσύνη, το ρομπότ να έχει και συνείδηση.
0: Ναι. να έχει και συνείδηση, αν όχι το ρομπότ το μοντέλο. Δεν το ξέρουμε αυτό, αν θα έχει ή όχι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τι είναι συνείδηση στον άνθρωπο, και αυτό απαιτεί μια επιστημονική μελέτη πρόσθετη που πρέπει να γίνει παράλληλα. Αλλά οι πιθανότητες είναι να έχει, και είμαστε τελείως ανέτοιμοι ως ανθρωπότητα, όπως απέδειξες με, ναι, πλήρη, με πλήρη πιστικότητα προηγουμένως, για να διαχειριστούμε ένα νέο είδος ζωής περισσότερο νοήμων από εμάς, το οποίο το ξαφνικά το φέρνουμε σε έναν ανώμαλο κόσμο που εμείς λέμε ότι είναι αποτυχημένος. Γιατί ο πόλεμος είναι από τη φύση του μια αποτυχία της ανθρώπινης ιστορίας.
1: Σωστά.
0: Όσοι οραματίζονται πολέμους, όταν τα αγοράκια εμείς το κάναμε, όταν ήμασταν μικροί, φαντασιωνόμασταν έτσι, ο πόλεμος είναι μια τραγωδία. Μια βαθιά ανθρώπινη τραγωδία. Μια αδυναμία να λύσεις τις διαφορές σου και να συγκρατήσεις τις ορμές σου.
1: Ξέρεις, έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, μια αντίληψη ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς οι οποίοι ξέρουν οικονομικά και είναι και ικανοί στην τεχνολογία. Έχει υποχωρήσει αυτό που λέμε ανθρωπιστικές σπουδές, ξέρεις, και όλη αυτή η θεωρία μέσα από την οποία τελικά κατασκευάστηκαν όλα στον κόσμο, έτσι, γιατί μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές κατασκευάστηκαν. Θεωρείς ότι στη φάση που βρισκόμαστε τώρα μπορεί να πρέπει να γυρίσουμε λίγο πιο βαθιά σε αυτό ή όχι?
0: Όχι να πρέπει να γυρίσουμε. Υπάρχει πλήρης αντιστροφή, η οποία γίνεται σε, πώς σας το πω, live που λέμε στην τηλεόραση, ναι, το λέτε αυτό,
1: ναι,
0: live.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε υπολογιστές ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι τα software μέσα στα επόμενα 5-7 χρόνια θα παράγονται από υπολογιστές σχεδόν δωρεάν. Και ολόκληρες καριέρες μηχανικών υπολογιστών, τουλάχιστον αυτοί που αφορούν με το κομμάτι των software, θα εξανεμιστούν. Οικονομολόγοι, στρατιές ολόκληρες, εγώ είμαι οικονομολόγος, στρατιές ολόκληρες οικονομολόγων θα υποκατασταθούν από τα εργαλεία αυτά, τα οποία θα είναι μέσα στην επόμενη διετία, τριετία, πενταετία, καλύτερα από τον καλύτερο οικονομολόγο σε όλα τα πεδία. Αντίθετα, οι ανθρωπιστικές σπουδές, να το πω αλλιώς, οι σπουδές που θα θέλαμε να κάνει κάποιος για να γίνει Λεωνάρντο Νταβίντσι.
1: Ναι,
0: ένας,
1: ναι,
0: άνθρωπος ολοκληρωμένος,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ο οποίος να μπορεί να κοιτά την τέχνη, την επιστήμη, τη γλώσσα, την ιστορία, τη φιλοσοφία ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Αυτές οι σπουδές θα είναι το κλειδί της επόμενης μέρας. Γιατί? Πρώτον, γιατί τα όποια επαγγέλματα μένουν θα απαιτούν αυτή την ικανότητα πολύ μεγάλης σύνθεσης σε αυτόν τον καινούριο κόσμο. Συνεπώς, η εξειδίκευση πεθαίνει.
1: Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό στο οποίο πορευόμασταν τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Με εξαίρεση ένα 20% των επαγγελμάτων, οι καλύτεροι δηλαδή θα παραμένουν στην εξειδίκευση,
1: φυσικά, ναι,
0: αλλά όχι το υπόλοιπο, ναι, 70-80, και ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα απόκτησης σκοπού. Εμείς ως άνθρωποι εδώ και 10.000 χρόνια, ας πούμε, ή και λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, στην ουσία είχαμε ως σκοπό της ζωής μας την εργασία.
1: Ναι.
0: Αυτό για κομμάτι μεγάλο της ανθρωπότητας, που θα είναι όλο και μεγαλύτερο, θα πάψει να είναι σκοπός της ζωής.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση που λες, γιατί είναι πάρα πολύ βαθύ και σωστό, και δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει, επειδή και εσύ έχεις παιδιά
0: και εγγόνια,
1: δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει ότι ενστικτοδός το νιώθουν οι νέοι άνθρωποι.
0: Το νιώθουν.
1: Είναι πολύ λιγότερο διατεθειμένοι να μπουν στις παραδοσιακές μορφές εργασίας.
0: Στο 50%.
1: Ναι.
0: Στο που δεν θα μπουν.
1: Εντάξει.
0: Δεν το νιώθουν ακόμη.
1: Στο που θα μπουν.
0: Στο που θα μπουν.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και ναι, αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα. Γιατί στο που θα μπουν είναι το κέρδος. Το που δεν θα μπουν.
1: Ναι, είναι η άρνηση.
0: Είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, βλέπω ότι αυτό που κάνατε πριν δεν έχει κανένα νόημα σήμερα.
1: Νόημα, ναι.
0: Έχουν δίκιο σε αυτό. Το κλειδί είναι να ανακαλύψουν το που θα μπουν.
1: Ξέρεις όμως, επειδή το πάμε στο πράγμα, νομίζω βαθιά και στην ουσία του, προετοιμάζει καθόλου η παιδεία μας σήμερα την κατάσταση για αυτό που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε? Γιατί έχω την εντύπωση ότι είμαστε όχι απλώς last year, last century σίγουρα.
0: η παιδεία μας κοιτά μονίμως προς τα πίσω.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία της παιδείας μας. Και κοιτά προς τα πίσω πάντα με έναν αποστεωμένο τρόπο. Εγώ θυμάμαι όταν μεγάλωνα, που είναι πολλά χρόνια πίσω, που μας απαγόρευαν να διαβάζουμε τους αρχαίους συγγραφείς σε μετάφραση, με την θεωρία ότι έπρεπε να μάθουμε αρχαία για να τους διαβάσουμε στο πρωτότυπο. Επρόκειτο περί τερατώδους ανοησίας, είχε ως αποτέλεσμα κανένας να μάθει τους αρχαίους συγγραφείς, ενώ φάγαμε τη ζωή μας για να μάθουμε αρχαία, όσα μάθαμε. Ήταν σχεδόν απαγορευμένο να διαβάζεις από μετάφραση. Εγώ ευτυχώς διάβασα όλη την ιστορία, γιατί είχα κάτι γαλαξίες της εποχής εκείνης και ήταν όλα μαζί και τα καταβρόχθησα και άνοιξε το μυαλό μου στην πραγματικότητα. Κοιτάμε λοιπόν προς τα πίσω αποστεωμένα. Αυτό παραμένει στον πυρήνα της παιδείας μας. Καταφέραμε να έχουμε, και αυτό είναι μια βαθιά κριτική, μία από τις πιο σημαντικές ιστορικές παρακαταθήκες, και αποκλείσαμε γενιές ολόκληρες και αποκλείουμε ακόμη παιδιών από την πρόσβαση σε αυτές. Όχι γιατί αν οι αρχαίοι που τα έγραψαν ήταν εδώ, το πρώτο πράγμα που θα λέγανε θα ήταν: προσοχή, πετάξτε ό,τι άχρηστο έχουμε γράψει, έτσι. Μην είστε, να μην πω την κακιά λέξη, πετάξτε ό,τι άχρηστο έχουμε γράψει, κρατήστε τα χρήσιμα και κοιτάζετε μπροστά. Εμείς αυτά τα φτιάξαμε κοιτώντας μπροστά. Εσείς τι διάβολο θα φτιάξετε κοιτώντας πίσω?
1: Λοιπόν, λέω να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι της Ειρήνης. Ποιο να βάλουμε? Το No Shame. Είναι καινούριο, από το καινούριο της δίσκος.
0: Καινούριο άλμπουμ, και νομίζω έρχεται απολύτως να ταιριάξει με τη συζήτηση.
1: Τέλεια, και είναι έτσι και λίγο ηλεκτρονικό, κάνει κάτι πολύ σύγχρονο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαστε εδώ με τον Θόδωρο Σκυλακάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Συζητάμε για το βιβλίο του «Η εκτόπιση της εργασίας, η ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Ουσιαστικά για την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή συζητάμε και τη νέα, το νέο κόσμο που προβάλλει μέσα από την, την εξέλιξή της. Θέλω να έρθουμε λίγο στο θέμα της υγείας τώρα. Διότι εδώ είναι σαφές ότι ζούμε ήδη περισσότερο. Με, με τις δυνατότητες που δίνονται πλέον και στα φάρμακα και στην ιατρική και σε νέες μεθόδους επεμβάσεων κτλ. Ίσως ζούμε ακόμα περισσότερο. Ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου έχουν αρχίσει να συζητάνε εδώ και πολλά χρόνια, που εμείς και σε αυτό ακόμα έχουμε καθυστερήσει, πώς θα έχουμε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να βοηθάνε ηλικιωμένους, γιατί το μοντέλο ότι ήταν τα παιδιά σου και ζούσες με τα παιδιά σου δεν υπάρχει πια. Τι πάει να γίνει εκεί, μπορείς να μου πεις?
5: Εδώ υπάρχει μία ακόμη πτυχή της αλλαγής για την οποία δεν αναφερθήκαμε, που είναι η επιτάχυνση, η δραματική των νέων ανακαλύψεων της τεχνολογίας και της επιστήμης. Αυτή η επιτάχυνση, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, θα είναι επί 10 σε σχέση με αυτά που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια.
4: Ναι.
5: Δηλαδή και αυτές οι καινούργιες τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν ήδη αρχίσει. Θα πω κάτι που το λέω σε μεγάλα κοινά και κανείς δεν το ξέρει και τρελαίνομαι. Πριν από νομίζω 1,5 χρόνο, ο Ντένις Χασάμπης της DeepMind της Google πήρε το Νόμπελ.
4: Ναι.
5: Γιατί το πήρε το Νόμπελ? Γιατί έφτιαξαν ένα μοντέλο στην DeepMind, με το οποίο, ενώ ξέραμε το πώς είναι τρισδιάστατα οι πρωτεΐνες για 140.000 πρωτεΐνες, και αυτό είχε πάρει χιλιάδες χρόνια δουλειάς μεταδικτατορικών φοιτητών, πανάκριβα εργαστήρια κτλ. Και αν δεν ξέρεις τρισδιάστατα πώς είναι μια πρωτεΐνη, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα κολλήσει ένα μόριο πάνω του, συνεπώς πώς θα δουλέψει ως φάρμακο.
4: Μάλιστα.
5: Ένα φάρμακο.
4: Ναι.
5: Έτσι. Ή ένα σπόρος ή οτιδήποτε. Πρωτεΐνη είναι η βασική δομή της ζωής. Έκαναν με αυτό το μοντέλο, έλυσαν το πρόβλημα για 200 εκατομμύρια πρωτεΐνες σε ένα χρόνο. Και άνοιξαν αυτή τη γνώση σε μια βάση δεδομένων, λέγεται AlphaFold. Αυτός που μας ακούει μπορεί σήμερα να πατήσει τώρα AlphaFold
4: και να
5: μπει σε αυτή τη βάση δεδομένων.
4: Ναι.
5: Και σήμερα 3 εκατομμύρια επιστήμονες βιοτεχνολογίας, περίπου όσοι υπάρχουν, χρησιμοποιούν συνεχώς αυτή τη βάση. Αυτό θα χρειαζόταν με την προηγούμενη τεχνολογία πρώτης νοημοσύνης εκατομμύρια χρόνια ανθρώπινης εργασίας.
4: Είναι τρομερό πραγματικά.
5: Και έγινε σε ένα χρόνο.
4: Ναι.
5: Και με αυτό και άλλους τρόπους θα υπάρξει μια τεράστια επιτάχυνση. Και θα βρεθούμε στα εξής διλήμματα. Πρώτο διλήμμα. Έχουμε καινούρια φάρμακα, πλήθος καινούριων, τα οποία θα έρθουν τελείως επαναστατικά και δεν θα έχουμε κατάλληλες διαδικασίες για να τα αδειοδοτήσουμε.
4: Ναι.
5: Θα λέμε αυτό μπορεί να σώσει ζωές, αλλά πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια ή 8 χρόνια να κάνουμε τις κλινικές έρευνες. Αυτό θα είναι ένα πακέτο προβλημάτων.
4: Ναι.
5: Ένα δεύτερο πακέτο προβλημάτων θα είναι μια τεράστια στροφή από την ιατρική από την θεραπεία στην πρόληψη. Θα υπάρξουν wearables, δηλαδή πράγματα που θα φοράμε με αισθητήρες αφάνταστα πιο ευαίσθητους από το να παρακολουθούν την καρδιά μας μέσα στα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, που θα επιτρέπουν να προβλέπουμε την ασθένεια πολύ πολύ πολύ νωρίτερα.
4: Θα είναι περίπου σαν να φοράμε κάτι που μας κάνει μια διαρκή μαγνητική τομογραφία.
5: Ακριβώς. Ναι. Και να παρεμβαίνουμε με πολύ πιο ήπιους τρόπους, κατά συνέπεια με αφάνταστα μικρότερο κόστος και πολύ λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση.
4: Αυτό σημαίνει μια στιγμή τώρα, σε διακόπτω βέβαια, αλλά είναι ένα φυσικό ερώτημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ζούμε πάρα πολύ περισσότερα χρόνια.
5: Ναι, γιατί ταυτόχρονα αυτές τις μέρες, νομίζω χτες ή προχτές, έγινε ξεκίνησε η πρώτη κλινική μελέτη ασφαλείας για την ώρα, για να κάνουμε τα κύτταρα του ματιού καταρχήν από γερασμένα νέα.
4: Μπράβο. Αν λοιπόν ζούμε πολύ περισσότερα χρόνια, θέλω να σε ρωτήσω πώς θα ζούμε, διότι πρέπει κάποιος να μας πληρώνει για να ζούμε. Άρα πρέπει να δουλεύουμε για να ζούμε. Και πρέπει να υπάρχουν δουλειές για όλους μας για να ζούμε.
5: Η απάντηση είναι όχι. Αυτό δεν είναι η κοινωνία του μέλλοντος. Η κοινωνία του μέλλοντος είναι μια κοινωνία στην οποία η παραγωγικότητα έχει τόσο αυξηθεί που αρκεί η φορολογία αυτής της καινούργιας παραγωγικότητας για να ζει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
4: Ακόμα και χωρίς να εργάζεται.
5: Το κλειδί είναι, ξαναγυρνάμε στην πρότασή μου, αν αυτό θα το έχει ως δική του ιδιοκτησία ή θα περιμένει κάθε χρόνο με το στόμα ανοιχτό ότι θα αποφασίσουν οι πολιτικοί άρχοντες, οι οποίοι θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τους λίγους και ισχυρούς.
4: Έχει καμία επαφή η πολιτική τάξη στην Ελλάδα με αυτά τα οποία περιγράφεις? Είσαι βουλευτής, έτσι.
5: Ναι.
4: Είσαι σε ένα κόμμα. Μη μου πεις τώρα.
5: Τα είπα και στο συνέδριο.
4: Κάπως με μια ειλικρίνεια θέλω να μου μιλήσεις τώρα, έτσι. Όπως μιλάμε και στον Ενικό.
5: Όχι,
4: θέλω να μου πεις έτσι. Ειλικρινά. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις πάει ποτέ, δεν σου λέω σε κομματική εκδήλωση, στο Μέγαρο Μαξίμου και να κάνετε αυτή τη συζήτηση? Δεν φαντάζομαι. Μην μου πεις ναι, γιατί δεν το πιστέψω.
5: Η απάντηση είναι, εγώ έκανα αυτή τη δουλειά η οποία μπορούσε να γίνει μόνο γιατί βρέθηκα εκτός κυβέρνησης.
4: Μάλιστα.
5: Και έκατσα και έβαλα ένα χρόνο από τη ζωή μου στο να μπω σε πολύ μεγάλο βάθος, συν κουβάλαγα και μια πολύ μεγάλη εμπειρία και τρόπο σκέψης που με βοήθησε σε αυτό. Όμως οι περισσότεροι παντού στον κόσμο, και μιλώ όχι μόνο η πολιτική τάξη και η οικονομική τάξη, είναι βαθιά
4: νυχτωμένοι
5: στον κόσμο τους.
4: Βαθιά νυχτωμένοι πήγες να πεις και τόσο σας την τελευταία στιγμή.
5: Πώς το λένε, στο γάμα, γιατί έχουμε μουντιάλ. Λοιπόν, γιατί? Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι αυτό που έρχεται αμφισβητεί την ηγεσία όλων μας.
4: Σωστά.
5: Αμφισβητεί τις βεβαιότητές μας. Είναι κατεξοχήν αβέβαιο και απροσδόκητο. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη ισχύ έχεις, τόσο δυσκολότερα το προσεγγίζεις από πλευράς χαρακτήρα.
4: Καταρχάς, καταλαβαίνεις, αν το προσεγγίσεις, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις καμία ισχύ. Το οποίο είναι δύσκολο να το παραδεχτείς.
5: Γι' αυτό, όσο περισσότερη ισχύ έχεις, τόσο λιγότερο το προσεγγίζεις.
4: Ναι. Μάλιστα.
5: Αυτή είναι μια ψυχολογική πτυχή. Το δεύτερο είναι ότι απαιτεί πολύ χρόνο για να καταλάβεις τι έρχεται.
4: Ναι.
5: Να καταλάβεις πώς δουλεύουν τα μοντέλα. Να καταλάβεις αν τα λάθη τους που υπάρχουν σήμερα θα είναι αύριο.
4: Να σου πω και ένα τρίτο λόγο.
5: Κοινωνικές αλλαγές.
4: Να σου πω και ένα τρίτο λόγο. Δεν φέρνει ψηφαλάκια άμεσα αν ασχοληθείς με αυτά.
5: Ναι.
4: Δεν φέρνει.
5: Πράγματι είναι μια αντικειμενική δυσκολία και για μένα, αλλά επειδή σε όλη μου τη ζωή κοίταζα τα πράγματα λίγο περίεργα, θεωρώ ότι άσχετα με το αν φέρνει ή δεν φέρνει ψήφους, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορείς να κάνεις πολιτική αν δεν έχεις αυτή την πηξίδα. Συνεπώς, αν δεν μπορείς να κάνεις πολιτική, τι ψήφους θα πάρεις? Απλώς θα βρεθείς ξαφνικά σε ένα χάσμα μεταξύ της πραγματικότητας που θα βιώνουν οι άνθρωποι και του δικού σου λόγου που θα αφορά το παρελθόν.
4: Νομίζω ότι το χάσμα αυτό έχει ήδη αρχίσει να υπάρχει.
5: Και, αυτό...
4: και δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος νιώθει ότι δεν υπάρχει πολιτική πρόταση, διότι για να υπάρξει πολιτική πρόταση και να υπάρξει ελπίδα από την πολιτική, πρέπει η πολιτική να μιλήσει για αυτά τα οποία πραγματικά μπορεί να συμβούν, ναι. Όχι για αυτά τα οποία ο πολιτικός θέλει να συμβούν κατά την άποψή του, ώστε να έχει λόγο ύπαρξης.
5: Το πιο επικίνδυνο. Μιλάγαμε για τεχνητή νοημοσύνη και είδα ότι συνάδελφοι στη Βουλή, στην Επιτροπή Ανθρώπινου Συντάγματος, στην πρώτη συνεδρίαση, άκουσαν με πολύ προσοχή αυτή την ανάλυση. Για να πούμε τώρα την ανάποδη. Πολύ προσοχή. Διακομματικά.
4: Ναι.
5: Αλλά τι παρατήρησα. Υπήρχε πάντα η άποψη, τουλάχιστον μέχρι να μιλήσω, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει για πολύ, ότι εμείς θα καθορίσουμε το μέλλον, θα γράψουμε κάτι στο Σύνταγμα, στους νόμους και θα λέμε τεχνητή νοημοσύνη είναι ψηλή, όμορφη και ξανθιά.
4: Και σκέφτομαι να μας βγει η τεχνητή νοημοσύνη κοντή, όμορφη και μελαχρινή.
5: Ναι, ή μπορεί να μας βγει,
4: άντε τώρα, θα
5: μπορεί να μας βγει δίμετρος, ναι. Γενιοφόρος και άγριος.
4: Και αυτό παίζει. Μάλλον πιθανότερο. Μάλλον πιθανότερο.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα βγει. Αλλά λέω ότι πάντα στην πολιτική έχουμε μία τάση να προσαρμόζουμε την πραγματικότητα στον πολιτικό μας λόγο αντί για τον πολιτικό μας λόγο στην πραγματικότητα. Και όταν τα πράγματα αλλάζουν αργά, αυτό είναι φυσιολογικό, είναι κομμάτι της διαδικασίας, ναι. Είναι κομμάτι του τα πηγαίνουμε λίγο πιο μαλακά, πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει, easy does it που λέγανε,
4: ναι, ναι, ναι.
5: Σιγά σιγά τα πράγματα. Όταν όμως αλλάζει βία η πραγματικότητα με τεράστια ταχύτητα, τότε αυτό είναι θανάσιμο επικίνδυνο.
4: Λοιπόν, Θόδωρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήρθες, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον εγώ τη βρήκα για μένα ενδιαφέρουσα και ελπίζω να τη βρήκαν και οι ακροατές μας και μακάρι να αποτελέσει ένα μέρος, έστω και μικρό, της δημόσιας συζήτησης, ώστε να δούμε τι μας περιμένει.
5: Εγώ
4: ευχαριστώ
5: πολύ. Ευχαριστήσω. Επίσης ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση, έστω και αν είχε δύσκολα θέματα.
4: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Duars μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
10: Καλημέρα, Αποστολή, είσαι καλά?
11: Καλά.
10: Είμαι ο Πίτσης Αθηλιών. Πώς πας?
11: Καλά, εσύ?
10: Καλά, μια χαρά. Να σου πω λίγο κάτι, σε να ρωτήσουν γιατί η αφίσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι?
11: Ναι.
10: Μπράβο, εγώ όμως φάγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάρηκα εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής.
11: Γιατί?
10: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
11: Πόσο ήταν το παιδί?
10: 8.
11: Α, μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω.
10: Α, κοιτάξτε να δεις, άκουσε με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο έτσι, δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, ας πούμε 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε για τον Ζαχαρίο παπάς από πίσω, έτσι, στο ιερό.
11: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, σας παρακαλώ.
10: Ναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολη η θέση σου.
11: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
10: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
11: Ναι.
10: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνεσαι περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Τα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιά να μην κινείς για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιά, φίλε. Είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή της στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.
12: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
11: Έλα.
12: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κάνελη, που πηγαίνει εσύ ως τα 72 της. Και να πω και στον Γίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουν. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας πούστης να μην πάει κάτω. Για άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
13: Γεια σας.
11: Γεια σας.
13: Ελληνοφρένεια.
11: Ναι, ίδια.
13: Πάτε. Πάτρα θα έρθετε.
11: Πάτρα.
13: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
11: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
13: Είναι πέρσι.
11: Α, θέλετε και φέτος.
13: Ναι.
11: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
13: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
11: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
13: Εντάξει.
11: Απλά ενημερώνω, ε.
13: Ναι.
11: Εντάξει.
13: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
11: Θα δούμε.
14: Έλα, Αποστόλα, ρε.
11: Έλα.
14: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
11: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
15: Απάνω τους αδέρφια, η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει.
14: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύνουν που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι θα καμπλώνουν. Ναι. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
11: Λες, όχι, δεν ξέρω.
14: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τα αλλάζουν τώρα τα κότσια. Α πούμε, ξέρεις πότε είναι σήμερα ένα μήνα πόσο έχει, 25 μέρες ξεκινάει το έργο της παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει, δεν τους ήρθε τώρα τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
11: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
14: Λοιπόν, ωραία, ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θύμιο, ότι οι Πάτριοτ εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το δηληστήριο της Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δένδια.
11: Αποκλείεται.
14: Είναι τόσο απλό.
11: Εσύ το πιστεύεις αυτό?
14: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλας, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα της Motor Oil και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είναι, δεν θα πω φίλος, βασικά έχει βεζίρει τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο, δεν θέλω να πω υπηρέτης του, πες το όπως θέλεις.
11: Έλα Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους. Τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
14: Και γουστάρει να προστατεύσει τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα δηληστήρια?
11: Καλά, άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
14: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Δεν είμαι και πατριώτης, ρε γαμώ τον πελά μου. Από τους δύσκολους που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα. Σελάμου αλέικουμ, χαβίβι, σελάμου αλέικουμ, καλά είσαι αγάπη.
11: Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα.
16: Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα, μουρφα χάλ και σαμπούντου.
14: Έλα ρε, ο μετανάστευτος από το Βερολίνο είμαι.
11: Έλα και εγώ όσα ξέρω λέω.
14: Να βάση της ημέρας, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάνι, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία λέμε, τέλος πάντων.
11: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
14: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά, ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις?
11: Ναι, να μου πεις τι σημαίνει μετά.
14: Ωραία.
11: Δεν θέλω βρισκές. Πιέζει λίγο νερό, παιδί μου.
14: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
11: Για να ξενιάρουμε
14: τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχος σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμολά.
17: Έλα μωρή Λουλού, τελικά είχες δίκιο ρε φιλαράκι.
11: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
17: Ναι, που μου είπες είσαι καλά ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο ρε φίλε, πώς να είμαι καλά γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ρε φίλε. Λένε ότι εμείς τα αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας και αυτοί μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για πυράβλους, για ντρόν, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμος δηλαδή για να καλύψουν ποιος ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό ξέρω εγώ τι είναι να πούμε. Θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκ στον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
11: Καλά όχι δεν μιλάμε όλοι.
17: Παράφρονες φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
18: Έλα καμπλιάρι μου γυμναστηριακός εδώ.
11: Έλα.
18: Θα σου πω ρε μαλάκα ορίστε να για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς ρε στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
11: Τι να σου πω τώρα ο Μητσοτάκης σου.
19: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα μούγραμ μπιντελμάδια, άσε τη Σουδία, άσε ναφτ, άσε Ισλάμ.
18: Την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν τις εκατομμύρια. Θέλαμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
11: Τι να σου πω, Μητσοτάκη σου.
18: Ρε ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
11: Πολύ.
18: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι.
11: Τώρα μαύρο στο Μητσοτάκι δηλαδή, καλά κατάλαβα.
18: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ρε ζώα του μεσαίωνα, υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε, εδώ είσαι εντάξει.
11: Ρε συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο στο Μητσοτάκι, τι θα ρίξει τώρα.
18: Όχι, περίμενε. Ανάλογα, ποια είναι όλοι οι άνθρωποι, έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτό τώρα έχει κάνει πέντε καλά, τώρα είναι φάουλ στους αγρότες του Φοκαπή και σε εμάς.
11: Αλλά έχει και πέντε καλά, οπότε τι συζητάμε.
18: Μα αυτό σου λέω, ρε φίλε.
11: Τα καλά να μετράνε. Άστα κακά, τώρα δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
18: Μωρή χαζοκομούνα, όταν ένας φίλος σου που έχει κάνει πέντε καλά μπορεί να σου κάνει και δύο μαλακίες, θα σκεφτείς αν θα τον συγχωρήσεις.
11: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
18: Εσείς όμως τα θλιβερά κομμούνια.
11: Τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν αυτό.
18: Ρε κακομύρογλου που λέει ο Λαζόπουλος, είσαστε ή ναζί ή κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκες, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σωστό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει δυο μαλακίες και δέκα καλά.
11: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα τον ξεπλύνεις στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
18: Άντε ρε φίλε, ούτω Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
11: Δεν τον αφήνω.
18: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνεις.
11: Τον αφήνω τόσο όσο.
18: Το μεταξύ, ποιο είναι το γελιο. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώς. Τι ώρα είναι, 2 παρά 10, τώρα το σήκωσες. Ο Μαρκόνι πόσες φορές παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
11: Φαντάσου.
20: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
21: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
20: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες. Εντάξει, άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η Πάτριο της κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
11: Ναι.
20: Έχουμε τόσα λεφτά ρε φίλε, είμαστε τόσο χαΐστες.
11: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, είμαστε τίποτα λιμάρια.
20: Μπράβο, ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
11: Ποιος.
20: Ο ελληνικός λαός.
11: Ποιος θα τα πληρώσει.
20: Μπράβο, και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
11: Ο σαουδικο-αραβεϊκός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
20: Όχι, λέω, ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
11: Ποιος θα κάνει.
20: Λέει, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί, μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα, τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης, μάγκας, 31%.
11: Και λίγα λες.
20: Λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
11: Ναι, ναι, και λίγα λες.
20: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουνε λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές. Συγκεντρωθείτε.
22: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
11: Μπορώ, έλα. Λέγε.
22: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
11: Σε τι?
22: Παιδί μου.
11: Για Πάσχα.
22: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
11: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
22: Α, ναι.
11: Από την πρεσβεία.
23: Και από αύριο ο ουρανός.
22: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε. Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτούσει λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο και αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
24: Δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
22: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
11: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
22: Συμφωνώ σε αυτό.
11: Με δεν το είδα να έρχεται.
22: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το
11: θέμα. Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
18: Αποστολή.
11: Έλα.
18: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
25: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
18: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
11: Ναι.
18: Για τον υπερπατριώτη, αυτό θέλω να πω.
11: Α, το είπατε. Κατάφερε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
18: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Έλα, Αποστολή.
11: Έλα.
1: Έλα, ο ναυτικός. Να σου πω, επιτέλους βρήκαμε, ρε φίλε, τι κακό έχει κάνει ο Άδωνος. Από όλα αυτά τα πράγματα που κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο να ξέρει.
11: Αυτό ναι.
2: Σας ήρθε μια λιγούρα.
3: Κάθομαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μας ήρθε μια λιγούρα.
1: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά, ας πούμε, το κακό είναι το κρακεράκι. Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτός.
11: Κι αυτός, ναι, κυρίως.
1: Να το συνδέσω με το σημερινό.
4: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Χαίρετε, site Aliens, κρατικό επίσημο το Τραμπ, θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρουνε, δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
11: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
5: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3% που τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
11: Δεν θέλουν επίτηδες.
5: Τίποτα, καλά.
11: Μας πολεμάνε.
5: Είναι τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
11: Άσε με ρε παιδί μου, έχει ξεφτύσει, παραγίνει το θέμα.
5: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία.
6: Και είτε με

0: Εμείς είμαστε ολομόνα.
1: Α, πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά, κουλτουριάρης.
0: Το University for UFO είναι αντάλια.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ το Διονύση Σταυρόπουλο.
1: Τίποτα, το χαβάτο καθένας.
0: Ιστορία η παρέες.
2: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία η παρέες.
0: Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένεις πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ πάλι συνεννοηθήκαμε.
0: Είμαι ο μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν, τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, τους ευχαριστώ πολύ.
1: Φαντάσου που έφτασες να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια.
3: Έλα, καλώς τον ναι.
1: Έλα.
3: Έλα, δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλησαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ.
2: Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι.
3: Somebody, these boots are made for walking. Το κατάλαβες?
1: Α, όχι.
3: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Τι με ντουγάνι.
3: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντησα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
3: Με τίποτα παραπάνω. Ένας ήταν ο αγωνιστής ο Μελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
3: Για τίποτα. Τον άλλον τον αποδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες? Το Μελουχιώτη, ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάλκηζας και τον αφοπλισμό των αδράτων, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε?
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
3: Ναι, βέβαια.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
3: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλεις στην παραστασή σου.
1: Σωστό, δεν ξέρεις ποτέ.
3: Τα κονομπάτε ρε καριόλες, άρε καριόλια.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
4: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την Αραβία κάτω.
1: Ωραία.
4: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε μέχρι το Ματζικέρ, δεν το έχουμε ξεπεράσει το Μεγαλέξανδρο. Τι είναι μεγάλη ιδέα.
1: Αυτά για τους Μητσοτακέους είναι τώρα πασατέμπος. Ποιος Μέγας Αλέξανδρος και ποιο Γατάκι τώρα, έλα, σε παρακαλώ.
4: Εντάξει.
5: Σας ευχαριστώ.
4: Και το δεύτερο είναι, φίλε, πολύ σωστή κίνηση που το 9,71% της ΕΙΔΑΠ το πήρε ο Περιστέρης. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό θα ρίξει τις τιμές κάτω όπως έγινε και στην ενέργεια. Και ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι, και το τελευταίο, δηλαδή τώρα αυτά που κάνει ο Πελετίδης και ανανεώνει τα δίκτυα να μην έχουμε απώλειες και τέτοια, εντάξει, γατάκι ρε φίλε.
1: Αυτά τώρα τι είναι, σοβιετικές μαλακίες?
4: Α, μπράβο. Και το τελευταίο έτσι λίγο κουτσομπολιό. Τι έχεις κάνει ρε εσύ στον Κομενάκι και δεν παίρνει τηλέφωνο?
1: Έχει...
4: Λουκάνο.
1: Πήρε, θα τη βάλω.
4: Άντε.
1: Πήρε χθες,
4: λοιπόν,
1: ναι.
4: Α,
1: μη, αλλά δεν χώραγε σήμερα να το βάλω, είχε φάει γλιστρίδα. Είχε καιρό να πάρει και μου τα μαζεμένα.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβαίνη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θημουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές ετούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση. Άλλες ψυχές εκείνες ξεχασμένες.
1: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι, καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Ενώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω εντάξει, λέω θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούριο που θα έχει πει. Συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται. Έλεγε για τα χειρουργία, εν πάση περιπτώσει αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τότε να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Γεια σου, Αποστολή.
1: Yeah.
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση είσαι σχεδόν καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι, ναι.
4: Και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και του προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγουδί. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπουλους και όλα αυτά.
3: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
1: Α, αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να τους έρθει πιο εύκολα.
4: Δεν ξέρεις τι, το κριτσινάκι δεν κάνει, γιατί και εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μπορούσα.
1: Όχι κριτσίνι, κύριε, κράκερ, κράκερ έτρωγε.
5: Όχι κριτσίνι, για αυτό. Τα κρακεράκια το έτρωγε.
4: Α, ναι, αυτός έτρωγε, εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν
5: μπορούσα. Όχι κριτσίνι, για τα κρακεράκια το έτρωγε.

0: Πουλή ζωή μου εγώ δε φταίω.
1: Τραγαδρών το καμπανάκι.
0: Κράτα κρούτς το κράκεράκι και η ζωή το βιντεάκι.
1: Τραγαδρών το καμπανάκι.
0: Κράτα κρούτς το κράκεράκι.

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν, είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν, να χαρούνε παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζό, να πω στιθόδεσμο. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτης καθαρό, μια και ξέρεις. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλη στα ζνόμπι, τι τους κάνετε ρε γαμότα μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Τους μπουκώνετε όλους από ό,τι έχω καταλάβει, τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφους. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, σωστρώνεται. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που τότε δεν θυμάστε.
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσεις εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσία σου, μου το δίνω, σου κάνω μήνυση.
1: Ταιριαστό, ναι.
0: Χαστούκια,
4: χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μου το πεις.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Σάρλι Τσάντι στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, ε! Φιλάκια, γεια!
1: Και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
5: Έλα ρε Αποστολά ρε.
1: Έλα.
5: Είδες ρε, έχουμε στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα.
5: Ναι, ναι.
1: Όχι.
5: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω του Χαραλαμπόπουλου ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
5: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα ψάξω τώρα να το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς.
1: Κάπου εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποίησαν την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, και θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν επαληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
6: Μπουλόπεδο κυρανάκι, τελείωσες. Άκου μαλάκια, γυμναστηριακός εδώ. Ακού στη συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη, έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο κυρανάκι, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Καλό πολύ, ο Φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός. Και σε εδώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
6: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς? Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς? Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο, σε παρακαλώ πολύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αν υποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
7: Δεν παίζει.
6: Θα πέσεις από το σύννεφο, να το ξέρεις. Δεν παίζει, λες, ε. Εντάξει, οπότε κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστέ, που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
7: Πού δεν θα μπει. Λέγαν... Στο ψυγείο.
6: Στο ψυγείο είχε διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
7: Το αρχείο θα μπει.
6: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
7: Έτσι.
8: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια, είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
6: Ναι, η γιαγιούλα με τα ντερλίκια, ξέρουμε τι κάνει.
7: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
6: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού. Να. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
7: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή, θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
6: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε πούστη μου. Κοίτα να δεις, ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν... Πώς το λένε, η λέξη δεν τη θυμάμαι.
7: Τραχανάς.
6: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
9: Αποστόλη, friend, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
9: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή τη κολοχώρα.
7: Μαζί, ήτανε πρόταση.
9: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
7: Και λοιπόν, αυτές τις μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
9: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
10: Να βάλουμε μια τάξη λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
9: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πες μου εσύ που είσαι μάγκας και τα ξέρεις όλα.
7: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνοηθεί με το διπλανό σου, συνοηθεί με αυτού.
9: Εντάξει, ρε,
7: εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
9: Ναι, λέει, έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδείς, στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και εδώ, ο Κούλης ήταν ευεξόριστος στο Μυραμπό 1.
11: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15, όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
7: Αυτό ήταν, ναι.
9: Θέλω να σου πω για εξόριστους, που δεν έφτανε το παστίτσο.
11: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
9: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φαγές που ήταν περισσότερες πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
7: Σας παρακαλώ, ηρεμήστε.
12: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι?
7: Σου επιτρέπω.
12: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου, τη Σοφή Κουκουβάγια λοιπόν, για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψο μου, να πω και τον προβληματισμό.
7: Αναχαθείς.
12: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67-70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά?
7: Ναι, ναι.
12: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν, και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου, δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
7: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
12: Αυτό, τι, γαμιέται ακόμα.
7: Τι, όχι, σταματάει αυτό.
12: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
0: Αλλό, Αποστόλης.
7: Ναι, ναι.
0: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του ΚΚΕ. Εμείς στη Χούντα όταν κάναμε δημοψηφίσμα βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε.
7: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
0: Αλλά ο Κουτσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
7: Α, τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουν, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Έτσι είναι, φίλε μου, έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι, εκάλι, ψυχικό.
7: Αυτό. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
13: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης.
7: Άντε
13: για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζούμενους που είπε πολλά πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζούμενοι.
14: Καλησπέρα, Αποστολή, σε γαμάτος.
7: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
14: Αποστολή, να φύγει από όλα και θα σας συζητήσω.
7: Πόσα?
14: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
7: Το δέχομαι.
14: Λοιπόν, πάμε, πρώτο. Η κυρία Τσαρτιά, γιατί παραιτήθηκε, κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικούς λόγους ή ξέρετε ότι θα της βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο.
7: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να τους σεβόμαστε.
14: Α, εντάξει, οκ. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
7: Ναι, πάμε.
14: Είναι πέντε ξυλοματέοι που ξέρουν ότι τους παρακολουθούσαν.
7: Ναι, και τι έγινε. Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν, τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό το συγκεκριμένο, ξέρεις.
14: Ναι.
15: Αδιάφορο θέμα.
16: Αδιάφορο
15: τελείως.
16: Θέμα.
15: Τελείως.
16: Ότι μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάποιος.
15: Μηδέν. Εγώ να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχεις τίποτα που έχει σημασία.
16: Μα είναι δυνατόν το δεχόμενο ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιος ένα χωριό.
15: Βεβαίως, ναι.
14: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούνε αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα εγώ τον εαυτό μου, απαντάω.
7: Μην ρωτάς και μην απαντάς μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
14: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί. Τίποτα για μπόνους και δεν θέλουν να εμφανιστούν τα μπόνους.
7: Ιου, α, ναι, μπορεί.
14: Μπορεί. Μήπως να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, προδότες.
7: Α, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
14: Α, συγγνώμη.
7: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
14: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
7: Άντε, κάνε.
14: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να τον βροντάζει για πάρτι της.
7: Και τι, κακό είναι.
14: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και να σταματήσει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
7: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι. Είναι ότι θα το κάνεις εσύ για πάρτι της.
14: Είναι πολύ, είμαστε πολύ, δεν είναι μόνο.
7: Είστε κίνημα. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί, συντροφικά.
14: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστως ελληνικά μαζί σου.
7: Απλήστως.
14: Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μας θα είναι μόνο εσύ και εγώ, κανένας άλλος.
7: Τώρα, παιδιά, είμαστε.
14: Α.
7: Δεν έχω δώσει δικαιώματα.
14: Όχι, προ Θεού, εσύ ποτέ.
7: Ναι.
14: Από παφωτιά να πέσει να με κάψει.
7: Θα πέσει. Λέγεται.
17: Σολιά.
7: Πού είσαι, μωρή?
17: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Είσαι μια καύλα.
7: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
17: Είσαι.
7: Άρρωστο, άστο.
17: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
7: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περί αυτό λογίσω, αλλά.
17: Ναι, ή όχι.
7: Ναι.
17: Άντε και. Τέλος πάντων.
7: Ήξερε ότι είσαι ζηλιάρα.
17: Είμαι.
7: Αλλά να ξέρεις.
17: Τι.
7: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σου ακούνε.
17: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
7: Όπα.
17: Δεν έχεις καταλάβει. Χάνεις.
7: Πού να κάνω, χάνεις.
17: Όταν θα μου το δώσεις θα έχεις γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
7: Γερνάω εγώ, μωρέ.
17: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργαστα δεν γερνάνε.
7: Έτσι.
17: Ωραιότερος Τσολιάς από όλους είσαι.
7: Τώρα μην τα... Ευτυχώς τα λες εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
17: Ο Τσολιάς της καρδιάς μας. Σ' αγαπάω.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις, friend.
7: Καλά, friend.
19: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Την μάση που καθόταν στο ανάκλητρο και μίλησε με τη φίλη της.
7: Ναι.
19: Και φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
7: Okay.
19: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
20: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Κελοπούλου δασκαλακή.
21: Σας ακούω να κόπτεστε. Τόσο πολύ για το εσύ.
20: Απάκρου εις άκρον.
21: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
20: Αφού κάποια στιγμή, Χρυσή μου, η μούρη της είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
21: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
20: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε.
21: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
22: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
7: Ναι.
22: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
1: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
2: Ωραία, πείτε μου ποιος είστε. Ζήσε, είπατε.
1: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
2: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγίες.
3: Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε.
23: Θέλω να με βγάλει κανένας.
3: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πως έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουγ, ουγ, ουγ.
2: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε.
3: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
1: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
2: Κοίτα εδώ κατάσταση.
3: Όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι, ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα.
23: Εγώ ήθελα να βω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
3: Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε, γνωστέ, άγνωστε. Ρε, ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε, θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.
1: Και κάτι ακόμα, πριν δύο μήνες έγινα πατέρας.
7: Οπα, να σου ζήσει.
1: Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
7: Θα περιμένουμε.
1: Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Και θέλω για την Παρασκευή, παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι.
7: Ναι, τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς.
1: Τώρα,
7: τώρα ναι. δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: Έλα, Αποστόλη, εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλείς εδώ, ρε, τι γίνεσαι. Σε ευχαριστώ που έβαλες την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησες.
0: Την έβαλες και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξεις δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγεις για μένα.
0: Τα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένο σαν τις εκλογές. Έχω μόνο συγκεκριμένες επιλογές.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτως ή άλλως. Εμείς πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει τους βιομηχανούς. Α, έτσι. Έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και το μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίδι.
1: Τι φταίω.
0: Άμα δεν το βάλεις.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι θες και εσύ, αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία, το σεκλέτη. Αμάν, πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου, να πούμε.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, λέω οι μάγκες είναι πολλοί. Οι βιομηχανοί είναι αυτοί που ελέγχουν, ξέρεις, που λένε. Μπροστάκι, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο.
1: Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Έχει κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα μας το κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχους. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη και χαρίς να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, μου πεις εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένας τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός φίλε είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε.
3: Κάνε κάτι έργα εδώ πέρα με τον δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής ο Βελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός, τρέχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γιατί τον εκατομίσατε?
3: Καλά μαλακάς είσαι.
0: Άρε γαριόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα, λέγονται Manta J και User 23, και θα ήθελα, αν μπορείτε σε μια φάση, να παίξει ένα τραγούδι, το Αναστάτωση.
1: Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
0: Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.

0: τις άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wanna be Jenny Botti.
1: Όχι, wanna be, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής αρκετά χρόνια, δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα.
1: Ναι.
3: Που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά, είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και?
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα με νερά, με έργα, πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο, τον δρόμο.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούνε κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε
4: ναι,
1: τόσο
4: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα μα.
3: Και ο δεύτερος, αυτός με την κουζίνα. Το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες βγάλε με. Εντάξει,
1: αυτό ήταν.
3: Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι, ναι,
1: εντάξει,
3: ναι, όλα,
1: okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
5: Ναι, γεια σας τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου υποδηγείτες για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει, με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Να σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημεριά.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνεις.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλεί τα μεσημεριά.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix».
1: Τι λες?
6: Rebendelix.
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebendical Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς,
1: ναι,
6: να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω.
7: Να πίνετε, λέει, κάθε πρωί αγιασμό.
8: Το θυμίατον ακεί.
9: Ρε Μίτσο, θυμιάτο πέσαμε ρε π***.
10: Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Θιάκος το παπά.
11: Βλέπω, ναι, κύκλους.
12: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσου.
13: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
14: Είναι καλό πράγμα.
15: Και αυτός να μας τουριάσει.
13: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
16: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
16: Έλα ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα, ένα αυτό.

Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επί γης και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο το ναυτικό εξ από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελία.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνεσαι περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιάς να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιάς, φίλε. Είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
4: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
6: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
7: Α! Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιαση.
11: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
12: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. The experience continues.

fai per due, grazie.

0: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 70.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: The best sounds in town.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξαφνικά κύριε πρόεδρε, μου λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριλίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλημέρα σας, μάλλον καλησπέρα σας. Η δύναμη της συνήθειας.
1: Άσε.
0: Να είστε καλά, εύχομαι το καλύτερο, ακμαίοι και δυνατοί το κυριότερο. Και παραμονές διακοπών είναι τώρα για όλους, φαντάζομαι. Εντάξει, τώρα ξέρετε, μου γεννήθηκε το σημερινό ερώτημα από μία συγγένισά μου, η οποία έφυγε σήμερα για το Καστελόριζο μόνη της. Και έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνοι σας? Εσύ έχεις πάει, Ελία? Ναι.
2: Και
0: εγώ μία φορά στη ζωή μου το έκανα αυτό. Είναι ωραίο για μία φορά, ναι. Έχεις μία διαρκή ησυχία, δεν μιλάς με κανέναν, ξέρεις. Παραγγέλεις κάτι να φας, ξέρεις.
1: Εξαρτάται σε τι ηλικία έχεις πάει.
0: Καλά, έχω πάει πολλά χρόνια πριν. 30 ίσως. Και έτσι λοιπόν ήθελα να πούμε σήμερα ποιο είναι το νόημα της μοναξιάς και πότε η μοναξιά είναι ευλογία και πότε είναι κατάρα. Και αν έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνοι σας. Και πού. Και τι ήταν αυτό που σας έσπρωξε να πάτε μόνοι σας. Αυτή η συγγένισά μου είναι άρτη χωρισμένη και αποφάσισε ότι είναι μια καλή ιδέα να πάει μόνη της με το καράβι. Εγώ πάντως εκείνη τη μία φορά που πήγα μόνος μου είχα πάει στη Γερμανία και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, γύρναγα όλη μέρα στους δρόμους, περπάταγα, ήταν Σεπτέμβρης και περπάταγα, είχα πάει στη Λειψία αρχικώς γιατί ήθελα να συναντήσω εκεί πέρα έναν άνθρωπο να του κάνω μια συνέντευξη και μετά ήμουνα μόνος μου και ήταν πολύ ωραία, γιατί ήταν πράγματι. Και μετά πήρα το τρένο, ανέβηκα στο βορρά της Ευρώπης, συνέχισα την ίδια διαδικασία, όλα αυτά για 15-20 μέρες. Αλλά θέλω να μου πείτε αν ισχύει αυτό, με την έννοια ότι αν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στην περιπέτεια να πάνε μόνοι τους διακοπές. Και παράλληλα, ποιο είναι το νόημα της μοναξιάς, όπως είπαμε, και αν είναι ευλογία ή κατάρα. Πότε είναι ευλογία, πότε είναι κατάρα. Η μοναξιά. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
3: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
4: Μολύβι και χαρτί.
5: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
3: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0
5: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάρτε και ένα πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη η Ιεραποστολή απαιτεί διάκριση. Ο Αρχιεπίσκοπος Κένιας Μακάριος στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για τα εμπόδια και τις δυσκολίες της Ιεραποστολής στη μακραίωνη διακονία του στην Αφρική. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία, βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Βασίλη από την Πάτρα, καλώς τον.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά Μάνο, λίγη ζέστη είχαμε σήμερα, αρκετή βέβαια.
0: Ναι.
1: Και τώρα λένε ότι θα μας έρθει και η σκόνη, είναι λίγο βασανιστικό.
0: Και η ζέστη δεν ήταν πολύ ακραία.
1: Είχαμε
0: εδώ
1: ζέστη σήμερα.
0: Είχε αεράκι.
1: Ναι, είχαμε και εμείς αέρα, αλλά αυτός αέρας ερχόταν λες και έβγαινε από φούρνο Μάνο.
0: Ο λίβας που καίει τα Σπαρτά.
1: Ναι, πολύ, πολύ λίβας. Λοιπόν, το θέμα απόψε είναι για τη μοναξιά.
0: Ναι, έχεις πάει ποτέ διακοπές μόνος σου?
1: Όχι Μάνο, δεν έχω πάει. Μόνο έχω κάνει ένα ταξίδι στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και εγώ και η γυναίκα μου έχει πάει στο παιδί που έχουμε εκεί πέρα. Και η κόρη μου. Μόνος μου δεν έχω πάει πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε γυρίσει εδώ στην Ελλάδα ορισμένα πράγματα, ημερήσιο ταξίδι ας πούμε και λοιπά. Έτσι τι βολεύσαμε. Δεν θα έλεγα μάλλον μου ότι είναι ούτε ευλογία, ούτε κατάρα. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα τη ζήσουν όλοι οι άνθρωποι. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Οι οικογένειες που έχουν και 10 παιδιά και 5 παιδιά και 8 παιδιά,
0: ναι,
1: στο τέλος ζουν μοναξιά. Έχω πολλά παραδείγματα από τη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Και ανάλογο ο καθένας πώς τη βολεύει. Με τον τρόπο του.
0: Ναι.
1: Κάθεται και κάνει τον απολογισμό του. Οριμάζει περισσότερο ο άνθρωπος, μάλλον μου, στη μοναξιά. Εγώ μπορώ να σου το πω ξεκάθαρα μέσα από τα δόντια μου, ότι ο χαμός της χειράς μου με ορίμασε περισσότερο. Σας μιλάω ειλικρινά. Μου περάσανε από το μυαλό πολλά πράγματα τα οποία είχα χάσει ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Που μπορούσα να τα προσφέρω και στη γυναίκα μου και στη ζωή μας.
0: Ναι. Για πες μου μια ευκαιρία για να καταλάβω.
1: Μάνο μου τώρα.
0: Λέω, αν μπορείς.
1: Δηλαδή, Μάνο μου, δεν πρόσφερα στη γυναίκα μου περισσότερα πράγματα. Μια ευκαιρία είναι αυτή. Διότι πηγαίναμε πάντοτε, Μάνο μου, στριμωχτά κάτι να φτιάξουμε, το σπίτι μας, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, με τους γιατρούς, με τα σχολεία, με τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Και χάσαμε ευκαιρίες και τώρα μου περνάνε από το μυαλό. Κάτι μπορούσα να δώσω περισσότερο και στη γυναίκα μου και στον εαυτό μου. Αυτές είναι οι ευκαιρίες. Αυτά με
0: πάντως, αν το σκεφτείς καλύτερα,
1: ναι,
0: δεν θέλω να παριστάνω τον παρηγορητή, αλλά
1: ναι,
0: είναι βέβαιο ότι εκείνη, αν τη ρώταγες, δεν θα είχε την ίδια άποψη. Από τη στιγμή που την αγαπούσες και τη σεβόσουνα,
1: ναι,
0: έτσι, δεν νομίζω ότι υπήρξε μέσα της κάποιο κενό, αφού είχε την αντίληψη την απόλυτη ότι δυσκολεύεστε, τα βγάζετε πέρα βέβαια,
1: ναι,
0: αλλά δυσκολεύεστε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, το ήξερε η γυναίκα, δεν μπορεί.
1: Τώρα όμως εγώ νομίζω ότι υπήρξαν και ευκαιρίες για κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Τότε
0: τι σε εμπόδισε? Γι' αυτό το κάτι παραπάνω δηλαδή, γιατί δεν το προσέφερες?
1: Δεν το προσέφερα τότε, δεν μου έκοψε, πώς να το πω, δεν το προσέφερα. Μπορούσα κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και λέω ότι όλοι οι άνθρωποι θα τη ζήσουν τη μοναξιά. Και εσύ αύριο Μάνο μου θα τη ζήσεις τη μοναξιά, ή εσύ ή η γυναίκα σου. Περνάει από όλους τους ανθρώπους και ανάλογα πώς θα το ζήσει ο καθένας, με την υπομονή του, με τον απολογισμό που θα κάνει τη ζωή του. Έτσι το καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Όχι, μα δεν χρειάζεται να βάζεις αυτή την εποδό, αυτό το σχόλιο μετά από κάθε σκέψη που κάνεις. Οι άνθρωποι κάνουμε και σωστά και λάθη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, δεν υπάρχει θέμα δηλαδή. Από τη στιγμή που το νιώθεις ένα πράγμα, το νιώθεις, είναι σωστό αφού το νιώθεις. Έτσι δεν είναι, δεν λες ψέματα.
1: Και θέλω να πω ότι αν ξεκινούσα τη ζωή μου τώρα, θα είχα αλλάξει ορισμένα πράγματα.
0: Ε, καλά, μα αυτό θα το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά είναι το μόνο που δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρέπει να το έχει κανείς υπόψη του νωρίς. Ότι αυτό που γράφει δεν ξεγράφει, που λέει και η παροιμία. Ναι.
1: Δυστυχώς δεν επανέλθει, και να μου το προτείναν τώρα ότι να ξανααρχίσω τη ζωή μου από την αρχή, δεν θα το δεχόμουν. Και να μου δίνανε και ένα φορτηγό γεμάτο ευρώ.
0: Ναι.
1: Ευρώ. Ναι. Να μου δίνανε ένα φορτηγό και να μου λένε θέλει να ζήσει τη ζωή σου πάλι από την αρχή, θα λέγω ευχαριστώ. Είμαι ικανοποιημένος. Τώρα, αν θες και κάτι από το ανθολόγιο το δικό μου, να σου διαβάσω.
0: Να
1: αν...
0: διαβάσεις. Διαλέγεις κάτι που δεν είναι πολύ μεγάλο πάντα.
1: Όχι, 4-5 στροφές.
0: Εντάξει, οκ, okay, πάμε.
1: Λοιπόν, έγραψα κάποιο ποίημα όταν έγινε ένα σεισμός στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και αναφέρομαι σε κάποιο πρόσωπο, ανύπαρκτο βέβαια, έτσι, απλώς, για να φτιάξω το ποίημα μου.
0: Ναι.
1: Εζούσες μέσα στον οντά που σου φτιάξε ο μπαμπάς. Τώρα με αυτά τα ρίχτε, το ξέρω τι τραβάς. Φτωχός και σε μπαράκα, εγώ γεννήθηκα. Η φτώχεια και τα ρίχτε, δεν τα φοβήθηκα. Στα παραθύρια έβγαινες κι άλλοτε στο μπαλκόνι. Φιγούρες πάντα έκανες, ότι εσύ είσαι η μόνη. Έλα με στην παράκα μου, αν θες να κοιμηθείς. Εδώ δεν κινδυνεύεις όσο κι αν κουνηθείς. Στην αγκαλιά θα σε κρατώ. Θα σε φιλώ στο στόμα και θα ξυπνάς σαν το πουλί στο αχυρένιο στρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Χαρά μη πήγαν τα λεφτά, να πεις καλέ μπαμπάκα. Μπροστά στον ύπνο μέσα σε μια μπαράκα. Αυτό μάνα μου.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο. Καλές εμπνεύσεις σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ μάνα μου και για το χρόνο που μου δίνεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Και μου δίνεις την ευκαιρία να πω κι εγώ αυτά που γράφω. Νομίζω ότι καλό είναι να τα ακούει ο κόσμος. Όποτε μου δίνεις την ευκαιρία.
0: Okay.
1: Σε ευχαριστώ μάνα μου.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: 2-10-300-8-8-0. Γεια σου Άλντι από τα Καμίνια.
1: Χαίρετε κύριε Μάνο.
0: Καιρούς και ζαμάνια, καλώς το να.
1: Τι κάνετε, πώς
0: καλά,
1: είστε.
0: Καλά, εσύ.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά. Μπράβο. Έχω πάρει απουσίες τόσο καιρό.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Για... Μου λείψατε, να ξέρετε.
0: Ωραία, βρεθήκαμε πάλι. Για πες.
1: Το σημερινό θέμα, έτσι, αν είναι... Πώς θα ευχεί η κατάρα, για που πες μόνος, αν τη γίνει κάποιος. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μονάδα και ως μονάδα είναι μοναδικός. Ο καθένας, ας πούμε, στο είδος του. Και αυτή είναι η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Να ακούτε?
0: Απολύτως. Θα το ήξερες αν δεν σε άκουγα.
1: Και όταν πάμε π.χ. διακοπές μόνοι μου, ο καθένας και κάθε γεγονός μπορεί να είναι μοναδικό. Γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, ας πούμε, ένα γεγονός, κάτι πρώτη σαν εμπειρία, ας πούμε, πρωτόγνωρη και καινούρια εμπειρία. Από εκεί και πέρα, όταν είναι κάποιος μόνος του, μπορεί να αφουγκράζεται, ας πούμε, κάποιο γεγονός και κάτι ωραίο, κάτι άσχημο, κάτι το οτιδήποτε γεγονός, ας πούμε. Και πόσο μάλλον όταν είναι δύο άτομα, μπορεί να πολλαπλασιάζεται αυτό και να μοιράζεται. Π.χ. και να βλέπεις κάτι και να ενθουσιάζεσαι και να θες να μοιραστείς το ενθουσιασμό με το άλλο πρόσωπο που μπορεί να είσαι διακοπές ή κάπου. Το άλλο, ότι όταν πάμε διακοπές, όταν πάμε μόνοι μας, δεν δίνουμε λογαριασμό σχεδόν σε κανέναν. Είμαστε ελεύθεροι να κινούμαστε όπου θέλουμε. Αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό που θέλουμε είναι όντως καλό για εμάς.
0: Πώς δεν το ξέρουμε, τι είμαστε χαζοί?
1: Εντάξει, μέχρι ένα σημείο, όχι.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, χρειαζόμαστε κάποιον να εγκρίνει τις πράξεις μας.
1: Πιστεύω μέχρι ένα σημείο, ναι. Γιατί μέσω των αντιθέτων μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία ώστε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Σε τι μήκος κύματος, ας πούμε, κινούμαστε και αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που πιστεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μέσω των αντιθέτων.
0: Ναι.
1: Άρα, όταν πάμε διακοπές, πολλές φορές τυχαίνει όταν είναι δύο άτομα, ένας θέλει να πάει στη θάλασσα, ο άλλος στο βουνό.
0: Ναι.
1: Αλλά καλό είναι να επιλέξουμε μια φορά να πάμε στο βουνό, κάτι θα καταλάβουμε από εκεί. Και μια φορά πάμε και στη θάλασσα, πάλι κάτι θα καταλάβουμε και από εκεί. Και κάπως θα βρούμε την ισορροπία κατά κάποιο τρόπο και να καταλαβαίνουμε και τον εαυτό μας. Και όσο για πριν που ο προηγούμενος κύριος μίλησε για... Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Για τη γυναίκα του που είπε ότι μάλλον δεν πρόσφερα πολλά. Ο καθένας, να ξέρετε, προσφέρει με τον τρόπο του. Τώρα, δεν ξέρουμε πόσο καταλαβαίνει από την απέναντι πλευρά ο άλλος άνθρωπος, αν καταλαβαίνει δηλαδή την προσφορά μας. Αλλά να ξέρετε, η προσφορά είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Η προσφορά, να μπορούμε να προσφέρουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, και όταν πάμε διακοπές, η προσφορά μπορεί να είναι ένα απλό καλημέρα το πρωί, να φτιάξεις κάτι, να φας εσύ και ο συνάνθρωπός σου δίπλα, είτε φίλος, είτε φίλη, είτε η οικογένεια, είτε το οποιοδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Η προσφορά, δηλαδή, έχει να κάνει πάρα πολύ. Έτσι νιώθουμε ότι είναι γεμάτος και ότι είμαστε γεμάτοι και εμείς και ότι είμαστε χρήσιμοι και προς τους άλλους. Και δεν πιστεύω δηλαδή ότι αυτό αν είναι ευχή και κατάρα, είναι απλά ότι απλά είναι διακοπές. Τώρα, καμιά φορά τυχαίνει ότι τυχαίνει να θέλουμε εμείς να πάμε κάπου να φουγκραστούμε ή να μάθουμε

0: όπως στο σχολείο. Μαθαίνουμε ένα μάθημα. Άρα μπορεί να χρειαστεί να πάμε κάπου για να μάθουμε κάτι. Να γεμίσουμε τις γνώσεις μας ή κάποια κενά που έχουμε. Αυτό κάποιες φορές είναι χρήσιμο. Πρέπει να πάμε για να μην έχουμε κενά, ας πούμε, στις γνώσεις μας.
1: Πού έμαθες τόσο καλά ελληνικά?
0: Να είναι καλά το ελληνικό σχολείο και οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες. Πολύ καλά δεν έχω μάθει, αλλά ακόμα μαθαίνω.
1: Εντάξει, πολύ καλά έχεις μάθει.
0: Ακόμα μαθαίνω, κύριε Μάνο.
1: Καλά, δεν θα σταματήσεις να μαθαίνεις, έτσι είναι στη ζωή. Αλλά
0: δηλαδή, τελευταία έχω αρχίσει να βλέπω, παρόλο που δεν βλέπω, και τη δύναμη των γραμμάτων. Την ενέργεια, σαν οντότητες, πώς το λένε.
1: Τι εννοείς παρόλο που δεν βλέπω?
0: Σας είχα πει, έχω πρόβλημα με την όραση.
1: Α, ναι, μου το έχεις πει, έχεις δίκιο.
0: Το παλιά, αλλά πάει καιρό.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι τα γράμματα σαν οντότητες, σαν ζωντανοί οργανισμοί δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Και να ξέρετε ότι μέσω των γραμμάτων θα βρούμε πολλές λύσεις. Θα σας πω κάτι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν μας έχουν του πεταματού όλος ο κόσμος ή ο γύρω κόσμος, αλλά σχεδόν όλοι μιλάνε ελληνικά. Και θα σας πω κάτι πολύ απλό και εκεί θα κλείσω. Η Ελλάδα, σκεφτείτε ότι ξεκινάει από ένα έψιλον. Όποιος θέλει μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει το έψιλον, ολόκληρη λέξη και το απλά το γράμμα και το συμβολισμό του. Και τα υπόλοιπα γράμματα, μετά το έψιλον, έχουν 5 κορυφές. Αυτό τελευταία το ανακάλυψα. 5 κορυφές. Είναι σαν οροσειρά. Δηλαδή ξεκινάει από έψιλον, λάμδα, αλφα, δέλτα, αλφα. Οι 5 κορυφές, στο μυαλό μου, είναι σαν το πεντάκτινο αστέρι. Αυτό έχει 5 κορυφές. Δηλαδή 5, ναι, σαν κορυφές, ας πούμε, θα μπορούσαμε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία Ελλάδα, με το 12 θεϊσμό, ας πούμε, ήταν ο Απόλλωνας, η αδερφή του, νομίζω, η Άρτεμις, ο Άρης, η Αφροδίτη και η Αθηνά. Αυτές θα μπορούσαν να ήταν οι 5 κορυφές της Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, καλό μου. Να είσαι καλά, Άλβη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: πολλά.
0: Και μου λείψατε πολύ και συγγνώμη, γιατί τελευταία που είχα πάρει τηλέφωνο, αλλά ήταν κάπως αργά η ώρα και είχα και εγώ κάτι δικά μου, έτσι, θέματα.
1: Οκ. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά να περάσετε και να μην φοβόμαστε με ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω τον κόσμο, αλλά το χειμώνα που έρχεται θα έχουμε δύσκολο χειμώνα με τα γεγονότα πάνω κάτω εκεί που...
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε, να είμαστε γεροί και δυνατοί και ευλογημένοι.
1: Στο καλό να πας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μάνο.
1: Yeah.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ρε Βουλίτσα, ξέρεις τι πεθύμησα να φάω?
1: Αν θες ομελέτα, αποκλείεται. Δεν υπάρχουν αυγά. Οι κότες της Χαρούλας κάνουν απεργία. Απεργία. Δεν γεννάνε. Τις κρατάνε μούτρα. Αλλά ναι, σου λέω. Γιατί μείνανε χείρες. Η Χαρούλα μαγείρεψε τον κόκορα. Τώρα έκανε κοκκινιστό με χυλοπίτη. Τώρα βαριά για να σου φτιάξω ομελέτα.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Σιωπές? Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες επικοπή. Α, μη με δυνατόν.
2: Γεια σου, ευτυχία από τα Γιάννενα.
4: Γεια σου, Μάνο, καλησπέρα σε όλη την παρέα.
2: Καλώς την.
4: Δεν ξέρω πώς ακούγομαι από το κινητό.
2: Μια χαρά ακούγεσαι.
4: Α, ευχαριστώ. Εχθές το βράδυ ζητάω συγγνώμη γιατί δεν φταίω εγώ.
2: Δεν πειράζει, η τηλεφωνία φταίει.
4: Εγώ περίμενα μέχρι τις 2 ώρες και λέω τι έγινε τώρα. Α, δεν το ήξερα ότι το δικό μου τηλέφωνο δεν χτυπάει.
2: Δεν χτυπάει, δεν χτυπούσε, έπαιρνε
4: τα βρούλα. Όχι, δεν χτυπούσε.
2: Ναι.
4: Και ακόμη δεν χτυπάει.
2: Ναι.
4: Α, τι να κάνω. Ελλάδα είναι αυτή.
2: Καλά, δεν φταίει η Ελλάδα, αυτή είναι.
4: Όχι, βέβαια, ποτέ δεν φταίει η πατρίδα.
2: Όχι, φταίει. Ό,τι φταίει, όχι. Φταίει.
4: Άλλο φταίει.
2: Α, είναι καλά.
4: Ναι, εντάξει.
2: Για πες, τι κάνεις.
4: Θα φύγετε, δεν θα έχουμε εκπομπή να ακούσουμε.
2: Θα έχουμε εκπομπή γιατί θα βάζω επανάληψη.
4: Έστω επανάληψη, ναι.
2: Ναι.
4: Καλά, δώσω το Θεό. Έχω πάει Κυριακή και Δευτέρα 26-27. Έχω πάει στα Τζουμέρκα και τραγούδησα.
2: Α, ναι, τι γιορτή ήταν
4: ναι,
2: εκεί.
4: Αγίας Παρασκευής και το Αγίο Παντελέμωνα. Και έχω πάει πολλές φορές εκεί στα Τζουμέρκα. Εκεί κρατάνε παράδοση, γλεντάνε ωραία. Καλά πέρασα. Αλλά έχω χρόνια, δεν ξέρω που είναι μια ακροάτρια, η Ξένια Διαματοπούλου, πώς λέγεται, από τη Γερμανία που έπαιρνε.
2: Ναι.
4: Αυτή ψάχνει μια φίλη της εδώ και πολλά χρόνια.
2: Ναι.
4: Και άμα μας ακούει κανείς, το ψάχνω και εγώ και το φώναξα και εκεί.
2: Κοίταξε.
4: Είναι από το χωριό.
2: Θα με πάρει τηλέφωνο. Εδώ. Δεν θα μου πεις εσύ τίποτα. Άμα θέλει θα με πάρει η ίδια.
4: Α, εντάξει. Ναι. Να πάρει.
2: Έτσι.
4: Εντάξει. Ναι.
2: Λοιπόν.
4: Παρακάτω.
2: Ναι, παρακάτω. Αυτό λέω κι εγώ.
4: Τι να πούμε παρακάτω.
2: Ναι, ένα τραγούδι.
4: Θα πούμε ένα τραγούδι.
2: Ένα από αυτά που είπες στα Τζουμέρκα.
4: Ναι. Θα το πούμε.
2: Πάμε λοιπόν.
4: Θα το αφιερώνω. Χαιρετάω όλους. Και στους χαιρετιαμένους μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τραγούδι.
2: Πάμε.

0: Αυτό το είπα και σε Ζημέρκα.
1: Είδες τελικά που σε καλούνε τελικά. Δηλαδή μπορεί...
0: Όχι, ναι. Σε αυτό το χωριό έχω πάει πάρα πολλές φορές. Έτυχε και με καλέσαν και φέτο.
1: Ωραία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλό σημάδι είναι αυτό.
0: Καλό, εντάξει. Εγώ με ευχαριστεί να μείνω ο κόσμος ευχαριστημένος.
1: Μα γιατί άλλο.
0: Ναι. Καλή μουσική είχαμε, ωραία περάσαμε. Και τώρα επέτρεψέ μου να σας αφαιρέσω ένα ευχάριστο λίγο.
1: Ναι, για πες.
0: Ένα μικρό είναι. Ναι. Θα αφαιρώνω και στην αγαπητή Σταυρούλα.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν. Το δώρο σου το ακριβό, το καμαρώνω, το κοιτώ.

0: τ' αγαπώ, σαν φιλιστό θα το κρατώ. Σας ευχαριστώ, φίλια μου.
1: Να είσαι καλά και με πάντα τέτοια.
0: Τέτοια, γλέντια.
1: Γλέντια,
0: τι χρώμα έχετε σήμερα?
1: Έχουμε τη μοναξιά, δηλαδή πότε είναι ευλογία, πότε είναι κατάρα και αν έχει πάει κανείς από το ακροατήριο διακοπές μόνος του.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο.
1: Ποιο είναι δύσκολο?
0: Δύσκολο η μοναξιά. Δεν την έζησε τη μοναξιά, αλλά από μιλάω με άλλους που έχουν μοναξιά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν περνάει ο χρόνος εύκολα. Όποιος τη ζει αυτό την καταλαβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο. Θα βγω ξανά.
1: Εντάξει, καλή μου. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Στο καλό.

rise among human beings.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.

0: 2-11-10-80-8-8-0 ο κύριος Αναστάσης Κάπα μου λέει μοναξιά αυτή η λέξη ούτε καν υπήρχε στην αρχαία ελληνική γλώσσα, φυσική συνέπεια του σύγχρονου τρόπου ζωής όπου βασιλεύει ο ατομικισμός και η πλήρης διάλυση των κοινωνικών ιστών κτλ. Κτλ. Μπορεί να μην είχαν όπως λες μια συγκεκριμένη λέξη, αλλά ανάλογα με το νόημα κάθε φορά χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς όρους όπως μόνωσης, η κατάσταση του να είναι κάποιος μόνος ή απομονωμένος, ερημία, η ερημιά δηλαδή, η απομόνωση από τους ανθρώπους αλλά και ένας έρημος τόπος, από αυτήν προέρχεται και η λέξη ερημίτης, μονήρης επίσης, αυτός που ζει μόνος ή είναι μόνος, και απομόνωση σε μεταγενέστερα ελληνιστικά κείμενα, ο χωρισμός από τους άλλους. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Και σε σένα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ευτυχία που μας φτιάχνει το κέφ. Μπορούμε να νιώσουμε μοναξιά όταν ακούμε αυτή τη φωνή.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Είναι το φαρμακό μας αυτό. Επίσης ο κύριος από την Πάτρα.
0: Ναι.
1: Να έχει υπόψη το ότι όταν χάνουμε έναν άνθρωπο δικό μας,
0: ναι,
1: πάντα νιώθουμε ένα έλλειμμα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν χρειάζεται να φορτωνόμαστε τύψεις και πολύ καλά το τοποθέτησες ότι αν αυτός ο άνθρωπος, η σύζυγός του στην προκειμένη περίπτωση, μπορούσε να του μιλήσει, θα τον συμβούλευε να μην σκέφτεται έτσι και να στενοχωριέται, γιατί εκείνη έχει σπράξει από ό,τι κατάλαβα πολλά θετικά από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολλά. Αλλά το νιώθουμε αυτό όταν χάσουμε κάποιον, ότι δεν του τα είπαμε όλα.
0: Ναι.
1: Δεν προσφέραμε όσα θέλαμε. Είναι ανθρώπινο αυτό. Η έλλειψη, η νοσταλγία μας κάνει να νιώθουμε έτσι, αλλά δεν πρέπει, γιατί βασανιζόμαστε. Και αν υπάρχουν πραγματικά, όπως λένε, ψυχές που μας ακούνε, βασανίζουμε και εκείνες, γιατί δεν μπορούν να μας απαντήσουν. Γι' αυτό πάντα να σκεφτόμαστε τα θετικά, τι προσφέραμε σε αυτόν τον άνθρωπο και τι μας προσέφερε, και ευτυχείς όλοι.
0: Και πόσα μας έχουν διαφύγει από, γιατί μπορεί να εισέπραταν από τη συμπεριφορά μας πολύτιμα στοιχεία τα οποία εμείς δεν τα σκεφτήκαμε. Καταλαβες.
1: Ναι, δεν τα
0: αντιληφθήκαμε. Τα δώσαμε
1: όπως σωστά είναι. Πολύ σωστά λες, πάρα πολύ σωστά. Μη φορτωνόμαστε λοιπόν με τύψεις. Αρκετά έχουμε να μας βασανίζουν. Όχι και αυτά, σωστά. Αλλά είναι ανθρώπινο. Συμβαίνει με όλους. Συμβαίνει με όλους,
0: συμβαίνει
1: αυτό.
0: Συμβαίνει.
1: Τώρα όσο για τη μοναξιά, η μοναξιά νομίζω είναι αδελφή της πλήξης. Όταν νιώθουμε πλήξη, νιώθουμε και μόνοι. Και δεν έχει σημασία αν είμαστε πραγματικά μόνοι μέσα σε ένα πλήθος. Μπορώ να σου πω, όταν κανείς είναι μόνος του και νιώσει μοναξιά, έχει την ευκαιρία να το αντιμετωπίσει, να σκεφτεί να μην έχει τίποτα γύρω του να τον επηρεάζει. Η χειρότερη μοναξιά είναι όταν είσαι σε πλήθος, σε μια γιορτή, οπουδήποτε, και να έχεις γύρω σου και εκεί να νιώθεις μόνος. Αυτό είναι το χειρότερο βασανιστήριο.
0: Όπως λέει και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, όρθιοι και μόνοι, μέσα στη φοβερή ερημία του πλήθους.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Άμα το αναλύσεις, είναι τραγικό. Δεν έχεις λύση, δεν έχεις διέξοδο. Ενώ μόνος σου θα συγκεντρωθείς, θα να αναπολύσεις πρόσωπα παλιά, και τότε θα νιώσεις την παρέα αυτών των ανθρώπων και είναι σίγουρο ότι θα το νιώσεις. Πόσες φορές, εγώ μεγάλωσα μοναχοπέδι και έμαθα να ζω μόνη μου ουσιαστικά, να μεγαλώνω μόνη μου. Εισέπραξα πάρα πολύ αγάπη, πολύ προστασία, μπορώ να πω υπερπροστασία. Δεν ένιωσα ποτέ μοναξιά. Την έλλειψη των γονιών, ναι. Όσο και αν έχεις οικογένεια, οι γονείς είναι άλλο πράγμα. Την έλλειψη της μάνας. Και όμως όταν σκέφτομαι στις δύσκολες στιγμές μου περισσότερο, και φέρνω κοντά τους γονείς με τη σκέψη, νιώθω το άρωμά τους. Mm. Τόσο έντονα που αμέσως νιώθω την παρουσία τους δίπλα μου. Έτσι δεν μπορείς να νιώσεις μοναξιά ποτέ. Δεν φοβήθηκα από πολύ μικρό παιδί, με έμαθε η μαμά μου να μην φοβάμαι το σκοτάδι. Μου έκανε πειράματα δηλαδή. Και δεν φοβήθηκα ποτέ το σκοτάδι. Ενώ όλα τα ξαδέλφια μου και μεγαλύτερα από μένα και αγόρια είχαν μεγάλο πρόβλημα, κοιμόντουσαν με φως και αυτά, εγώ είχα εκπαιδευτεί έτσι, και αν δεν φοβηθείς το σκοτάδι δεν νιώθεις μοναξιά και την αντιμετωπίζεις, γιατί η μοναξιά είναι ένα σκοτάδι βαθύ. Είναι όμως και η μοναξιά των γερόντων, που ουσιαστικά είναι η θλίψη ότι η ζωή περνάει, δεν σου αφήνει να κάνεις όνειρα. Εκεί γι' αυτό οι ηλικιωμένοι θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και παρέα. Όσο μπορούμε να τους φροντίζουμε και να τους συντροφεύουμε. Όχι μόνο τους δικούς μας ηλικιωμένους, σε ένα γυροκομείο μπορούμε να κάνουμε μια επίσκεψη. Πόσο πολύ θα προσφέρουμε, δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι προσφέρουμε στους γέροντες αυτούς. Να φύγει η κατάθλιψη, ο φόβος του αύριο που θα έρθει σε όλους μας. Αυτή είναι η πιο σκληρή μοναξιά. Και ιδιαίτερα όταν δεν την έχεις επιλέξει εσύ, αλλά άλλοι σε έχουν απομονώσει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Και όμως πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και αυτό. Όλα. Είναι, τι να πω, είναι όμως και η επικοδομητική μοναξιά της επιλογής μας. Άνθρωποι που απομονώνονται σαν μοναχοί, αυτοί έρχονται κοντά στο Θεό και το νιώθουν, το πιστεύουν και πραγματικά δεν νιώθουν ποτέ μοναξιά. Είναι και αυτό μία λύση λοιπόν για ανθρώπους που δεν μπορούν να βρούνε την επαφή με άλλους συνανθρώπους, για πολλούς λόγους, είτε γιατί τους έχουν απομονώσει, να βρούνε την επαφή με το Θεό, με το Θείο. Θα ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα της μοναξιάς, που είναι πολύ βαρύ, πάρα πολύ βαρύ. Αυτά είχα να πω. Ένιωσα κι εγώ κάποτε πολύ βαριά μοναξιά και οφείλω σε εσάς το ότι συνήλθα πραγματικά. Βρισκόμουν σε πολύ δύσκολη θέση. Ήταν από τις πρώτες φορές που έπαιρνα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Βρέθηκα στο νοσοκομείο, το λέω και συγκινούμε. Το ξημέρωμα 8 η ώρα θα με έπαιρναν για μια σοβαρή εγχείρηση και κακώς βρέθηκα μόνη μου στο δωμάτιο μέσα. Το είχα επιλέξει ενώ δεν έπρεπε. Λοιπόν, και άκουγα την εκπομπή σας, ενώ μου είχαν πει να μου δώσουν ένα χαπάκι να κοιμηθώ, δεν το δέχτηκα και άκουγα την εκπομπή και ένιωσα ξαφνικά τόσο μόνη, μία απελπισία και ένα φόβο τρομερό. Και σας πήρα τηλέφωνο και σας είπα, σας παρακαλώ, εγώ πάντα προσπαθώ με χιούμορ να αντιμετωπίσω και τα δύσκολα, και λέω, σας παρακαλώ κύριε Μάνο, μήπως θα κατέβετε από τη Μιχαλοκοπούλου με τη βάρκα σας. Σας παρακαλώ, μπορείτε να με πάρετε μαζί σας, γιατί δεν αντέχω άλλο εδώ το άγχος αυτό που ζω. Και με ρώτησες, μα τι συμβαίνει, και είπα, το πρωί πρέπει να εγχειριστώ. Λοιπόν, έγινε ένας κατακλυσμός από ευχές από όλους τους φίλους μετά, μέχρι το πρωί, που αυτό το πράγμα με κράτησε σε μια τέτοια ψυχική διάθεση καλή, που όταν ήρθαν να με πάρουν ήμουνα τόσο ευδιάθετη που έκανε εντύπωση. Ένιωσα ότι είχα όλους εσάς να με στηρίζετε και έφυγε ο φόβος. Πραγματικά.
0: Έκανες εντύπωση στους νοσηλευτές δηλαδή.
1: Ναι. Και το ένιωσα αυτό, δεν ήταν.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και νιώθω ευγνωμοσύνη αφού την εκπομπή αυτή την άκουσα μετά σε επανάληψη,
0: ναι,
1: μπήκα και την άκουσα να δω, ήταν πραγματικά έτσι όπως τα ένιωσα τα πράγματα ή η στιγμή, κι όμως ήταν έτσι, ήταν οι άνθρωποι όλοι, είπανε τόσο καλά λόγια, μου έδωσαν τόσο θάρρος.
0: Ναι,
1: και εσύ μου είπες δύο πράγματα που ναι, όλα θα πάνε καλά, σαν να έδινες εντολές. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματικά έτσι το λες πάντα και να το κάνεις είναι σπουδαίο. Λοιπόν, αυτή η φορά ήταν που ένιωσα τη μοναξιά, το φόβο, και εσείς με βοηθήσατε να το ξεπεράσω. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν.
0: Και τη δύναμη της ψυχής σου να ευχαριστείς.
1: Εσένα Μάνο, γιατί πραγματικά με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά Μάνο.
1: Να είσαι καλά. Φιλιά. Θα τα ξαναπούμε. Πολύ. Φιλιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά, στο καλό. Γεια. Τώρα βέβαια Βέρα, ξέχασα να σε ρωτήσω αν έχεις πάει ποτέ μόνη σου διακοπές, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίναμε, γιατί σε μερικά δευτερόλεπτα θα είναι 11. Οπότε το αφήνουμε για μια επόμενη συνάντηση ραδιοφωνική.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ότι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: είναι πάντα το 2-11-10-80-8-8-0. Ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων θα μας δώσει τώρα μέσα στην επόμενη γραμμή, την οποία προωθεί όπως πάντα η Διευθύντρια Επικοινωνίας εδώ, η Θησαυρούλα, η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Και θα πάμε μισό λεπτό να δω, ένας κύριος που τηλεφωνεί για πρώτη φορά από ό,τι μου γράφει, και είναι ο κύριος Γιάννης από την Πετρούπολη. Γεια σου Γιάννη.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά Γιάννη μου, εσύ?
1: Καλά. Εντάξει, θα σας ακούω, είμαι και λίγο αγχωμένος γιατί σας ακούω χρόνια, πρώτη φορά βγαίνω.
0: Ναι. Αλλά αγχωμένος δεν είναι, δεν χρειάζεται, γιατί?
1: Εντάξει, ναι, επειδή είναι πρώτη φορά που
0: βγαίνω. Εντάξει, θα περάσει, τη δεύτερη θα είναι πιο...
1: Θα είναι καλύτερα.
0: Καλύτερα τα πράγματα, ναι.
1: Οκ, είμαι σε αυτούς τους ανθρώπους που γενικότερα τους αρέσει να ακούνε και όχι τόσο πολύ να παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά για να λειτουργήσει και να έχει ένα αποτέλεσμα μια εκπομπή σαν τη δική μου, χρειάζεται
1: ναι,
0: τη συμμετοχή, κατάλαβες?
1: Ναι, κατανοητό, κατανοητό. Ήθελα πολύ καιρό να βγω και να εκφράσω 2-3 πράγματα.
0: Ναι.
1: Βασικά ήθελα να σας πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι εκτίθεστε όταν έχετε την εκπομπή, δηλαδή ότι λέτε την άποψή σας.
0: Mm.
1: Το μου αρέσει πολύ. Και ένα δεύτερο, έχετε γράψει τους στίχους σε αυτό το κομμάτι Εθνική Οδός?
0: Ναι, βέβαια. Ναι, με.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Έχω γράψει περίπου 150 τραγούδια.
1: 150, ναι. Το ξέρω ότι, ότι γράφετε. Αλλά...
0: Τους στίχους εννοείται, έτσι, τους στίχους.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τους στίχους, ναι. Εν τω μεταξύ αυτό το τραγούδι, το άκουσα, μου άκουσε πάρα πολύ ωραίο και μάλιστα το είδα σε ένα βίντεο που το έχει ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Και το λέει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου ή κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω.
1: Είναι πολύ συγκινητικό γιατί του το παίζει για να το ακούσει και να του πει την άποψή του για αυτό το τραγούδι και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Αξίζει να το, αξίζει να το δείτε.
0: Θα το ψάξω.
1: Αυτά ήθελα βασικά να εκφράσω, δηλαδή το ότι σας ακούω και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, το ότι όποιος βγαίνει και τα λοιπά δεν φοβάσαι να το πει ότι με αυτό συμφωνώ, με αυτό διαφωνώ, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Mm.
1: Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι το θέμα, θυμίστε μου...
0: Το θέμα είναι, ναι, το θέμα είναι ποιο είναι το νόημα της μοναξιάς, εάν έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνος σας και αν είναι ευλογία ή κατάρα, πότε είναι ευλογία και πότε κατάρα η μοναξιά.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ποτέ, και εγώ μία φορά
1: αυτό.
0: Μόνο.
1: Και θα με φόβιζε λίγο αυτό, να σου πω την άλλη.
0: Γιατί? Πώς λένε κάποιοι,
1: γιατί είμαι πολλά χρόνια με τη γυναίκα μου και έχω μια υπέροχη σχέση και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου. Έτσι.
0: Mm.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω όμως να πω κάτι για τις διακοπές γενικότερα.
0: Να πεις.
1: Ακούγα και προχθές που βγαίνανε κάποιοι και λέγανε ότι να πας εκεί, να πας εκεί, είναι πολύ ωραία. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός στις διακοπές.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Που το έχω βιώσει και εγώ αυτό. Είναι μια παγίδα νομίζω.
0: Ναι, σαν να είναι μια υποχρέωση εθνική, ας πούμε.
1: Ναι, είναι μια υποχρέωση, το θα πας, ξέρω εγώ, π.χ. στο τάδε μέρος και πρέπει να πας και εκεί, πρέπει να πας και εκεί και πρέπει να πας και εκεί και πρέπει να βγάλεις και φωτογραφία εκεί και πρόσφατα στο Instagram έγραφε μια κοπέλα που θα πάει σε ένα νησί που κατάγομαι εγώ από εκεί, από το Τσιρίγο, από τα Κύθυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου έλεγε, ξέρω εγώ, πείτε μου πού να πάω ή να επισκεφτώ, ποιο μέρος κτλ. Και της έγραψα ότι βασικά αυτό που πρέπει όταν πας εκεί είναι να νιώσεις την ενέργεια του χώρου, γιατί είναι μια κατάσταση για μένα, το συγκεκριμένο νησί. Μπορεί βέβαια, υποκειμενικά πάντως μιλώντας. Οπότε πρέπει να νιώσεις και θα σε οδηγήσει αυτό από μόνο του είσαι ανοιχτός, είσαι ανοιχτή και θα σε πάει αυτό από μόνο του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να το βιώσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι... Αυτό ήθελα να πω, ότι πολλές φορές πας σε ένα τόπο, πρέπει να ηρεμήσεις και θα σε πάει ο τόπος μόνος του. Είναι δύσκολο αυτό που λέω και πολλές φορές και εγώ δεν το πετυχαίνω, αλλά το πιστεύω.
0: Πάντως είναι πολύ ωραίος τόπος τα κύθυρα, ιδιαίτερος τόπος.
1: Ναι, έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια.
0: Ναι.
1: Την έχω συναντήσει άλλο ένας τόπος έτσι που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι η Αμοργός.
0: Δεν έχω πάει εκεί, καλό μου.
1: Ναι, που και αυτό μου κάνει, δηλαδή και μια ενέργεια ο χώρος και ένα πράγμα διαφορετικό. Τα κύθερα είναι ένας τόπος που ή θα τον λατρέψεις ή θα θέλεις το να μάθεις πότε φεύγει το επόμενο καράβι. Δεν έχει μέση λύση. Έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια η οποία πρέπει να την αφουγκραστείς και πρέπει να ακολουθήσεις, κατεβάζεις αμέσως ταχύτητα. Δηλαδή αν πηγαίνεις ξέρετε, όταν πηγαίνεις κάπου σε ένα μέρος,
0: ναι,
1: φεύγοντας από την πόλη, είσαι στη τζίτα ακόμα.
0: Σε ακολουθεί το βουητό.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ δεν υπάρχει τίποτα γύρω σου παρά μόνο τζιτζίκια,
1: ναι.
0: Εσύ κατά βάθος ακούς τα αυτοκίνητα να περνάνε.
1: Εσύ πηγαίνεις δηλαδή και λες, okay, σε 5 λεπτά πρέπει να είμαι και κάπου για να πάρω και ένα καφέ και εντάξει, αυτό σου κατεβάζει κατευθείαν την ταχύτητα κάτω, οπότε κατευθείαν νιώθεις ότι θα πρέπει να εκκληματιστείς με την ατμόσφαιρα και την ενέργεια του νησιού.
0: Εν τω μεταξύ, από κάθε τόπο έχω παρατηρήσει στη ζωή μου, γιατί έχω πάει σε αρκετά μέρη, στο τέλος απομένει μια-δυο εικόνες από το κάθε μέρος και στην ταινία του μυαλού αυτά μοντάρονται μεταξύ τους και είναι σαν ένα ταξίδι.
1: Σοβαρά,
0: Ναι, είναι. Θα σου πω τώρα κάτι. Πώς λέγεται το κεντρικό χωριό, η πρωτεύουσα των κυθύρων?
1: Είναι η χώρα.
0: Στη χώρα, λοιπόν, είχε εκεί που έμεινα, δίπλα ακριβώς είχε μια πηγή. Μια βρύση, τέλος πάντων, η οποία κατέβαζε από το βουνό νερό. Και ήταν κρίσταλο, έπινες και τα λοιπά. Και δίπλα στη βρύση, μπάστακας, καθόταν ένας βάτραχος, ο οποίος ήταν πάνω από 20 πόντους ύψος. Και μπορεί και περισσότερο.
1: Ωρα.
0: Ναι, ήταν σαν λεκάνη. Και το προγούλι του πήγαινε και ερχόταν, ξέρεις όπως κάνουν τα βατράχια.
1: Ναι,
0: πλησίαζες να πιεις νερό και δεν κουνιότανε. Φύλαγε τη βρύση. Μα και την άλλη μέρα το ίδιο και την παράλληλη μέρα το ίδιο.
1: Ακίνητος.
0: Ναι, ακίνητος και καθόλου φοβισμένος. Κατάλαβες
1: τι λέω. Είχε
0: το νεράκι, γιατί είχε γούρνα από κάτω, όπου έπεφτε το νερό και διοχετευόταν στα χωράφια προφανώς, γιατί είχε ριάκια που ερχόταν το νερό, έπινες εσύ από τη βρύση, είτε με το χέρι σου είτε με ποτήρι κτλ. Και μετά αυτό που έσκαζε στη γούρνα, οπότε είχε τον τρόπο να είναι στο υγρό στοιχείο συνέχεια ο βάτραχος.
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν είσαστε διακοπές,
0: ναι,
1: είστε έτσι πιο χαλαρός και νιώθετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε και με κάποιον που ίσως δεν ξέρετε, είστε σε μια άλλη κατάσταση?
0: Ναι, το κάνω αυτό πολύ συχνά, βεβαίως.
1: Τόσο, όχι όμως όταν είσαι στην πόλη.
0: Όχι, όταν είσαι στην εξοχή.
1: Όταν είσαι, ναι, έξω.
0: Ναι, έξω, βέβαια.
1: Έχω παρατηρήσει όμως ότι όταν το κάνεις αυτό ή όταν προσπαθείς να το κάνεις ή σου βγει πηγαίως και μέσα στην πόλη, αυτό που λαμβάνεις είναι κάτι θετικό.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Και είναι κάτι που νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε και να αλλάξουμε οι άνθρωποι που είμαστε στις πόλεις, γιατί βλέπω ότι είναι αυτό το κλασικό που λένε, ότι δίνεις, παίρνεις. Και πολλές φορές όταν είμαι πάρα πολύ συγκρατημένος, δεν λαμβάνω τίποτα. Αλλά πολλοί άνθρωποι θέλουν ένα τίποτα, ας το πούμε, ένα χαμόγελο, έτσι, ένα τρόπο κοιτάγματος ή κάτι που θα πεις, για να πάρεις πίσω επίσης θετική ενέργεια. Το λέω αυτό για να τα ακούω κιόλας.
0: Το σημαντικό είναι όταν μιλάς με τους ανθρώπους να τους κοιτάς τα μάτια. Αν τους κοιτάς τα μάτια, καταλαβαίνεις πώς εισπράττουν,
1: ναι,
0: αυτό
1: είναι
0: που...
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, πολύ. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σου μιλάνε, ναι, χωρίς να σε κοιτάνε στα μάτια. Είναι αυτοί που έχουν τις ψαρίσχες χειραψίες.
1: Ναι, ισχύει και αυτό. Καταλώδη. Και εγώ το κάνω αυτό αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές το κάνω αυτό.
0: Ποιο από τα δύο, κάνεις. Κοιτάς τα μάτια.
1: Αποτροπή, δηλαδή.
0: Α, κοιτάς κάτω, ναι.
1: Δηλαδή και μπορώ να μιλάω χωρίς να το κοιτάω τον άλλο στα μάτια. Ή ξέρω εγώ πριν τελειώσω την έκφρασή μου, τότε θα το κοιτάω στα μάτια. Αλλά ξεκινώντας δεν το κοιτάω στα μάτια. Ένα είναι αυτό. Και θυμάμαι πιτσιρικάς πιο πολύ, δεν, δηλαδή χαιρέτα και τον άλλο και υποτροπή δεν το κοίταγα στα μάτια.
0: Ναι, μα αυτό όμως είναι κάτι που μαθαίνεται. Υπάρχει εξάσκηση σε αυτό. Όπως στην αρετή που έλεγε.
1: Ναι,
0: ναι, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η αρετή θέλει εξάσκηση. Δεν γεννιέσαι έτοιμος για όλα.
1: Ναι,
0: ισχύει. Λοιπόν, για πες μου τώρα, έχεις γεννηθεί στα Κύθερα.
1: Ισχύει.
0: Ε? Έχεις γεννηθεί στα Κύθερα.
1: Όχι, είναι η μητέρα μου συγχωρημένη από τα Κύθερα. Όχι, όχι, είναι η μητέρα μου.
0: Δηλαδή,
1: τα Κύθερα, έχω δύο φοβερούς τόπους καταγωγής.
0: Τα Κύθερα και...
1: Η μητέρα μου είναι από Κύθερα.
0: Και ο πατέρας
1: και σου. Και ο πατέρας μου, ένας τρομερός, και ο πατέρας μου είναι από την Άνω Μουσουνίτ.
0: Πού βρίσκεται αυτή.
1: Αθανάσιος Διάκος, Ορεινή Φωκίδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και πού συναντηθήκατε.
1: Έξω από τη Λαμία.
0: Και πού συναντηθήκατε.
1: Πέρα στα Έλατα.
0: Δηλαδή, ένας
1: είναι τότε η δεκαετία του 60 που είναι με συνοικέσιο.
0: Α, αλλά αγαπήθηκαν στο τέλος.
1: Ναι, είναι με συνοικέσιο.
0: Ναι.
1: Ναι, και το τρομερό, να το πούμε αυτό το τρομερό.
0: Να το πούμε.
1: Δηλαδή, παντρεύονται και σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικών μένει ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο πατέρας του πατέρα μου και η μάνα της μάνας μου.
0: Μόπο.
1: Γινιόμαστε εγώ και αδερφός μου και είμαστε τρεις γενιές μέσα σε ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Μια τηλεόραση, αυτή με τα κουμπιά του την ασφόρη.
0: Ναι.
1: Και κάθε δωμάτιο είναι και κρεβατοκάμαρα.
0: Που στην ασπρόμαυρη τηλεόραση ένας έπαιζε το ρόλο του τηλεκοντρόλ.
1: Δύσκολα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν
1: θυμάμαι, να το ξεχαστώ ποτέ στη ζωή μου, την γιαγιά μου, εγώ κοιμόμουν μαζί με τη γιαγιά μου,
0: ναι.
1: Στη βιβλιοθήκη, τότε είχαμε και βιβλιοθήκη, είχαμε ένα δωμάτιο ξέρω βιβλιοθήκη, που είχε αυτά τα σκρίνια, πώς τα λέγανε, πια μετά, πώς λέγονταν αυτά που
0: πάνε στο
1: σκρίνιο καλά το λέω.
0: Σκρίνιο, ναι.
1: Που, ναι, μπουφέδες και μετά τα πιο μοντέρνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και θυμάμαι να βάζει 12 και 5, νομίζω ήταν το θέατρο της Δευτέρα.
0: Ναι, ναι. Τέτοια ώρα ξεκινάγανε. Είχε και Δευτέρα και Τρίτη και Πέμπτη και...
1: Ναι, και θυμάμαι, ναι, ναι, και θυμάμαι, δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, ότι είχε μία εκπομπή που έλεγε τα δρομολόγια των πλοίων το βράδυ.
0: Ναι.
1: Φοβερό, δηλαδή άκουγα τώρα, έλεγε το τάδε πλοίο που ξεκινάει και πάει αυτό, κατάπολα, αυτό, εκείνο, τάδε. Δηλαδή, το θυμάμαι σαν όνειρο.
0: Ναι.
1: Πανέμορφο.
0: Δεν μου λες, μπορείς να μου πεις.
1: Εντάξει, αλλά πώς έχουν αλλάξει τώρα μετά από τόσα χρόνια.
0: Όλα τα πράγματα αλλάζουν με τα χρόνια. Δεν και εμείς αλλάζουμε.
1: Όλα.
0: Εκείνο που
1: αλλά θέλω να πω όμως πόσο ανοχή υπήρχε και πόσο υπομονή για να γίνει αυτό.
0: Ναι. Και δεν μου λες, ρε Γιάννη, πες μου.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ τώρα, δηλαδή.
0: Με ακούς, Γιάννη. Γιάννη!
1: Ναι, ναι, πολύ καλά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι,
0: πες μου μια κορυφαία ανάμνηση που έχεις από τα παιδικά. Λέω, πες μου μια κορυφαία ανάμνηση που έχεις από τα Κύθηρα και τα παιδικά σου χρόνια. Δεν πήγαινες εκεί τα καλοκαίρια.
1: Λοιπόν, ναι. Πήγαινα εκεί τα καλοκαίρια. Αυτό που... Θα σας κάνω μια πώς το λένε... Έχετε δει το Ρατατούι, το έργο.
0: Ναι, ναι.
1: Το
0: έχω δει, ναι.
1: Οπότε πηγαίνει ένας κριτικός,
0: ναι.
1: Ένας γευσινώστης,
0: ναι.
1: Ναι, και του φέρνουν ένα πιάτο, το Ρατατούι, που είναι σαν μπριάμε,
0: ναι.
1: Και αυτός δοκιμάζει και με το που βάζει τη γεύση μέσα στο στόμα του, τον πηγαίνει κατευθείαν 50 χρόνια πίσω, όταν ήταν πιτσιρίκι. Λοιπόν, όταν πηγαίνω τώρα στα κύθρα, η μυρουδιά από το σύμπορο που λέμε.
0: Τι είναι το σύμπορο?
1: Κατευθείαν με πηγαίνει 40. Το σύμπορο είναι αυτά τα... Είναι τα... Πώς το λένε?
0: Πού να ξέρω.
1: Τα... Το σύμπορο. Είναι το... η γη.
0: Α.
1: Η γη, τα χρωτεμάχια.
0: Μάλιστα.
1: Το λένε σύμπορο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η μυρουδιά δηλαδή από τη γη, από όλα αυτά τα άγρια φυτά, τα γαϊδουράγκαθα, τα μάραθα, όλα αυτά, η μυρουδιά δηλαδή, με πηγαίνει κατευθείαν 50 χρόνια πίσω, 45 χρόνια πίσω.
0: Κατάλω.
1: Και σκέφτομαι τον εαυτό μου όταν ήμουν ένα παιδί και έπαιρνα το γάιδαρο και ήθελα να πάω βόλτα και όχι για μπάνιο.
0: Μάλιστα, Γιάννη.
1: Αυτό θυμάμαι τα κύριε.
0: Είδες που τελικά δεν είχες καθόλου τη σαρμό και τρακ.
1: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ καλό μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Είναι νομίζω...
0: Πήραμε το βάπτισμα του πυρός τώρα.
1: Είναι να γίνει αρχή.
0: Έτσι.
1: Αυτό. Εύχομαι καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή... πώς το λένε. Για την καινούργια ώρα. Όλα καλά και ωραία.
0: Ναι.
1: Και με το καλό να έχετε και εσείς καλές διακοπές και να ξαναπούμε από Σεπτέμβριο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Νομίζω μέχρι τέλος άλλης εβδομάδας.
0: Μέχρι αυτής της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Μέχρι την Παρασκευή. Και την Παρασκευή.
1: Ναι, ωραία. Μέχρι την Παρασκευή. Ωραία.
0: Και την Παρασκευή.
1: Και μετά να περάσετε καλά και να ξεκουραστείτε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και την Παρασκευή. Ωραία. Εντάξει.
0: Γεια.
1: Βράδυ.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 11 και 26 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Το ερώτημα είναι, έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνοι σας? Και ποιο είναι το νόημα της μοναξιάς? Και πότε η μοναξιά είναι ευλογία και πότε είναι κατάρα? Κύριε Δημήτρη από την Αθήνα, καλώς ήρθατε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Επειδή σας μιλάω από μπαλκόνι και ο ρυθμός της φωνής πρέπει να είναι αυτός, ακούγουμε?
0: Μια χαρά, πολύ καλά, ναι.
1: Α, ωραία.
0: Σαν να είστε εδώ στο στούντιο.
1: Όχι, γιατί μου είπε η Δεσποινή στο τηλέφωνο, δεν ακούγεστε καλά, πιο κοντά στο...
0: Ωραία, άρα λύθηκε αυτό.
1: Εφόσον να με ακούτε εσείς καλά.
0: Ακούω, μια χαρά, για πείτε μου.
1: Όχι, για το θέμα των διακοπών.
0: Ναι.
1: Επειδή το έχετε βάλει και άκουγα προηγουμένως κάποιο κύριο, παρατηρώ ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει στα εξοχικά του.
0: Ναι.
1: Πολύ εξοχικό. Πρέπει να υπάρχουν γύρω στο κάνα εκατομμύριο εξοχικά σε όλη την Αττική. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Δεν έχω στατιστικό στοιχείο, αλλά ξέρω ότι οι Έλληνες έχουν μία τάση γενικότερα της ιδιοκτησίας, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, και γι' αυτό εγώ βλέπω στα πλοία οι περισσότεροι που μπαίνουν είναι πολύ νεολαία. Όλοι οι υπόλοιπες ηλικίες φεύγουν και πάνε προς το Σούνιο, όλα αυτά εκεί μέσα γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι, φαντάζομαι.
1: Πολύ εξοχικό. Ναι, έχει διασπαστεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και καλά που γίνεται αυτό και μας αδειάζουν τη γωνιά, συγγνώμη δηλαδή.
0: Δεν, ο Αύγουστος είναι υπέροχος στην Αθήνα.
1: Μας αφήνουνε, τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί επιτέλους μπόρεσα να παρκάρω το αυτοκίνητό μου εκεί που ήθελα εγώ.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο έγινε στην Αθήνα. Τα τελευταία 2, 3, 4, 5 χρόνια δεν μπορούμε. Δηλαδή, εντάξει, το παρκέρινγκ, αλλά...
0: Αλλά πρέπει να περπατάς 2 χιλιόμετρα για να πας σπίτι σου μετά.
1: Εμένα δυστυχώς.
0: Μου έχει τύχει αυτό.
1: Σας έχει τύχει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μία και έτσι, δύο.
1: Με τις διακοπές, νεολαία παρατηρείται, η οποία πηγαίνει σε συγγενικά σπίτια και μένει. Ευρώ μηδέν από διανυκτερεύσεις. Οι μερικοί ξενοδόχοι διαμαρτύρονται, αλλά λόγω της κρίσης τι να κάνει ο κόσμος.
0: Έλατε.
1: Τι να κάνει, δεν μπορούν να κάνουν όλοι διακοπές, αν και υπάρχει μια τρομερή προπαγάνδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τα βλέπω και τα ακούω. Να πάτε εκεί, να πάτε εδώ, να πάτε απάνω, να πάτε στο φεγγάρι, να πάτε από εκεί. Λοιπόν, όπως έλεγε ο κύριος προηγουμένως. Λοιπόν, συμφωνείτε?
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία πριν 20 χρόνια, παράδειγμα, δεν υπήρχε.
0: Όχι, δεν υπήρχε, αλήθεια. Εγώ έλεγα και χτες σε κάποιο φίλο ότι πέρασα τουλάχιστον 10-12 χρόνια από τα παιδικά μου χρόνια, όπου δεν τελείωνε το σχολείο και εγώ ήμουνα στην Αθήνα. Άντε να πηγαίναμε κάνα μπάνιο με το πούλμαν που πέρναγε και μας έπαιρνε παιδιά.
1: Ναι.
0: Και η μάνα μου είχε εμπιστοσύνη και μας άφηνε και πηγαίναμε με το πούλμαν. Αυτό ήταν. Ένα
1: δυστυχώς, η καπιταλιστική κοινωνία έχει απλωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα του πλανήτη με δύναμη, δυναμικότητα, διαφήμιση. Δεν είμαι κατά, απλώς ζητώ.
0: Καταλαβαίνω.

0: Δεν είμαι κατά, ούτε σοσιαλιστής είμαι, ούτε το είμαι, τίποτα. Λοιπόν, δυστυχώς και θα χειροτερεύουν αυτά τα πράγματα. Θα ανοίγεις την τηλεόρασή σου και θα βλέπεις διαφημίσεις συνεχώς. Εγώ έχω βραδύ να βλέπω διαφημίσεις, την κλείνω την τηλεόραση. Όταν μπαίνουν διαφημίσεις, την κλείνω και ανοίγω μετά από 10 λεπτά, εξαρτάται το σταθμό. Τους έχω εντοπίσει.
1: Και πόση ώρα κρατάει το διάλειμμα.
0: Ναι, ναι, το ίδιο κάνω και στο ραδιόφωνο. Ναι. Αν θέλετε να σας τα πω όλα.
1: Όλοι.
0: Ναι, λοιπόν, δεν γίνεται αυτή η δουλειά να ακούω εγώ επί 10 λεπτά, να βλέπω 10 λεπτά διαφημίσεις και μετά να συνεχίζεται το έργο. Και το, γιατί...
1: Και άντε να θυμηθείς τι έβλεπες, ναι.
0: Έχει αλλάξει η κατάσταση πάρα πολύ και δεν ξέρω που τραβάει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω που τραβάει. Εσείς πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος, που λέγει το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αν έχετε καμιά ερώτηση, ξέρω εγώ, αυτό ήθελα να πω.
1: Θέλω να μου πείτε αν έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνος σας, όχι?
0: Έχω γυρίσει πολλές ευρωπαϊκές πόλεις μόνος μου.
1: Ωραίο.
0: Μόνος μου, αλλά... πες την κάποια ταλαιπωρία, όχι τώρα, ενώ πριν όταν ήμουν 30 ετών.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα.
1: Τι ταλαιπωρία δηλαδή?
0: Ταλαιπωρία στις μετακινήσεις, να διαβάσεις τι θα φας σε ένα σερβί, σε ένα εστιατόριο, να βρεις μία οδό. Εξαρτάται τις χώρες, διότι εγώ μιλάω αγγλικά, γερμανικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όποτε πήγα στο Παρίσι και είπα ότι στο Παρίσι δεν ξαναπάω. Mm. Γιατί δεν μπορούσες να ζητήσεις ούτε ένα ποτήρι νερό.
1: Ναι. Και έχουν και αγγλικά να ξέρουν, δεν απαντάνε.
0: Οι νεαροί απαντάνε πλέον.
1: Ναι, τώρα μπορεί.
0: Ναι, τώρα, γιατί μιλάω και μεγάλους.
1: Ναι.
0: Στα αγγλικά μιλάω μεγάλους, με νεαρούς Γάλλους.
1: Ναι.
0: Και μου λένε ο πατέρας μου, η μητέρα μου δεν μιλάει τίποτα. Γαλλικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά το άλλο το πρόβλημα παρουσιάζεται στις ισπανόφωνες χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Από εκεί δεν έχω πάει, ούτε πρόκειται να πάω, γιατί δεν θα ξέρω τι θα πάω και τι θα πιω και πού θα κοιμηθώ και πού θα πάω. Πηγαίνω σε γερμανόφωνες. Ευτυχώς έχουμε τρεις. Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς. Και όλοι οι υπόλοιποι καλύπτονται από Κοπενχάγη μέχρι Φιλανδία, στο Ελσίνκι που πήγα.
1: Τι ωραία.
0: Καλύπτονται με τα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά πριν 30-40 χρόνια με τα αγγλικά εννοώ.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή, είναι πιο άνετα να μπει σε μια χώρα και να μπορείς να συζητήσεις με κάποιον, να ρωτήσεις κάποιον. Δεν με πειράζει εμένα. Έτυχε πολλές φορές και πήγαινα μόνος μου, διότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει άλλος φίλος μαζί. Ναι. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Για οικονομικούς λόγους και το ένα και το άλλο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Έχω πολλά. Αλλά δεν μπορούμε.
1: Διαλέξτε εσείς. Ποιο είναι αυτό το πράγμα που λένε τώρα τα τελευταία χρόνια για τον υπερτουρισμό? Και μία κυρία έστειλε, Ιταλίδα, ναι, σε ένα νησί, ήταν ξέρω που, στην Πάρο κάπου εκεί, και έδειχνε ένα βίντεο όπου ήταν μια παραλία και ο χώρος πριν την παραλία που ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που νόμιζες ότι είσαι σε, πώς να πω ρε παιδί μου, σε διαδήλωση.
0: Κάνανε και διαδηλώσεις, κάνανε πάλι στην ισπανική πόλη αυτή, την παραθαλάσσια, πώς λέγεται, ξεχνάω.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Μπαρσελόνα. Ξανακάναν διαδήλωση για το θέμα αυτό. Και στη Μαγιόρκα.
1: Ναι.
0: Κάνουν για αυτά που λέτε τώρα εσείς. Τα έχουν κάνει όλα Airbnb.
1: Ναι.
0: Να πάτε στο Κοκκάκι να δείτε τι γίνεται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο Κοκκάκι περνάτε καθόλου από εκεί?
1: Ναι, κοντά είμαι. Εγώ μένω Νέα Σμύρνη, οπότε περνάω.
0: Έχουν φτάσει και μέχρι τη Νέα Σμύρνη τα Airbnb, έχουν πάει στη Δάφνη. Μερικά Airbnb είναι Άγιο Δημήτριο, Καλαμάκι,
1: ναι,
0: και άλλες περιοχές εδώ νότιες. Πατήσια, τέρμα Πατησίων έχουν πάει και όσοι έχουν πάει εκεί το έχουν μετανιώσει, γιατί μου λένε τα παράπονα τους. Εγώ τους λέω, δεν μπορούσαμε να δούμε στο ίντερνετ τέρμα Πατησίων, τι εννοείται τέρμα Πατησίων, πού να ξέρουμε.
1: Έλετε.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Απολύτως.
0: Λοιπόν, και τους κάνω μαθήματα εγώ, γιατί έχω πολλά παρεδώσε με τον τουρισμό. Θα πηγαίνετε σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Θα ανοίγετε το λάπτοπ στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού και θα γράφετε κουκάκι Airbnb. Να είστε και κοντά.
1: Ναι.
0: Να μην ταλαιπωρήσετε, γιατί πολλοί ταλαιπωρούνται.
1: Ναι, γιατί μπορείς να πας με τα πόδια όταν είσαι κοντά στα διάφορα πράγματα από το κουκάκι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ λείπουνε πολλές αγγλόφωνες επιγραφές.
1: Ναι, ναι. Και ελληνόφωνες λοιπόν.
0: Ναι, και ελληνόφωνες. Ξέρετε ότι σε πολλές πόλεις της Ευρώπης τα λεωφορεία, αυτά τα καινούργια όλα που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη,
1: ναι,
0: είναι δίγλωσσα. Είναι δίγλωσσα. Αυτόματα τσακ, εγγλέζικα τσακ, αλλάζει τοπική γλώσσα.
1: Όπως είναι στα αεροδρόμια,
0: ναι,
1: που είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά οι πίνακες,
0: ναι,
1: αναχωρήσεων και αφήξεων.
0: Ναι. Εδώ περιμένει ο τουρίστας η Συγκρού για να πάει στο παλιό Φάλιρο και περνάει το 550 και γράφει παλαιό Φάλιρο. Στα ελληνικά μόνο σκέτο, τελειώσαμε. Όποιος ξέρει ότι πρέπει να είναι το 550 για να μπει μέσα, μπήκε.
1: Μπήκε. Αλλιώς...
0: Λοιπόν, αλλιώς... Θα ρωτήσει κανέναν τι λέει αυτό η επιγραφή εκεί. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει.
0: Οι ταμπέλες μέσα στην πλάκα. Τα πεζοδρόμια μέσα στην πλάκα. Σε τραγική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Δήμαρχος τι κάνει για τον τουρισμό.
1: Καλά είναι, περαστικά του.
0: Ναι. Α, δεν ξέρετε και το άλλο. Γύρω-γύρω από την Ακρόπολη, όπως μπαίνουμε στην αεροπαγή του.
1: Ναι.
0: Και πάμε πάνω προς το μουσείο,
1: ναι,
0: από πίσω από την Ακρόπολη, κοιτάμε. Άλλαξε τον φωτισμό ο κύριος Δήμαρχος, δεν του άρεσε αυτό. Όλο το σύστημα με τις λάμπες που υπήρχαν πριν βγει. Φύγαν όλες οι παλιές, οι παλιές καινούργιες ήταν. Και έβαλε δικές του, να περάσετε από εκεί να δείτε.
1: Μάλιστα.
0: Να τις δείτε τις καινούργιες. Αυτό ποιος το πληρώνει αυτό το πράγμα.
1: Εσείς, εγώ,
0: ναι,
1: εμείς.
0: Οι λάμπες αυτές που ήταν με τον άλλο τον Δήμαρχο ήταν μια χαρά και είχαν και περισσότερο φως. Τώρα αυτές που έβαλε, να περάσετε να το δει και όποιος δεν έχει περάσει να το δει, να περάσει.
1: Ναι.
0: 9 και 4 περίπου ανάβουν τα φωτά. Λοιπόν. Τουαλέτες. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, οι τουρίστες διαμαρτύρονται, δεν υπάρχουν τουαλέτες γύρω γύρω από την Ακρόπολη. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, άλλο τι να σας πω, θέλουνε τουρισμό, δεν έχουνε οργανώσει καλά τη χώρα. Ο κύριος Πρωθυπουργός, αν δεν ακούει, να του το πούν. Ωραία, τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Τουρισμό, βιομηχανία. Φτιάξτε και κάτι οργανωμένο. Βγήκανε οι άνθρωποι στο μετρό, στη Δάφνη, οι δύο κοπέλες πριν ένα μήνα. Και εγώ κατέβηκα στη Δάφνη.
1: Ναι.
0: Νύχτα. Ώρα 10 το βράδυ. Δεν υπάρχει στη Δάφνη, στο σταθμό που είναι τα λεωφορεία από κάτω όταν βγαίνεις, όταν έρχεσαι από το Σύνταγμα για να πας στο Airbnb σου. Δεν υπάρχει exit, είναι δύο εξόδοι και είναι γραμμένα τα ονόματα των οδών. Τίποτα άλλο. Exit, δεν υπάρχει exit.
1: Ναι.
0: Μπροστά πηγαίνανε, οι κοπέλες δεν ξέραν πού να πάνε, το exit. Δεν υπήρχε.
1: Ναι.
0: Και τους είπα, εγώ θα πάτε από εδώ. Και πήγαν από εκεί. Να βγουν στα λεωφορεία πάνω. Πού είναι το exit, στην πλατεία που είναι τα λεωφορεία όλα και φεύγουν προς διάφορα Airbnb της περιοχής.
1: Yeah.
0: Στη Δάφνη, στο σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι πολλά παρατηρώ εγώ, γιατί γυρνάω κάθε μέρα. Εντάξει, έχω δει πολλά. Τα μηχανάκια, γάγρενα των Αθηνών, και του τουρισμού. Μεγάλη γάγραινα, αγαπητέ κύριε.
1: Το ξέρω, είναι απίστευτο.
0: Ναι, ναι, τίποτα.
1: Εδώ αν έρθετε μία μέρα και καθίσετε στο παράθυρο του γραφείου, έξω από το στούντιο, και δείτε με τι ταχύτητα και τι θόρυβο κατεβαίνουν τη Συγκρού.
0: Ναι, ναι.
1: Θα φρικάρετε εντελώς, ναι, δηλαδή.
0: Μα εκεί περνάω. Περνάω κι εγώ με τα πόδια από τη Συγκρού. Δεν περνάω τη Συγκρού.
1: Ναι.
0: Το αμάξι μένει μακριά, πολύ μακριά. Δεν μπαίνει μέσα. Λοιπόν, είναι μια γάγρινα η οποία όταν τους το λέω τους τουρίστες κουνάνε το κεφάλι τους. Και όλοι μένουν εδώ κατά μέσον όρον πλέον μία μέρα και φεύγουν για τα νησιά.
1: Ναι, ναι.
0: Η Πελοπόννησο. Θα μου πεις, η κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη που πάνε έστω και στα νησιά και δεν μένουν και πολύ στην Αθήνα. Χώρια που πήγε τις τιμές στην Ακρόπολη 30 ευρώ το εισιτήριο, το ξέρετε?
1: Ναι, το ξέρω.
0: Στο μουσείο απέναντι το πήγε 20. Το ξέρετε?
1: Όταν, θυμάμαι όταν είχε πρωτοανοίξει το μουσείο της Ακροπόλεως, ναι, ήταν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα κάποιων μηνών με ένα ευρώ το εισιτήριο για να μπει ο κόσμος. Ναι. Και ήταν, είχα πάει τότε γιατί μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή ήθελα να δω τις καριάτιδες από κοντά και πρέπει να πω ότι είναι μεγαλειώδες το θέαμα,
0: ναι, το
1: οποίο
0: ξέρω.
1: Δεν το αντιλαμβάνεσαι όταν, ναι, τις έβλεπες στο Ερέχθειο τις καριάτιδες, δεν καταλάβαινες το μέγεθός τους, γιατί το απορροφούσε το οίκημα ολόκληρο. Αλλά εκεί που είναι μόνες τους, παθαίνεις πλάκα από το μέγεθος που έχουν.
0: Είναι πολύ ωραίες, τις έχω
1: πολύ
0: δει.
1: Πολύ ωραίες, πολύ.
0: Πήγα πάνω στην Ακρόπολη, τις έχω δει εγώ πριν 30 χρόνια.
1: Α, καλά, επάνω στην Ακρόπολη τις έχω δει και εγώ. Λέω μέσα στο μουσείο.
0: Μέσα στο μουσείο δεν έχω μπει ακόμα μέσα.
1: Πρέπει να μπείτε στο μουσείο μόνο και μόνο για να δείτε τις καριάτιδες. Θα πάθετε πλάκα, δε αλήθεια.
0: Θα το έχω υπόψη μου. Ναι, ναι, θα το έχω υπόψη μου. Έχουν φτιάξει και ένα ωραίο καφέ με θέα την Ακρόπολη.
1: Ναι,
0: πήγατε εκεί?
1: Και πήγα, βέβαια.
0: Α, πήγα. Γιατί είναι μαζί αυτά.
1: Βέβαια.
0: Εν τω μεταξύ στο καφέ μπορεί ο καθένας να ανεβεί. Δεν χρειάζεται να πληρώσει κανένα εισιτήριο για το μουσείο.
1: Όχι, πάει κατευθείαν στο καφέ, ναι.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι πολλοί ξένοι οι οποίοι δεν το ξέρουν και τους το λέω. Λοιπόν. Αν θέλετε τίποτα άλλο ή να δώσουμε τη σειρά στον επόμενο.
1: Θα δώσουμε τη σειρά στον επόμενο.
0: Να πω, ναι, μία τελευταία λέξη.
1: Παρακαλώ,
0: προς τα members της κυβέρνησης, τα μέλη της κυβέρνησης, να κάνουν κάτι. Η χώρα χρειάζεται και δεύτερη ταμπέλα στα εγκλέζικα παντού.
1: Ναι.
0: Δρόμοι, σιδηρόδρομοι, αεροπλάνα, το ένα, καλά αεροπλάνα έχουμε. Λοιπόν, λεωφορεία, προαστική, το ένα το άλλο, χρειάζεται δεύτερη χώρα. Όπως είναι στο Ισραήλ.
1: Πάντως να σας πω και κάτι τελευταίο για αυτό που σχολιάζετε. Πάρα πολλές φορές μου τυχαίνει να ψάχνω να βρω μια διεύθυνση,
0: ναι,
1: και δεν τη βρίσκω. Γιατί? Γιατί όλοι που κάνουν ανακαινήσεις στις προσώψεις των πολυκατοικιών ή των καταστημάτων ξεβιδώνουν τις ταμπέλες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ είναι πολύ απλό. Εάν έβγαινε Περατζάδα ο δήμαρχος,
0: ναι,
1: οι δημοτικές αρχές, ναι, και να κόβουν πρόστιμα. Να κόβουν,
0: ναι,
1: πρόστιμα. Πού είναι η ταμπέλα? Λοιπόν,
0: ναι,
1: πρόστιμο.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς συζήτηση όμως, κατευθείαν το πρόστιμο. Για να μάθουν να φέρονται. Δηλαδή,
0: σωστό,
1: έχω συχαθεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, και εγώ το
1: επίσης,
0: ίδιο παθαίνω.
1: Βγάζουν τους αριθμούς. Λέει, ας πούμε, Συγκρού 170. Πού στο, ναι, διάλογο είναι αυτό το 170, άμα δεν έχει ταμπέλα με τον αριθμό?
0: Γιατί? Δεν υπάρχει οργάνωση.
1: Ναι, μα τι οργάνωση στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει οργάνωση.
1: Οργάνωση.
0: Οι ταμπέλες κυκλοφορίες που έχουν τα χάλια τους ακόμα έχουν κολλημένες από πάνω χαλκομανίες. Τι κολλάνε εκεί πέρα.
1: Κοιτάξτε, εάν θέλανε θα τους βρίσκανε αυτούς. Γιατί τι θα κάνανε? Τι διαφημίζει το αυτοκόλλητο? Πας εκεί.
0: Σουβλάκια.
1: Ναι, σουβλάκια. Συλλαμβάνεις το σουβλατζί. Και του λες, μάγκα, φτιάξε μου ξανά την πινακίδα. Διότι, δεν το έκανα εγώ, εσύ το έκανες, γιατί εσύ έδωσες τις πινακίδες στα μαμόθρευτα αυτά που πάνε και τις κολλάνε πάνω.
0: Ναι, όλοι αυτοί οι τελιβεράδες είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Αυτοί οι τελιβεράδες είναι, κύριε.
1: Δεν θέλω να πω τη λέξη που μου έρχεται στο νου τώρα.
0: Τα έχω δει. Εντάξει. Οι τελιβεράδες την κάνουν τη δουλειά, κολλάνε για να διαφημίσουν το μαγαζί που δουλεύουν.
1: Ναι. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι.
0: Ναι, θα τα ξαναπούμε μάλλον. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου. Στο καλό, Δημήτρη.

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Πάρα πολύ συχνά, αγαπητέ μου Ανδρέα Μωρίκη, καλώς το να. Μακάρι να το. Μακάρι, λένε πολλοί, μου στέλνουν μηνύματα ή το λένε στον αέρα. Μακάρι να τον είχαμε καθηγητή αυτόν τον άνθρωπο κι εμείς. Ναι. Και σωστό.
1: Κοιτάξτε. Όλα όσα λέω δεν είναι δικά μου. Αν έχω πει και κάτι δικό μου, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Εγώ σεβάστηκα τις δοκιμασμένες αξίες των παλιών. Η καλοσύνη τους αυτών των ανθρώπων, των φίλων, αλλά απλώς θέλω να πω ότι δεν είναι ότι δεν τολμώ, όχι, έχω κάνει και τις δικές μου πρωτοτυπίες στη ζωή και κάτι έχω γράψει κτλ. Αλλά κατά βάση έχω φροντίσει να δω ότι έχει δοκιμαστεί στη ζωή και έχει αντέξει και το σεβάστηκα και το σέβομαι. Δεν με πειράζει να με λένε παλαιομορίτη σε καμία περίπτωση. Ξέρω πολύ καλά πόσο νέο είναι το ανθεκτικό στο χρόνο παλιό. Γιατί το ανθεκτικό στο χρόνο είναι σύγχρονο. Δηλαδή τώρα. Το ότι γεννήθηκε πολύ παλιά, αυτό το κάνει ακόμα πιο αξιοσέβαστο για μένα. Λοιπόν, Μάνο, σήμερα έβαζες πάλι ένα φυτίλι ολόκληρο. Η μοναξιά, κι αν έχουμε πάει διακοπές μόνοι μας. Όχι, δεν έχω πάει ποτέ διακοπές μόνο. Δεν μου αρέσει αυτή η μοναξιά με τίποτα. Είμαι άνθρωπος μοναχικός. Αλλά ο μοναχικός άνθρωπος δεν είναι μόνος. Ο μοναχικός άνθρωπος έχει παρέα του, τις σκέψεις του, τα διαβάσματά του, χίλια δυο πράγματα. Δηλαδή έχω μείνει καλοκαίρια και καλοκαίρια στο δωματιάκι μου, με τον υπολογιστή μου, με τους δίσκους μου, με τη μουσική μου, με την κιθάρα μου, με το σκάκι μου, με τους φίλους στο τηλέφωνο, και δεν έχω νιώσει απομονωμένος, εγκαταλελειμμένος. Τη μοναχικότητα την επιλέγεις. Ή δεν την επιλέγεις, αλλά τη διαχειρίζεσαι. Όταν πρακτικές καταστάσεις δεν σου επιτρέπουν να συνυπάρξεις μαζί με τους ανθρώπους. Αλλά κάνοντας το λεμόνι, τη λεμονάδα, δημιουργείς τη συντροφιά στο σπιτάκι σου. Πού καλόν τον άνθρωπον είναι μόνο, λέει η Γραφή, για ποιοι άνθρωποι κάνουν οικογένειες, παντεύουν κτλ. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι μόνο όταν κάνει οικογένεια κανείς καταξιώνει την ύπαρξή του. Γιατί το να ζευγαρώνεις, να παντρεύεσαι, είναι κατά φύση. Το να αφιερώνεσαι όμως, λένε οι μοναχοί, στο Θεό, είναι υπερφύση, είναι κάτι παραπάνω. Άλλωστε, αυτοί οι μοναχοί, όχι οι μοναχοί που έχουν καταντήσει μοναχοί, αυτοί που έχουν επιλέξει να είναι μοναχοί, συνειδητά, δεν αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι μόνοι. Αισθάνονται ότι προσεύχονται, αυτό δεν λύγει, και το καλό του κόσμου. Δεν είναι ότι μένουν μακριά από τα εγκόσμια. Όχι, επιστρέφουν στον κόσμο πότε. Όταν πάρουν την ευλογία από τον ηγούμενό τους, ότι είναι ικανοί σε θέση να ωφελήσουν τους πολλούς. Ότι η μοναχικότητά τους τους έχει κάνει ικανούς να γνωρίσουν σε βάθος τον εαυτό τους, τους άλλους ανθρώπους, τις πνευματικές και ψυχικές ανάγκες που έχουν, και τότε θεωρούνται ικανοί, κατάλληλοι να βγουν έξω από το μοναστήρι τους και να συναστραφούν με τον κόσμο, γιατί τότε μπορούν, είναι σε θέση να τον ωφελήσουν. Αυτή είναι η διαφορά της μοναχικότητας. Η μοναχικότητα την επιλέγει ο άνθρωπος, η μοναξιά του επιβάλλει. Γι' αυτό και είναι τόσα τα τραγούδια τα γραμμένα για τη μοναξιά. Μοναξιά είσαι πιο σκληρή παρέα, λέει ένα παλιό τραγουδάκι, και όποιος τύχει να πει η ζωή πως είναι ωραία, δεν θα έχει τύχει να ζει εσένα, ναι, μαζί. Ακόμα και σήμερα γράφω τραγούδια για τη μοναξιά. Γυρνάω λέει μόνος μέσα στο χολ, πίνω τσιγάρα και αλκοόλ. Που σημαίνει ότι η μοναξιά είναι κακός σύμβουλος, γιατί το μυαλό δεν πάει καλά εκεί που πρέπει. Βέβαια, το να κάνει κανείς κάποιες δουλειές μόνος του και να μην μοιράζεται είναι καλό ορισμένες φορές. Γι' αυτό και ο λαός λέει ο λύκος έχει το σβέρκο του χοντρό γιατί κάνει τις δουλειές του μόνος του. Βέβαια, ο λύκος είναι ένα μικρό θηρίο και κάνει μόνο τις δουλειές. Εδώ αναφέρεται αυτή η παρελίες περιπτώσεις όπου έχουμε κάνει κακή επιλογή στην εργάτη και έχουμε αποτύχει σε αυτό που κάναμε. Και ο λαός από την άλλη μεριά δει την άλλη μεριά τον αχέρι νιβιτάλλον και τα δυο το πρόσωπο. Βάζαμε να σεβαστώ να ανεβούν το βουνό. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος, το κοινωνικό αυτό πλάσμα, το πολιτικό όλοι που λέει στο τέλος, να τα βγάλει πέρα μόνος του. Για να είναι ένα πλάσμα μόνο του πρέπει να είναι ή Θεός, ή Παρθοτέλη, ή Κυρίο. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εκείνο που βλέπω είναι ότι όχι μόνο στο δικό μας το ξένισμο, αλλά και στον βουδισμό. Παντού οι μοναχοί αποκαλούνται ακριβώς για να στοχαστούν και να έρθουν σε επαφή με, με την αλήθεια. Αλήθεια, άρθρα στερητικό και λύθη. Θανθάνω, κρύβομαι. Να ξεσκεπαστεί αυτό που κρύβεται, να φτάσουν στην αλήθεια. Τώρα, κοίτα τι γίνεται, βλέπω Μάνο, ότι πράγματι η μοναχικότητα ενδυναμώνει τον άνθρωπο και μετά από κάθε δυσκολία που μας συμβαίνει ή κάποιο στραβοπάτημα για το οποίο εμείς αισθανόμαστε σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι, λέμε άσε με, ψάχνω να βρω τον εαυτό μου, μαζεύω τα κομμάτια μου και όταν τα δω θα κάνεις μέσα σε ένα μπαρ παρέα με ένα σωρό κόσμο, θα τα κάνεις μόνος σου για να αναστοχαστείς και να ξαναβρεις το βηματισμό σου. Ένας παλιός δάσκαλος που είχα, ο Παναγιώτης Παρής, έφυγε από τη ζωή το 85, έλεγε ότι όλα τα μεγάλα πνεύματα μεγάλωσαν στη μοναξιά, δηλαδή στη μοναχικότητα. Δεν ήταν προϊόντα τα σοφά λόγια των ανθρώπων της καθημερινής συνάφειας που λέει και ο Καβάφης στο ποίημα του όσο μπορείς και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θες, τι το προσπάθεις όσο μπορείς, τι την εξευτελίζεις, τι ενοντάς τις καθημερινές συνάφειες του κόσμου, δηλαδή σε ανούσιες αναστροφές, σε αναστροφές που δεν έχουν πνευματικό νόημα. Εκείνο που βλέπω είναι ότι όλα αυτά γίνανε γιατί κάπου δεν τηρήσαμε το μέτρο. Θυμάμαι τη δεκαετία του 60 πως ο κόσμος έφευγε μπουλούκι από την επαρχία, πούλαγε τα κτήματά του τα ωραία, πούλαγε την περιουσία του και ερχόταν στην Αθήνα για να κάτσει και να γίνει πρωτευουσιάνος.
0: Φιρορός.
1: Ναι, φιρορός. Μια χαρά είναι το επάγγελμα αυτό, αλλά...
0: Όχι, μια χαρά είναι, αλλά από τον ανοιχτό χώρο στον υπόγειο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, το αγόραζε τη σκλαβιά πουλώντας την ελευθερία του.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν καταλάβαινε τι συνέπεια θα είχε για τον ίδιο και τα παιδιά του και τα εγγόνια του μετά από μια δύο γενιές. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί βεβαίως έφευγε δικαιολογημένος ως ένα βαθμό, γιατί το κουτσομπολίο στην επαρχία ο κείμενος να ξέρει ας πούμε τι νούμερο παπούτσι φοράς, η χρωμακάλτσα φοράς, τα πάντα να μπαίνει μέσα στο σπίτι σου. Αδιάκριτα, υπερβολικά εκεί είχε καταργηθεί το μέτρο και έφτανε ο επαρχιώτης. Αν δεν μπορώ και θέλω να έχω την προσωπική μου ζωή. Και σκόνταν και έφευγε και αναζητούσε την ανωνυμία στο στο αστικό κέντρο το μεγάλο. Αυτή η ανωνυμία όμως έγινε από προσωποποίηση. Έπαψε να είναι πρόσωπο συγκεκριμένο, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με όνομα. Και έγινε άτομο. Έγινε δηλαδή ένα νούμερο, ένα ψήκ. Δεν το φωνάζω με το όνομα του Κωνσταντίνε Γιάννη, Θανάση Κατερίνα Ιωάννα. Αλλά δικέ μου, εσύ, Λάκη, πως λέγαμε το στρατό. Δεν ξέραμε το όνομα του. Άλλου, Σιρουλά. Σιρά, Λάκη. Αντί το όνομα. Αυτή ακριβώς λοιπόν η υπερβολή του να γνωρίζει ο καθένας τα πάντα για τον άλλον έκανε τον άνθρωπο να σηκωθεί να φύγει. Ήρθε όμως εδώ και πέρασε σε μια τραγική ανωνυμία. Μια οδηγία ότι δεν έχει όνομα. Ότι δεν είναι υπόσταση. Είναι ένας από πολλούς. Σαν ένα από τα ανθρωπάκια του Γαΐτη. Του ζωγράφου εκείνου που φτιάχνει όλα ίδια ανθρωπάκια θέλοντας να δείξει ότι στην εποχή που ζούσε είναι και τότε συλλάβει νωρίς ο άνθρωπος.
2: Η ώρα είναι 12. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93.4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Max FM 93.4.
1: Τρεβόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.